Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου, προσπίκτο μεν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βοώμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ατρώνω Κρήτη επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξουμεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, μου κοργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπολεσάς με τας ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση συγκείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου και συνιένα τα σοντολά σου, και πήγαινε το θέλημά σου και ψάλιν σε εν εξομολογήσει καρδίας, και ανημήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα στη βασιλεύθα επαντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και ενωρών σου δυνάμεων, και ευδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκτοριπαρών χιλαίων μένεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σίμωνα ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις αν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρέν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίως με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασεν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επίσα επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύνη σου. Ό,τι ή θέλει ασθεσία ανέδοκα αν. Ολογαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών. Και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Μακάρι άμου με ενωδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ενωμία εν δεσοδή αυτού επορεύτησαν, σι ένα τυλώτα εντολά σου του φυλάξαστε σπόδρα, όφελον κατευθυνθήσαι εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε χυνθώ εν το με επιβλέπειν επιπάστασα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη τη καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπει έω πόδρα. Εν τίνει κατορθώ η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξαζήτησά σε μία πόσιμη από των εντολών σου. Να εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλε σήμα εξηγήλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδουλευθήσω και κατανοήσω τα σωδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησε εν ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα σε περηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τα εντολών σου. Περίελε απ' εμού ανιδός και εξουδένωση, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν ανάρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι ειδωλές και εν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το ιδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σωδούς με εξηγήλα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνετισόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόσυσαν επ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Όδαν αληθεία ηρετισάμην και τα κρίματά σου και πελαθόμην. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξηθήσω αυτήν διαπαντό. Συνέθησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με τη τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις των φόγων σου. Περίελε των ονειδισμών μόν υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη συνειδίζουση μη λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μία περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ούχι σχηνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σαντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, όν επελπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιόν σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμωνε ως φόδρα, αποδέ του νόμου σου και ξέκνα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειπανούντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστην ενυχτή του ανάματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτια γεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησον με κατά το λογιόν σου. Διαλογισά μην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ηθυμάστην του και ταράχθην του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτων εξηγυρώμην του εξομολογίστασαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρησε γη. Τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά το δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με. Ότι τα σαντολές σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Διά του το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και έντεξη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα. Αγαθών μοι ότι εταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος στο στόματό σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και Άγιοι και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και επλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντέ με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως άμυ εκτερμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αντολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με ηθογμενή σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου άμαμος εν της δικαιωμασή σου, όπως σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτηριόν σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λογιόν σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότε γεννήθην όσα σκώσεν πάχνη, τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσης με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσα ντόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος όνομος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δέω και κατέλειπον τα σαντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Εμεί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι αν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμεινα να μαρτωλεί το απολέσα με τα μαρτυριά σου σε νίκα. Πάση συντελεία σιδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα σου διδασκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκνα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαργί μου τα λόγια σου, υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στοματός μου ευδόκησον δι Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εντεσχερσί σου διαπαντός, και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθοντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου ουκ επλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλειναν την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμινσιν. Παρανόμους εμίσησα, τον δενόμουν σου ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλτησα. Έκλεινα τεπε μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντολά σου Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με, και μη κατεσκήνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σοφίσω με, και μελετήσω εν της δικαιωμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, διά τούτε ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με το δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσω το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σαντολά σου, υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα, θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και έλκυσα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου, και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με πως υποφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολά σου. Το πρόσωπον σου επιφάνουν επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτηξέ με ως λύλο σου, ότι επελάθοντο των λόγων σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λογιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξετήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνίες μου άκουσον Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν κατά διώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Νεγγίσαι εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια, καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλιβοντές με, εκ των μάρτυριών σου και ξέκνα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Άρχι των λόγων σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν, και από των λόγων σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σαντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδέησεις μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξιωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξοντα τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρ σου του σώσε με, ότι τα σαντολά σου ηρέτησά μη. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατο αναπολελός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σαντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα θε υπερ ημών επί ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνες όντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στο τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών την επί

0: αλλαρίσε ημάς από του πονηρού. Ιδού ον Υφίος έρχεται εν το μέσορ συνεκτός και μακάριος ο δούλος εν ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιους δε πάλι ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν ενώσε ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα σου ελέο φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέπελευσε τη φωνή λέγουσα ειδού ανουφιό σου. Βλέπουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω την κρούσα, πως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον να απαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέο πίον και οδό είσαι τον υφώνο το θείον της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθετον τείχος, το τσωτηρίας ο χείρωμα, Θεωτό και παρθένη και τεύωμε, τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπνης χαράν μετάβαλε, τη πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέως, εν υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπώς, αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν της Ευαγγελίας του μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών τη ώρα τάφητα συντέξεις και ήθινο τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τες ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προσήτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χειρουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτες των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε λέει σώμε των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλου σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός αδυνάμων και πάσαρκος, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίας και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, ο το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσδεσε ρεσικεσίας ημών, άσκα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθητος των εκτιρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφησε μη τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανέκ γνώσεις εγνωσίες πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντούς μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Ναός ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούσε διανία, πάσα του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, αποκδεχομένους την παρουσία λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημεταδόξτε πηγής κριτής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγυρμένοι τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαράν και στον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν. Ένθαυτο ορταζόταν ήχος ακατάπαυτος και ανέφερε στους ειδονίδων καθαρόντο του σου προσώπου το κάλες του άρητο. Σίγαρη του η αληθινό φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάση εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμνηψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, το ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατη και ανεξεχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκέθνα αριθμός το παρασχόντα ημίν, τον ύπνος ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεση το κόπον σπολιμόχτος αρχός. Ευχαριστούμεν σύ τους εν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε του κράτος σου. Διόδης οπούμε την αντίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τους διανύας οφθαλμούς και τον νου ημών εκ του βαρέως ύπνους ρεθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως,

δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ο δεϊπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάφτησε, ο δε σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ενοικιός του αιώνος. Ιδούδι ευλογείται τον Κύριον πάντες τη δούλη Κυρίου, οι εσώδες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εδεσνεξίνε πάρετε τα σχήρα σημώνει στα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξ αιών, ο ποιήσιν ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δούσε μην σήμερον, και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνομεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίχε μας από του πονηρού. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου, και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάστην απονέμων μόνο δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε της ψυχάς των δούλων σου, εν σιγάρ την ελπίδα ανέθετε το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ της ψυχάς των δούλων σου, εν θεουκαστη πόνο σου λείπει στεναγμός, αλλά ζωή ατελέστητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μέσα πάση γενέθεο το και παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες ημέρας γάρ και νυχτός, πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρες βασιλείας της εσύ και εσύ εσκρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμανση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήσθητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάτων ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτοίς παν πλημέλημα ακούσιών και ακούσιων εν λόγω ιέριου κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης κλωερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός. Όπου επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα απ' αιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυσης του κεκοιμημένου δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάγλωσσο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξο επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγεγε για την μετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει διά σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.

0: Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη τιμιωτέρα των χειρουβήμ και δοξωτέρα να συγκρίτες των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε, Κύριε, την ημέρα του Θεός, που περασπίσεις το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλες τη βοήθεια εξ Αγίου, και Θεό να αντιλάβει το όσο, νυχτή πάση τη θεία σου, και το λοκαυτωμά σου σχενά του. Δώσε, Κύριε, κατά νυταρδία σου, και πάσα τη βουλή σου πληρώσε, αγαλιασόμεθα τη εταιρεία σου, και εν ονόματι Κύριε Θεμών μεγαλυφισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου, μην έβανα ο Θεός σου, Κύριος, ο Χριστόν αυτού. Επακούσε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστία της σωτηρίας αξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαστε και ούτι εν ήπη, ημίδεν ονόματι Κύριε Θεμών επεκαλυσόμεθα.

0: Κύριε, τη δυνάμει σου φρανθήσε το βασιλέ και τη σωτηρία σου αγκαλιάσε τη σφόδρα. Την επιθυμία τη καρδία αυτού έδωκα σε αυτό και τη θέληση των φιλέων αυτού και θέλησε σε αυτόν. Ότι προέρχεται σε αυτόν είναι ευλογία Χριστότητο, έστηκαν σε τρικεφαλήν αυτού στέφανο κλείσου τιμίου. Ζωή είναι τη ατόση και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών αισιών αιώνων. Μεγάλη δόξα αυτό είναι το σωτηρίο σου. Δόξαν τη μεγαλοπρέπεια να επιτύχεις από αυτόν. Ότι δώσε αυτή ευλογία σε αιώνα αιώνα, σε φρανείς αυτόν εν χαρά μετά το προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το λέει υψής το μη σαλευτεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρει πάντα σμισούντα σε. Ότι θείς αυτούς τους κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Το καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλεινε σε κακά, διαλογίστε το βουλά, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσει αυτού νότων ει περιλήφθη σου, έτοιμά το πρόσωπο αυτόν. Υψώθητη κύριε τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα πατρίκια ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή, και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάθη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, έναν και το ονοματό σου, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εις της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιώσεων δώσε μην σήμερα. Και άφησε μη τα φουλήματα ημών, ως τιμή τα φουλήματα σου φυλέθες ημών. Και μη στενέγγιση μας τους κουρασμών, αλλά ρίστε ημάς από το πονηρού. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου. Νύχτα στις βασιλεύς και κατά βαρβάρο δωρούμενος και πεσό φυλάτων και τους αυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεντος σταυρό εφωσίως και πονήμου σου καινή πολιτεία, τους εκτριμούς του δόρου του Χριστέω Θεό, έφεραν τη δυνάμει του Χριστού Βασιλείου Σιμών, μήτα χορηγών αυτής κατά το πολεμίου, τη σημασία ανέφυγε την σύνοπλον ειρήνη τα εγκυνοτρόπιον, και μη και αή και εις τους αιώνες των αιώνων να μην. Προσοχή φοβερά και κατέχνηλε μη παρήγης αγαθήτες εκκλησίας ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξεν Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζουσε και έλευσε βασιλεύειν και χορήγη αυτής, ουρανώθεν την νίκη, διότι έτεγε στο Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Δόξα υψίστη Θεό και πήγε σε ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα υψίστη Θεό και πήγε σε ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα υψίστη Θεό και πήγε σε ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ανεσία σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ανεσία σου. Κύριε, τι απληθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, καίσου σωτηρή αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνα και έκραξα και πεθουσέ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστε, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι σε απάταξες πάντα σου φθερνοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Όταν βέλησον επάγησάν με και πεστήριξε επ' εμέ την χείραν σου. Μου καείς την ίαση της αρκή μου, προσώπου της οργής σου. Μου καείς την ειρήνη της σωστής μου, απροσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπέρε την κεφαλή μου, όσοι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμοι. ότι εψώημαι πίστην εμπεγμάτων και ουχαίστην ιεσήν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με τεράκτη και τελειπέμει ισχύς μου και το φως των θερμών μου και αυτό ουχαίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντίας μου ήγησαν και έστησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μιλά και σαν ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κλικών και ως άλλους σου πνίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και όπου έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επισή Κύριε ελπίσας είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μου πότε επιχαρώσει με εχθροί μου και εκτός ελευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου αισθήτη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου.

με πείτε τη δύο προδοθοσύνη. Μη εγκαταλείπισμα, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπισμα, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορτρίζω, εδείξε η ψυχή μου, πως απλώς σάρξ μου, εν γέριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθενσή του δίνει τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορότας χείρας μου. Ως εξταίρετος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου συνέσει το στόμα μου. Ή εμειωνευόνουσε από τις τρομής μου, εν της όρθης σε μελέτωνησε. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτου πτερυγών σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησα την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτερα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ομφέας, μερίδες ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήστε επί το Θεό, επενεθήστε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεχράγει στόμον αλλού τον άδικα. Εν της όρθου σε μελέτωνησε, ότι γίνηθης βοηθός μου και τη σκέπτου πτερυγών σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και

ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κιν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ειν και εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείον το ούσο στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τον καταπενόντου Λυσλάκων, εγεννήτρο σε άνθρωπου αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Ο σύντρο με τι εκαθέβοντα εν τάφων, ούτε εμεί τι έτσι και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο το τάτο, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Εβεβαι επιστρίχτη το θυμό σου και πάντω με ετοιμορισμού σου επίγνωσε βεμέ. Εμάκνα του γνωστού μου απέμου, έθεντο με δέγγιμο εαυτή. Παρεδόθηκε ο ξεπαρευόμενο, θερμή μου στέγησαν από πτωχία. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτυσα προσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πηγή στη θαυμάσια, η ιατρία να στήσω και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκόρ τη θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν διεπιλεγισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπό σου απέ μου. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθηκε, εξυπορήθη. Επεμέ διελθόν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με σίδρο όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απέ μου, φλοιών και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ήγκυτη εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή.

Πάστε στον Σουσού. Το λυτρούμενο εκθράσει τη ζωή σου, το στεφανούντα σε ελέη και εκτιρμή. Τον εμπλώντα να γραφτεί στην επιθυμία σου, να κίνησε σε τόσο ετού η νεότη σου. Ποιον ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάστε αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Η κύρμον και λέει μόνο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Που Χριστέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ, που κατά σ' ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος.

κράσμα ημών, εμείστε ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχώρτος σε ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και που υπάρξει και που επιγνώστε ή των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάμψη την διαθήκη αυτού. Και με μνημένη στον τρόνο αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύρωσον τον ανόητη μαζί των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιόντες των λόγων αυτού.

Αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας Αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας Αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία Σου. Εις άκουσον με τη δικαιοσύνη Σου. Και μη εισέλθεις κρίση με το δούλου Σου, όπου δικαιωθήσει τον οποίον Σου πάζον. Ότι καταδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή Σου.

ημιτών, διαπέταξα προς ετασχυρές μου ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό μου, σώπε μου, και μη οθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσον μου το πρωί το ελαιό σου, τε επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε Οδόνη, πορεύσω με την προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών μου το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με λίγη ευθεία. Ένικεν το ρωματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξελοτρέφει στους εχθρούς μου. Και πολλοί πάντα τους λείβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με λυγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Υιό και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαθόν δοξομολογήσε το Κύριο και ψάλλει το ονόματι σου ύψιστε. Τον αγγέλιο το πρωί του ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα. Ενδεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δίσεν κιθάρα. Ότι έφρανάς με Κύριε το ποίηματί σου και τις έργεις ο χειρός σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα επαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρ άφρονο γνώσετε και ασύνετο σου συνήθει ταύτα. Εν το ανατήλια αμαρτωλούς ο συγχώστον και διέκυψαν πάντες εργαζόμενοι την ανομία, όπως αν εξολοθρευθώσουν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε, ότι ιδού εχθροί σου, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Και υψωθήσεται ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου ενελεοποίωνη και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει, ως η κέντρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε, πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσιν, ότι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνη και ευπαθούντες έσονται το αναγγείλε. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκές την αδικίαν εν αυτό. Ο Κύριος ευασίλες είναι ευπρέπει ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο, και γάρε στερέωση την οικουμένη ήδη σου αληθίσετε, έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από το αιώνος ή, επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών, αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστεί η μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός είναι υψηλή σου, Κύριος. Τα μαρτύρια σου επιστώθησαν σφόδρα, το έκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητε ο κρίνον τη γην, απόδοσον απόδοσον της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί, Κύριος, πότε αμαρτωλοί καυχήσονται. Φέξονται και λαλίσουν στην αδικία, λαλίσουν στην πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Το λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτον εφώνευσαν. Και είπον, ου κόψετε, Κύριο, σου δε συνήσει ο Θεός σου, εγώ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μόλι ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ου σου χει ακούει, ο πλάσας των οφθαλμών ου χει κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ου χει ελέξει, ο διδάσκων άνθρωπο γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι σημάται. Μακάριος ο άνθρωπος όναν παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ούκο απόσυται, Κύριος, το λαόν αυτού και την κληρονομία αυτού που εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψεις κρίσιν και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύση καρδία. Τι αναστήσετε με επί πονηρευωμένης, ή τι συμπαραστήσετε με επί της εργαζομένης στην ανομία. Ημί ότι Κύριος σε βοήθησε με, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγω σε σάλευτε ο πούς μου, το έλεο σου, Κύριε, βοήθη μη. Κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσει σου έφραν την ψυχή μου. Μη συμπροσθέσω στη θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσαγμα. Θυρεύσουσε επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθών καταδικάσονται και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρία αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο, αλλάξομε το Θεό το σωτήρι ημών. Προφθάσαμε το πρόσωπο αυτού εν εξομολογήσει και ψαλμείς αλλάξομε αυτό. Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσα την γη. Ότι εν τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν οι χείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσουν που προσπέσουμε αυτό και κλάψουμε εναντίον Κυρίου του πείσαντος ημάς. ότι Αυτός εσύ είναι ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερα, εάν τη φωνή αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία ημών, όσο το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εντερήμω. Ου επίρασάν με πατέρες ημών, εδοκίμασάν με κείδων τα έργα μου. 40 έτη προσώπησαν τη γενναία εκείνη και είπα αϊπλανότητη καρδία. Αυτοί δεν έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εντιοργή μου ή σελεύσονται στην κατάπαυσή μου. Άσε το Κύριο άσμα κενών, άσε το Κύριο πάσα γη, άσε το Κύριο ευλογήσετε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, αναγγείλατε εν της έθνης τη δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι μέγας Κύριος και νετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερπάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγηση και ωραιότηση ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού, ενέγκατε το Κύριο η πατρία των εθνών, ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή, ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού, άρατε θυσίας και σπορεύεστε εις τα θαυλάς αυτού, προσκυνήσετε το Κύριο εν αυλή αγή αυτού, σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάσα γη, είπατε εν της έθνες είναι ότι Κύριος σε βασίλευσε, και γάρ κατόρθρωσε την οικουμένη ή τη σούσα αληφθήσετε, κρινή λαού εν ευθύτητη, εφρενέστος εν ουρανή και γαλιάστο η γη, σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα εν αυτής, τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, κρίνε την γη, κρινή την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν αληθεία αυτού. Ο Κύριος σε βασίλευσε αγαλιάσου η γη, εφρανθήτως ανήσει πολλέ. Νεφέλε και γνώφος κύκλου αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού, πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσεται και φλογεί η κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανε αστραπέ αυτού την οικουμένη, είδε και σαλεύθη η γη. Τα όρια όσοι κυρώς ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, προσώπου Κυρίου πάσης της γης, ανήγγειλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτόν πάντες άγγελοι αυτού, οίκουσαν και φράχτη Σιών, οι γαλιάσαν δε θυγατέρες της Ιουδαίας, ένε και το κρυμάτο σου Κύριε, ότι εσύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γη, σφόδρα υπερυψώθης υπερπάντες τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος σας ψυχάς των οσίων αυτού, εχειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Πώς ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσετη καρδία ευθροσύνη. Εφράθετε δίκαιο εν το Κύριο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ Βιοπνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άσε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίσην ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Εμνήσει το ελέους αυτού του Ιακώβ, της αληθείας αυτού του Οίκου Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλάξε το Θεό πάσα γη. Άσετε και γαλιάστε και ψάλατε. Ψάλετε Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εσάλπτου ξελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλάξετε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσουν συγχυρή επί το αυτό. Τα όρια αγαλιάσονται από προσώπου Κυρίου. Ότι έρχεται ο τύχη, κρίνε την γη. Κρινεί την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσε οργιστέστοσαν λαοί. Ο καθήμενος επί το χειρουβίμ σαλευθεί του εγεί. Κύριος εν Σιών μέγας και ψηλός εστιν επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάστοσαν το όνομα σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστίν. Και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, Συ τι είμαστε σε ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβσι επί εσάς. Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμούιλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επικαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουεν αυτόν, εστήλων εθέλης ελάλη προς αυτούς, ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού έδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών σοι επίκουες αυτόν, ο Θεός σοι ευήλατος εκείνου αυτής, και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ραγάξτε τον Θεό πάσα γη, δουλεύσετε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, και αυτός επίσην ημάς και ουχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης εξομολογήσει αυτό. Ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίσινά σου εμέστη Κύριε, ψαλώ και συνήσου εν οδό αμό μου, πότε ήξεις προς με. Διαπορευωμένη εν ακακία καρδίας με, εν μέσω του οίκου μου, ου προετιθέμι προφθαλμό μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκκλίνοντος επ' εμού του πονηρού ου και γίνοσκον, τον καταραλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκων, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία, τούτο ου συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμό μου, ούτως μη λειτουργεί, ου κατόκεν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, καλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Η σας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, το εξολοθρέστε του πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθετο, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, εν ίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνω προς με το ούσου, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επακουσόν μου. Ότι εξέ λοιπόν ως η καπνός σε ημέρα μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν, επλήγην ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθώμη του φαγή των άρτων μου, από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου, ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως ίνυκτη φόραξε νοικοπαίδο, υγρύπνησα και γενόμενος τρουθείων μονάζων επιδόματος, όλην την ημέραν ονειδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κακά κατεμού όμνιον, ότι σποδόν ως η άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαφθμού εκείρνων από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με, ε ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθην. Σι δε Κύριε, εις τον αιώνα μένεις, και το μνημόσυνόν σου εις γενάν και γενάν. Σι αναστάς εκτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν ότι οίκει καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής, και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσετε εν τη δόξη αυτού, επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ουκ εξουδένος ευθυδέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν εταίραν και λαός οπτυζόμενος εν έσυ των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γη επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων, τον αγγείλεν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήν ελαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μη. Μη αναγάγισμένη μη ημερών μου εν γενεά γενεών τα έτη σου. Καταρχάσει Κύριε την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, εσύ δε διαμένεις, και πάντες όσοι μάρτιον παλαιωθήσονται, και όσοι περιβόλων ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται, σύ δω αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν, ή των δούλων σου κατασκηνώσουσι, και το σπέρμα αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στις ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου, τον λυτρούμενον εχθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον εδιπλώντα να αγαθείς στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσω το σαετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που κυστέλος οργιστήσετε, που δε εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ου δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος ως η χόρτος σε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσετε τη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ίσιον, της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντας των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ειδήσω αναβαλλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζων εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος σημάτιον το περιβόλων αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιθυμήσει όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν οι παιδείε των τόπων, ανεθεμελίωσε αυτά. Όριον έθω, παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου, καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση, και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης, και είνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τη ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί είσαι σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διαλέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε, παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πέρας. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθηκε της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ονουκές την αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως, ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συνέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο, εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθήσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα Αυτού. Απαγγείλατε εν τις έθνες τα έργα Αυτού. Άσατε Αυτό και ψάλατε Αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια Αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου Αυτού. Εφρονθείτε ο καρδίας ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον Αυτού διαπαντός. Μνήσθητε των θαυμασίων Αυτού, ονεποίησε τα τέρατα Αυτού και τα κρίματα του στόματος Αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη Αυτού ή Ιακώβ εκλεκτή Αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα Αυτού. Εμνήσθη στον αιώνα διαθήκης Αυτού, λόγου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου Αυτού, το Ισαάκ. Και έστησεν Αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον λέγον. Σι δώσω την γην Χανάν σχηνίσμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί. Και δήλθον εξ έθνους εις έθνους και εκ βασιλείας εις λαών έτερων. Ού καθήκεν άνθρωπον αδικήσε αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεσε των Χριστών μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην παν στηριγμάρτου συνέτριψεν. Απέστειλεν έμπροσεν αυτόν άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εν παιδες τους πόδες αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιον Κυρίου επίρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού, του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν, και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον, και Ιακώβ παρόκησε εν γη Χαμ. Και ύψησε τον λαόν αυτού σφόδρα, και εκρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούσθεν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού, ο Αρώνων εξελέξα το εαυτό. Έθετο εν αυτοί στους λόγους των σημείων αυτού, και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασεν ό,τι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχουσεν της ταμιής των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπεσεν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν πυρ καταφλέγων εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτρεψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίσκε βρούχος ούκιν αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ούκιν εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράθη Αίγυπτος εν τη εξόδου αυτών και επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διεπέτασεν εφέλην εν εις σκηνήν αυτής και πήρ του φωτίσει αυτής τη νύχτα. Ήτησαν και ήλθε ορτιγομήτρα και άρ τον ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερίσαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμή. Ό,τι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού του προς Αβραάμ των δούλων αυτού. Και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη. Και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαόν κατεκληρονόμησαν, όπως αν φυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και τον νόμον αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Ετικέτη εν ειρήνη

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάνυψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα,

μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη Σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που φουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτου τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριο.

Επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής, υψωσόν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον επιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων.

0: δεσέχουσιαλή και πάσαν τη ζωή ημών στο του Θεού παραδόμεθο.
1: Κύριε,
0: ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υπηκαίαλη και ειξεώνας τον αιώνα.
2: Αμήν. Της παρθενίας το κάλλι εξέλαμψα, στο μαρτυρίο στεφάνω και κόσμησε, αποστολήν πιστεύει παρθένε ως ένδοξος, και του πυρός μεν τη φλόγα εις δρόσου μετέβαλες, του ταύρου δε το θυμόν προσευχή σου ημέρωσας ως πρωτόαθλος. Εορτή σεβασμίας η έλαμψης υπερλάμπη φεδρός υπερήλιον, μαρμαριγάς γαρφωτός απαστράπτουσα, της πιστών οφθαλμής ενοπτρίζεται, δύο άγγελοις συγχωρεύοντες το σωτήρι Θεό αλλαλάξομεν πάντες βοώντες αυτό. Εμεγάλινα σώτερ τα ελέη σου, δωρισάμενος δώρημα τέλειον το λαό σου, την πρωτόαθλον.

Σακύκουα, Κύριε, της οικονομίας σου το μυστήριον, κατενόησα τα έργα σου και δόξασά σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, των παθών μου των τάραχων ή των κυβερνήτην τεκούσα Κύριον και των κλείδων ακατέπνασον των αιμών θεσμάτων θεονύμφευτε. Ευσπλαχνία στην άβυσον επικαλουμένο της εις παράσχουμη ή των ευσπλαχνων κοίησασα και σωτήρα πάντων των υμνούντων σε. Απολάβοντες πάναγνε των σών δωρημάτων, ευχαριστήριον αναμέλπωμεν εφήμνιον, υγινώσκονται σε Θεομήτωρα. Η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίχος ακράδοντον και εκτιμένη σε πανίμνητε, δυσχερίας πάσης εκλυτρούμεθα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, χήμα Πάτερ μετανοίας την ψυχή σου εκάλυψεν, κρίσεως την ώραν αναζωγραφούν προωμάτων σου και υπανάπτων των πόθων θείου σχήματος, διού σώσετε πάσου τηρών τα εντάλματα. Ο σοφός ποιμήν κροστάνθης, τη ευχή σε ενέβρωσεν, κόσμο αποστήνε δια της του άδου αισθήσεως, που επαφλάζουσε φλόγες, έως άθωνος συκολούθησαν, σιλουανέ την πορείαν σου. Ρήμα τη βραχή λυσόντα, κίνα Πάτερε δίωξας, πύρα γαρκυρίου έγνος επικλήσεως δύναμην, δις αφίστανται πόρο η μισόψυχη, και εγκάθιτεν την καρδία ειρήναρχος. Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, ύψα τόσου Θεοτόκου ευδοκία μακάριε, και εκάλεσέ σε μήνεν το όρι του άφωνος, και απολαύσεν τα αυτά υποσχέσεων, ον περδέδω και ναυτή η όσο παμφίλτατος. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μνηστευθήσαν θαμύρι δύο νυμφαγωγός επαύλος, ηρμόσατο τον νυμφίο ως αμόμητον, το επουρανίο Θέκλα παν σοφέ. Απειρτήθης του έρωτος, της θεοσεβίας Παύλου της έπεση, και θαμύριδος τα ρήματα, ως περλήρων μάρτης εμιχτήρισας. Την αγνίαν ποθήσασα, πάντα τα τερπνά του βίου απόσατο, πλούτον γένος ωραιότητα, και ειδήν μνηστήρα η πρωτόαθλος. Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, η λασμόνη μην δώρησε των αγνοημάτων ως αναμάρτητος και ειρήνευσον τον κόσμον σου, ο Θεός πρεσβείες της θεκούσισε. Φώτισον ημάς της προστάγμασή σου Κύριε και το βραχίον ίσου το υψηλό, την σύν ειρήνην παράσχου ημίν φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, έμπλησον αγνή ευφροσύνη στην καρδία μου, νησίν ακύρα τον διδούσα χαράν, της ευφροσύνης ηγενήσασα των αίτιων. Λύτρωσε ημάς σε κινδύνων Θεοτό και αγνή, η αιωνίαν τεκούσα λύτρωσιν, και την ειρήνη την πάντα μνούν υπερέχουσαν. Λύσον την αχλήν των τεσμάτων μου Θεόνυμφε, το φωτισμό της εις λαμπρότητος, η φως τεκούσα το θείον και προαιώνιον. Ία σε αγνή των παθών μου την ασθένειαν, επισκοπή σου αξιώσασα και την υγείαν την πρεσβεία σου παράσχουμη. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, γρηγόρος κατήλυφας δώρος το του άθωνος και παντελεήμονος εις μάνδραν καθυπετάγης, ως στρατιώτης Χριστού μάρτης συνειδήσεως οφθής, Πάτερ υπαλήπτην σου έχων μεγαλομάρτυρα. Ειρήνευσα σώσει ελαβών ανομιμάτων σου άφεσιν τελείαν Κυρίω, αλλού εκθρώσεις ποδρός επέθετο, όν πέρα πελάκτησας υπόν, όδε αποθνίξομαι δια τας αμαρτίας μου. Ήλαιος επέβλεψεν επί ψυχήν σου Κύριος, δούσιος διδάσκαλων παρθένων, υφηγουμένην ευχής ενέργειαν, ειν περοβασκένων τα καλά Πάτερ επευθόνησε και ομφές πονηρές κατεπώνησε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μη μόνον εάσεις με Κυρία παναμούμητε προς των πονηρών αναλαβώντα πόλεμων μέγαν και δισκατόρθωτων, όθεν συμπατρίσι Λουανό δέσποινά μου πρόφθασον και σβενήμενον λίγνων υπάναψον. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπέρογκον αθλήσεως στάθειον ηγονήσω, Θέκλα παμακάριστε και του βραβείου ηξίωσε.
σε στείλειται ο δράκον ο δόλιος, η παρθένος της γαρπαθήμασι, η πακοήν εδιδάσκετον. Ενίκα την εδώ σου, η ένθεος παρησία, πύργασε εγκάρπιον το της τριάδος εξέκαψε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, παρθένων μετατόκων υμνούμεν σε Θεοτόκε, σίγαρ των Θεών λόγων, σαρκεί το κόσμο εκεί σας. Την δέησιν εκχυώ προς Κύριον και αυτό επαγγελώ μου τας θλίψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επλήστη και η ζωή μου το άδει προσύγγισε, και δέομαι ως Ιωνάς, εκτοράς ο Θεός με ανάγαγε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, θανάτου και της φθοράς ως έσωσεν, εαυτόν εκδεδοκώ στο θανάτο, την τη φθορά και θανάτο μου φύσιν, κατασχεθήσαν παρθένε της όπισον, των Κύριών σου και Υιών, της εχθρών κακουργίας μερίσαστε. Προστάτην σε τη ζωή σε πίσταμε, και φρουράν ασφαλιστά την παρθένε, των πειρασμών διαλύουσαν όχλων, και επηρείας δαιμόνων ελάβνουσαν, και δέομαι διαπαντός, εκθοράς των παθών μου ριστήνεμε. Ο στίχος καταφυγής και κτήμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν και πλατισμών εν τες θλίψες η κόρη και το φωτί σου αγαλώμεθα ο δέσποινα και νύν ημάς των παθών και κινδύνων διάσωσον. Εν κλίνη νύν ασθενών κατάχυμε και ουκές την ίαση στη σαρκή μου αληθεών και σωτήρα του κόσμου και τον λυτήρα των όσων κοιήσασα, σου δέομαι της αγαθής, εκφθοράς μου σημάτων ανάστησον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ορών θεμόνων των πόλεμων, και τούτων εκμαθών αφιλάνθρωπων, έγνους τρισόλυφιε του φιλανθρώπου αντίληψην, ον τρόμο πρώην ήρικας αντισόπιτων. Ιδού Χριστός ιοπτάνεται, εν μήλων Ιωάρτος ο τίμιος, καταπληρώσα σου θεογνωσία στην ύπαρξην, αρήτως εν Αγίω Πνεύματι όσιεν. Πυρός εγένους συνόμιλος, ο είναι και Χριστός σωματούμενος, δροσίσον άπαντας και το φωτί κατεκάλυψας, ως εν φαβόρ τρις μάκαρ θείοι Απόστολοι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, νοή εταίρος Θεών υφέ του κόσμου, ο μετέχων του Πνεύματος, Θεός επίγειος φιλανθρωπία γενόμενος, Σιλουανός χαρέστη του λόγου ένδειξης. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Νεάνιδος το της φύσεως αθρών, τη δυνάμει του σωτήρος ερώστη, νεανικών κόσμων το θείο πόθο περιελούσα. Νύκτο εθάρσισε και έδραμε του εραστού τα ευώδη ζητούσα διδάγματα. Θαλάμων υπερφυός των εμφικών, αυτερέτου αντιλάξα το πόθο, η ευκλαίης και πρωτόαθλος θέκλα, το των κακούργων οικίν δεσμοτήριων, ο πόθος γάρ του ποιητού, των κτισμάτων ενίκα του έρωτας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν πνεύματι κατεφύλιδα δεσμάτου εν Θεού διδασκάλου ημάρτης, εν τη φρουρά, ως εν Θεού λιμόνι, αρδευωμένη της λόγης και ύψανε και έφερε ως αληθώς το δεσπότη καρπών ωραιότατων. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, μη παύσει υπέρ ημών πρεσβεύουσα Παναγία Θεοτό και Παρθένε, ότι πιστών στήριγμα σύ υπάρχεις, και τη ελπίδη της σύ κρατεούμεθα, και πόθωσε, και τον εξού σαρκοθέντα φράστος δοξάζομαι.

Κύριε, πού πορευσόμεθα, την ως εταίρου οπίσου ακολουθήσομεν, τη ζωή σου υπερλόγων ενεπλίστημεν, χωρίς δε σου βιούν ουδυνάμεθα, ούσες χάτος σιλωανός εκμιμούμενος, οικουμένην το πανωσίο βίο αυτού κατέπληξε, τον Χριστόν γάρ υπερφυός θεασάμενος, και της χάριτος πύραγνου στα μυστήρια, οδηγήνην προς Θεού την αγάπησιν, τους λαούς υπερών και αιεύχεται, ή να της θεογνωσίας εμπλιστώσει και του πνεύματος μέτοχη γεννήσει.

Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σιλουανού του Αθωνίτου, Θεοφιλός Ασκήσαντος, εν τη Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος Ρωσικού, ένθα και οσιακός εκοιμήθη εν Κυρίω, κατά το χιλιοστό.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικάνδρου, του Εμπσκόφ της Ρωσίας, τύπος οφθήσων Νικάνδρος ησυχίας, γλυκαίος Χριστός,

των πατέρων ημών, Βλαδισλάβ, βασιλέως της Σερβίας και του ανεψιού αυτού Δημητρίου, του δια του Αγίου Σχήματος, ονομασθέντος Δαβίδ Μοναχού.

παρικολούθηκας μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση,

0: Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια της σωτηρίας το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλα των μονογενείς σου Υιών και Θεών, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν επίβλεψον επί τους δούλους σου, τους κατοικουμένους σου υποκυκλικότητας των εαυτών αυκένα και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτρου της παλιγενεσίας αφαίσεις των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύφθησον αυτούς τη εκλεκτή σου ποίμνη. Είναι και αυτή η συνειμήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, οι κατοικουμένοι προέλθετε, όσοι κατοικουμένοι προέλθετε,

Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήν εκείνη του Αγίου σου ψευστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής σου, περ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός τη δέησιν ημών. Πείσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρεις ιδεήσεις και ηκεσίας και δυσίας ανεμάκους, περ παντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς, που σε έφτουσι την διακονή σου τάμπτη δυνάμου του Πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστους και απροσκόπτους εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλαιος ημίν εις εν το πλήθης της αγαθότητος. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό

πάλιν και πολλά κι εσύ προσποιήπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την δέηση ημών καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα, παντός μόλις ψαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον, και εγκατάχρουν την παράση του Αγίου Στεστηρίου, χάρισε δε ο Θεός, και την ευχομένη σημή προκοπήν βίου και πίστους και συνέσεις πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουση, ανενόχους και κατακρίτους μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας, αξιωθήνε.

Ο Θεός ηλάσθη με το μαρτωλό και λέει δεις άξους τους δεμένους ευτικές επιθυμίες και δονές προσέρχεις την προσκυνή λειτουργήση βασιλεύ της δότης που γάρδια κουνήνση μέγα και φοβερών και αυτές τις επομονίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την άποδο και με τριτών στην ανθρωπή να θέτως και να λιώτερ και λίγο μας άνθρωπος και αρχιερεύσει μόνο εκτιμάτησες και τις

και κάνουν τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος των Δημιών της Ερωτίας και κάνουν παραστήν την Αγία στα τραπέζ και ρουργήσουν το Άγιο και άκρο το σώμπιο του Γιμνού. Σίγαρο πως έρχομαι εκείνα στον ημαυτό αυτιά να και δεωμένες μη αποστρέφω το πρόσωπο μας απ' εμού, μη δε αποδοκιμάσουμε εκπαίδευση του. Αλλά αξίζουν την εκτίμηση απ' εμού τα μαρτυρού και του δούρου του αυτά. Σίγαρο προσφέρον και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και δεδιδόμενο Χριστέο Θεό ημών. Και στην δόξα να αναπέμπομαι στον Άγιο Πατρί, Παναγίου και Αγαθοποιό του Πνεύματι, ήρκεια ή και υποσχεών να μην. Ή τα χερουβή μυστικώ υπονίζοντε, και τη οποία τριάδα των χρυσάνων του Πάσχου ήταν τα μέρημα, ω τον βασιλέα των αναποδείξεων τη Αγγελική, αόρα των φορούμενων τάξεων Αγγελουία, Αγγελουία, Αγγελουία, ή τα χερουβή μυστικώ των οποίων τριάδα, του Σάμιου Πάσχου ήταν τα μέρημα, με τα μέρημα, του βασιλέα των αναποδείξεων τη Αγγελική, αόρα των φορούμενων τάξεων Αγγελουία, Αγγελουία, Αγγελουία, ή τα χερουβή μυστικώ του κονιού του και του οποίου τριάδα, των τρισάνθρωπων που με τα μέρημα,

Άγιος, ο δεχόμενος Ιερός Ενέσπορα των υποκρεμένων σε όλη η καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγει το Αγίου Σταστηρίο και ικάνων των ημάς προς ανηγίνηση δώρα την κεθυσία πνευματικά σε υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων του λόγου νοημάτων. Καταξίωσε ημάς σε πριν χάρη ενώπιον σου. Του γενέστησε ευπρόκτηση εν ημών και επισκοινώσει το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα τα αυτά και επί πάντα του λαού σου. Δια του νυκτήρμου.

κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Άξιο και δίκαιο σε ημίν, σε ευλογήν, σε αγήν. Σε ευχαριστήν, σε προσκύν, παντή τόπου σε σποτεία. Σε γαρή Θεό, ανέκρουσε, περινόητο, αόρατο, ακατάλληλο, αιών, σάφουσον. Σε και ομολογήσεω και του πνεύμα σου του Άγιον. Σε εκ του μειόντο. Ει το ίν ημά παρήγαγε και παραπεσόν σαν έσο πάλι και ο καπέ πάντα ποιόν. Έω ημά ει των ουρανών ανοίγα και την βασίλισσα του Χριστου ημέρα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμενση. Και το ομολογήσεω και του πνεύμα του του Αγίου υπερπάντων ονίσμεν και νοκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών. Τον ει ημά και γεννημένων ευχαριστούμενση. Και υπέρ τη λειτουργία τάφου είναι εκ των χειρών ημών δέξηση, κατηξήσεω, σχέδιση, παρεστήκαση. Χιλιάδε αρχαγγέλων και μιλιάδε αγγέλων των χειρουργείων σεραφείμ, σε απτέρεγα πολιό με το μετρό.

0: αμαρτίας, το υπέρ ημών και πολλών εκκινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
2: Μεμνημένη, κύριε Πάρχον, και πάντων υπέρ ημών και γήμεων του ταυρού του άφου πλημέρων ασάσους, τις ουρανούς αναβάσεις τους εκ δεξιών καθένας Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας,

καλούμεθα και δεόμεθα και δεόμεθα και δεόμεθα το πνεύμα στο Άγιον επιμά και το πνεύμα στο Ρεδάφι. Θεό λάστιν καθολό και λέει και πίσω το μένα άρτον του ουτήμεν σώμα του στο σωμί, το δέντρο που τριπτύμε αίμα του στο σωμί, τα βαρών το πνεύμα στο Άγιον αμήν, αμήν, αμήν. Πώ θα γενέσει, θα τα λάμε στο πνεύμα τη χρυσά του αμαρτιών και μέχρι του πνεύμα τη βασιλεία που γίνουμε στι παρισιέ την προσέντε και μα κατάκρυμα. Έτσι προσφέρουμε στο εκεί τάμπο, θέλω τον εν πίστη να προσαμάν προπατώ.

0: παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και κοιτεύουμε κατά εξούσου μας μεταλαμβίνει των υπονοιών σου και φρικτών μυστηρίων τα άψερά και πνευματική τραπέζη. Με τα καθαρού συνειδητό του άξονα μαρτίων του σπόρου πλημμυλιμάτων του πνεύμα του Αγίου Κοινωνία, τη βασιλεία του χρόνου πληρονομία τη Παρισία την προσέμει, ει κρίμα ει κατάχρημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σαν κατακρήτων, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων θεών, πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς

0: και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκεις Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από τρόνο δόξου βασιλείας σου και ελθέσαι το αγιάσι μας, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίνα ορά του συνών και καταξίως την κρατεάσχυρη, μεταδούν ημίν το αχράτου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών, παντί το λαό. Ο Θεός ηλάς τιμή το αμαρτωλό και λαϊσόν.

0: Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Ευλογημένη ζέσκον Αγίου σου πάντοτε. Πριν και αεί και εις αιώνας. Αμήν.
1: Πρώτον θυρών του λαού σου παρέστηκα και τον δεινόλογισμό μου καθίστα μέλα εσύ Χριστέ ο Θεός. Ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε ο προσερχόμενων και πτωμενών σου. Ως την πόρνιν και την εμόρουν ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός σου την ία συνέλαβεν. Ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο το σώμα του ορμόν δέξεστε μη καταφλεκθήν, αλλά δέξε με ως περικίνας. Και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες σας πόρους τεκούσε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο ελθόν στον κόσμο να αμαρτωλούς σώσεων πρώτου σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστή το άχαρτο σώμα σου και τούτο αυτοεστή το τίμιο αίμα σου. Δεομεούν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσε και τα ακούσε, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξιωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ο φίλη μας ειδός, ο καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογός, ημίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών έμαφε στον άνθρωπε βλέπων, άνθραξε γαριστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δελούν τρέφει ξένους. Έθρεξε πόθο με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πήρε αήλωτα αμαρτίας μου. Και εμπλιστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών, μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσου συνεισερτήνεις των νυμφών, οχητών με ελέγχει ότι ο πέστη του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τ' άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με άλλης κάθαρση και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αναγώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσχολάσε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, νύστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
2: Λόγος επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, Σιλουανού του Αθωνίτου. Ο Τρισάγιος Θεός ευλόγησε τον 20ο αιώνα, χαρίζοντας την Εκκλησία και στην Οικουμένη ολόκληρη, τον Όσιο Σιλουανό τον Αθωνίτη. Όσοι τον γνωρίζουν και όσοι τον γνώρισαν ομολογούν για τη μοναδικότητα της εμπειρίας του Θεού που προσφέρει στην εποχή μας. Κυριολεκτικά στην εποχή της αθείας ο Θεός χάρισε έναν ένθεο Άγιο. Στην εποχή της αίρεσης, της αμφισβήτησης, εκείνος προσέφερε το μοναδικό δρόμο της σωτηρίας μέσα από την Αγία Ορθοδοξία. Είναι ένας Άγιος που έχει γίνει αιτία πολλοί άνθρωποι να γίνουν Ορθόδοξοι, αιτία να γίνει εκείνος γνωστός. Αυτός ο Οικουμενικός Άγιος υπήρξε ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Ο Όσιος Σοφρόνιος γνώρισε τον Άγιο στο Άγιον Όρος. όπου κληρονόμησε εμπειρικά και γραπτά τις διδαχές του Αγίου, τις οποίες εξέδωσε καταρχάς στο Παρίσι το 1959 στη ρωσική γλώσσα. Σταθμός όμως για όλη την Ορθοδοξία ήταν η κυκλοφορία του βιβλίου στην ελληνική το 1973. Ο Άγιος Σιλουανός γεννήθηκε στην κεντρική Ρωσία το 1866 από πτωχούς χωρικούς αλλά πιστούς Ορθοδόξους γονείς. Το 1892 έρχεται στο Άγιον Όρος και κοινοβιάζει στη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Μετά από εξάμηνη διαμονή στη μονή, αξιώθηκε να δει ζώντα τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτή η θεοφάνεια, παρόλο που κράτησε μία στιγμή, σφράγισε ολόκληρη τη ζωή του. Με την όραση του Χριστού απέκτησε την παγκόσμια συνείδηση του Χριστού, την αγάπη για όλους τους λαούς της γης. Στη συνέχεια, για 15 χρόνια, έζησε την κατάσταση της θεοεγκατάληψης, παλεύοντας με την καινοδοξία και την υπερηφάνεια. Έφτασε σε έσχατη απόγνωση, οπότε δέχθηκε δεύτερη εμφάνιση του Κυρίου. Τότε ήταν που του είπε: «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζου». Ο λόγος του Κυρίου προς τον Άγιο Σιλουανό είναι δοσμένος με μορφή εντολής και απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους της Οικουμένης. Ο Άγιος Σιλουανός δεν προσφέρει κάτι καινούριο. Είναι αυτή η ίδια πνευματική παράδοση που βιώθηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας. Εκείνος υπήρξε ο κρίκος αυτής της αδιάσπαστης παράδοσης. Μας ενώνει με τους προαυτού πατέρες. Μας δείχνει την ένωση με το Χριστό και το Πανάγιο Πνεύμα. Η πρωτοτυπία της διδασκαλίας του έγκειται στην έμφαση που δίνει στην ταπείνωση σαν αντίδοτο στον εγωισμό και την αλαζονία του σύγχρονου ανθρώπου που τον έχει οδηγήσει να ζει στον Άδη, στην κόλαση. «Μη απελπίζου», φωνάζει ο φωτεινός θεωμένος Άγιος μας. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση η αγάπη του και η προσευχή του για τη σωτηρία του κόσμου. Προσευχή και αγάπη για τους ζώντες, τους κεκοιμημένους, τους κολασμένους, τους εχθρούς της πίστεως, τους πλανεμένους, τους αθέους. Η μεγάλη ανατροπή που σφράγισε τον 20ο αιώνα οδήγησε τον άνθρωπο στον άθεο ουμανισμό, μακριά από το Θεό. Ανακήρυξε Θεό τον άνθρωπο και εισέπραξε το θάνατο του ανθρώπου. Τώρα ο Άγιος Σιλουανός ανατρέπει την ανατροπή και δείχνει πως ο Θεός των Ορθοδόξων μπορεί να είναι φως που φωτίζει τα σκοτάδια των ανθρώπων. Ο Χριστός μας είναι η ελπίδα του κόσμου και τώρα και πάντοτε. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας, του Οσίου Πατρός Σιμών Κοπρίου, ανάμνησης της Ευρέσεως εν κυθύρης της Θαυματουργού εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης, του Οσίου Αβραμίου, ηγουμένου της εν μυρόζα μονής του Σωτήρος εν Ρωσία, του Οσίου Πατρός Σιμών Νικάνδρου του εν Ψκόφ Ρωσίας, του Οσιομάρτυρους Γαλακτίωνος του εν Βολονκτά, του Αγίου Στεφάνου του Δευτέρου, νεμανία του Πρωτοστεφούς Βασιλέως της Σερβίας, του μετονομαστέντος Σίμωνος κατά το μοναχικό σχήμα, του Αγίου Βλαδισλάβου Βασιλέως Σερβίας και του Αγίου Πρίγκιπος Δαβίδ και του Οσίου Πατρός Σιμών Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Αγία Θέκλα. Πρωτοπόρος των γυναικών στην ολοκληρωτική αφιέρωση στον Χριστό υπήρξε η Αγία Θέκλα. Η πιστή και αφοσιωμένη μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου, η εις Απόστολος του Εικονίου και Πρωτομάρτης των γυναικών. Σαν άγκουσε τον Απόστολο Παύλο στο γειτονικό σπίτι μέσα στη νύχτα να μιλά για την αφιέρωση στον Χριστό και την Παρθενία, τόσο σαγηνεύθηκε που αμέσως θέλησε να γίνει χριστιανή. Γνώρισε τον Χριστό από τον Απόστολο Παύλο, ύστερα αποφάσισε να ζήσει αφιερωμένη σε Αυτόν. Αρνήθηκε τον μνηστήρα της και δόθηκε στην ιεραποστολική δράση για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Για την απόφασή της αυτή δοκιμάστηκε σκληρά, φυλακίστηκε, βασανίστηκε και διώχθηκε. Μα ο Χριστός την προστάτευε ώστε ούτε οι φλόγες την άγγιξαν, ούτε τα άγρια θηρία την πλησίασαν. Τέλος, αποσύρθηκε στην έρημο όπου έζησε ασκητικά. Η μεγάλη φήμη της γρήγορα έφερε κοντά της πολλές γυναίκες, τις οποίες καθοδηγούσε στη χριστιανική πίστη. Παράλληλα, θαυματουργούσε παρέχοντας ιάσεις σε πολλούς ασθενείς. Οι δωρεάν θεραπείες όμως προκάλεσαν την οργή των ιατρών της περιοχής και ο ηγεμόνας έστειλε ασελγείς νέους να την ετοιμάσουν. Η Αγία Θέκλα, αφού τους είπε να περιμένουν λίγο, προσευχήθηκε και αμέσως σχίστηκε ένας βράχος. Η Αγία μπήκε μέσα και αμέσως ο βράχος έκλεισε για να γίνει ο τόπος της αιωνίας κατοικίας της. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Γέροντα, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη μελέτη του Ευαγγελίου.
0: Του Ευαγγελίου.
1: Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, ενώ μελετούν τόσα πράγματα και τόσα βιβλία και τόσα περιοδικά και ιδιαίτερα τώρα με το ίντερνετ, μπαίνουν σε τόσα πράγματα, δυστυχώς ξεχνούν να μελετούν τι? Τα πνευματικά νοήματα που άπτονται της αιωνιότητος.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και νομίζω ότι για να μπορέσει η ψυχή να ξεσκοτιστεί και να αφυπνιστεί και να είναι σε μια πνευματική ενεργήγωση, πρέπει οπωσδήποτε να μελετούμε το Λόγο του Θεού, και μάλιστα σήμερα που η τεχνολογία έχει συμβάλει σε τόσες εκδόσεις. Διότι θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη, ήμουνα τότε μαθητής στην Ιερατική Σχολή. Είσαστε και καθηγητής μου τότε, μου κάνετε μάθημα.
0: Μεγάλη
1: μου
0: τιμή.
1: Ναι, και μου είπα να πάρω την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Επήγα, γύρισα όλα τα βιβλιοπωλεία. Στην Κύπρο όλοι.
0: Πουθενά.
1: Λέει, μα τέτοιο βιβλίο δεν υπάρχει. Και τότε έφερα την κλίμακα, την βρήκα από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου στην Αθήνα και μου την έστειλε κάποιος. Και τώρα βλέπουμε πόση πληθώρα βιβλίων πατερικών. Έτσι. Πώς εξεδόθηκαν όλοι οι πατέρες και σε μεταφράσεις και σε κείμενα, και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Και μάλιστα να σας πω και το άλλο, έτσι είχαμε μέσα με μια μόνιμη απορία που γράφει εκεί στην Γενή Διαθήκη, είναι ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση. Και έλεγα και εγώ μόνος μου, μα πώς θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση το Ευαγγέλιο? Είναι δυνατό, λέω. Τώρα μετά την ηλεκτρονισμό και με το ίντερνετ, αλήθεια είναι η απορία μου. Ότι όντως το Ευαγγέλιο μπορεί να το πάρει κανείς και να το διαβάσει και θα κηρύθεται σε όλη την κτήση με τη βοήθεια του ηλεκτρονισμού.
0: Άλλωστε και τώρα που έχουμε 4Ε, Γεροντά.
1: Και βέβαια αυτό το κανάλι, πραγματικά και εμείς σαν Αγιουρίτης, βέβαια δεν έχουμε κανάλια εκεί και τηλεοράσεις, αλλά σήμερα βλέποντας την κατάντια των τηλεοπτικών σταθμών σήμερα που δυστυχώς διαδίδουν ό,τι αντιπνευματικό υπάρχει, το ότι υπάρχει αυτό το κανάλι, και μάλιστα προηγουμένως σας είπα ότι πρέπει οι Μητροπόλεις να βγάλουν εγκυκλίωση στο πλήρωμά τους, στο ποίμνιό τους, και να παροτρύνουν και να συμβουλέψουν και να νοθετήσουν ώστε όλα τα σπίτια που θέλουν να έχουν κατοίκον εκκλησία να έχουν αυτό το κανάλι και να το βλέπουν και να τρέφονται. Διότι και ένας δεν είναι μόνο να μελετάς το Λόγο του Θεού, που πρέπει να το κάνουμε και αυτό, το ότι ακούεις έναν κήρυγμα, να ακούεις μια συζήτηση πνευματική, ακούεις κάτι, μια αναδολεσχία πνευματική, οπωσδήποτε και αυτό είναι μελέτη του Λόγου του Θεού.
0: Γέροντα, τώρα ακριβώς με την ευκαιρία να μνημονεύσουμε τον μεγαριστόν, τον Γέροντα Θεόφιλο, τον οποίο εσείς γνωρίζετε προσωπικά.
1: Αχ, πόσο τον γνωρίζω και πόσο τον αγαπούσα και πόσο με αγαπούσε, και πραγματικά όταν πήγαινα να το δω, ξεκουραζόμουν και εγώ ιδιαίτερα, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια ζωή μέσα του. Και όταν, δηλαδή, όταν λέει κανείς ότι αυτός έχει ζωή μέσα του, τι εννοούμε? Έτσι. Έχει τον Χριστό, ο οποίος είπε: Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή.
0: Άλλωστε, πάνω στον τάφο του Γέροντα γράφει: Εάν ευαγγελίζομαι ουκέ στιμη καύχηση, ανάγκη γάρ μη επίκειται, ουέ δε μιεστή να μη ευαγγελίζομαι. Και μέχρι τώρα ακούγεται η φωνή του Γέροντα, είτε διαβάζοντας τα κείμενα από την Αγία Γραφή, είτε ο ίδιος κηρύσσοντας κλπ. Και ξέρεις, να σου πω κάτι, ήρθαν στην Κύπρο ο Γέροντας Θεοφύλλος, μια προσκυνηματική εκδρομή, και τότε κάναμε μια εκπομπή τηλεοπτική στο Λόγο, στον τότε Λόγο της Αρχιεπισκοπής, και βγαίνοντας από το οίκημα εκεί του Λόγου, το κτίριο, μου λέει: Ξέρεις Νίκο μου, να σου πω κάτι, θα κάνω τηλεοπτικό σταθμό. Εγώ σταμάτησα, τον κοίταξα έτσι παράξενα, γιατί είχα την εμπειρία του δικού μας σταθμού, του λέω: Αιμορραγία οικονομική από αρτηρία. Και μου είπε Γέροντα: Ναι Νίκο μου, αλλά ο πόλεμος τώρα γίνεται στον αέρα. Και τότε εγώ τι εννοούσε, μετά κατάλαβα. Και βλέπω τώρα Γέροντα ότι, ξέρετε, εισπάσαν την γη, εξήλθαν ο φθόγκος του Λόγου του Θεού, Γέροντα.
1: Πραγματικά και εμείς σαν Αγιορείτες που πονούμε τον λαό μας και θέλουμε να τρέφεται ο λαός μας από τον Λόγο, τον ζώντα Λόγο, ότι χαιρόμεθα και μνημονεύουμε τον πατέρα Θεόφιλο και τις αδερφές αυτές, που πραγματικά και αυτές είναι αφιερώνοντες στο Θεό με θείον πόθον, όπως είπαμε.
0: Τι προηγουμένως είχαμε, ναι.
1: Και ακριβώς έτσι αφιερώνονται στο Θεό και συμβάλλουν με την διακονία τους, με την υπηρεσία τους, με τον κόπο τους, ώστε να διαδίδεται, όπως είπατε, λόγος του Θεού εις πάσαν τη γη.
0: Και να γίνεται μελέτη, γιατί όταν εξηγεί ο άλλος τον λόγο του Θεού, Γέροντά μου, γιατί πολλοί άνθρωποι κακά είναι τα ψέματα, Γέροντα. Διαβάζουν, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Είναι γινώσκουν, αναγινώσκουν. Ναι. Τώρα γίνονται πρακτικά, να πούμε έτσι, ο λόγος του Θεού πώς γίνεται μελέτη, ή αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, ο λόγος σου μελέτη μου εστίν.
1: Ναι, ακούστε, πρέπει νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που θέλει την και διψά τη σωτηρία της ψυχής του, πρέπει να διαβάζει το Λόγο του Θεού εφόσον προηγείται προσευχή. Πρέπει να προσεύχεται και μετά να μελετά. Και πρέπει να μελετά σε μια ανησυχία. Εφόσον δει τον εαυτό του, αρχίζει με την αυτογνωσία και βλέποντας την καρδιά του, βλέποντας τις διαθέσεις της καρδίας του, βλέποντας το τι λάθη έκανε σήμερα, το τι απροσεξίες έκανε σήμερα, το τι πράγματα έκανε που μπορούσε να κάνει καλύτερα. Όλα αυτά πρέπει να εποπτεύει και να περιπολεί τον εαυτό του και τότε να έχει το Ευαγγέλιο, να έχει την πατερικών λόγων. Και τότε αρχίζει η ψυχή μέσα σε αυτήν την ησυχία και την ειρήνη και τρέφεται με τον Λόγο του Θεού, που ο Λόγος του Θεού προσφέρει μια πνευματική ενέργεια την οποία τη δέχεται η ψυχή, πληρώνεται η ψυχή από το Λόγο του Θεού και πολλές φορές εμείς κάνουμε, όπως ξέρετε, μέσα στο κοινόβιο συνάξεις της αδερφότητός μας. Και πολλοί αδελφοί μου λένε, ξέρετε, ένας λόγος που είπατε στη σύναξη με κέντρισε και βιάζω τον εαυτό μου και πορεύομαι με περισσότερη ένταση στον αγώνα μου. Πολλές φορές ακούμε έναν λόγο, διαβάζουμε έναν λόγο και αρχίζει η χάρη και η ενεργία στην καρδία μας. Και αυτό και είναι μεγάλο πράγμα να μελετά κανείς το Λόγο του Θεού και όπως έλεγε και ο κύριο Ντάδμας ο Αείμνηστος, ότι διαβάζεις Άγιο Χρυσόστομο. Στην ουσία τι κάνεις, κουβεντιάζεις με τον Άγιο Χρυσόστομο.
0: Έτσι.
1: Και όταν πραγματικά έχεις μέσα σου καλές προδιαγραφές, πνευματικές προδιαγραφές, και θυμάμαι έναν πατέρα Γερβάση, ο οποίος εγκοιμήθη πριν ένα χρόνο δικό μας, ο οποίος ήταν αγιογράφος και αυτός αγιογραφούσε. Και ενώ αγιογραφούσε, παρακαλούσε την Αγία που αγιογραφούσε, ή το Χρυσό την Παναγία, και ερχόταν λέει, τέτοια χάρες που με τα δυσκολία αγιογραφούσε, διότι είχε μια ζώσαν κοινωνία με το αυτόν που αγιογραφούσε. Και ακριβώς ένας μελετά τον Λόγο του Θεού. Θυμάμαι τον γέροντα μας. Μας έλεγε μια φορά, μελετούσε τον Άγιο Σημείο των Θεολόγων. Και ενώ διάβαζα, είχα την πνευματική θεωρία και αίσθηση ότι ήταν παρόν ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, και ήρθε να με ευχαριστήσει, διότι αναπαύεται, διότι εγώ ωφελούμαι από τον λόγο του Αγίου Σημειών, του νέου θεολόγου. Άρα λοιπόν η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν έχει σχέση με το διανοητισμό, έτσι, δεν έχει σχέση με την λογιότητα, έχει σχέση με την εμπειρία. Γι' αυτό και όπως ξέρετε εσείς, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει και το μέρος του Λόγου.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει και η ώρα του Λόγου. Και ακριβώς τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ακριβώς όταν προσευχόμεθα και μάλιστα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, τότε αποκτούμε περισσότερη δεχτικότητα. Και τότε δεχόμεθα τον Λόγο του Θεού και πραγματικά ο Λόγος του Θεού ενεργεί υπερπάσα μάχαιρα δίστομων και πραγματικά τελεσιουργείται ο αγιασμός δια της παρουσίας και της επεμβάσεως του Λόγου του Θεού.
0: Γέροντα, κάνει εντύπωση, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν λέει ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα, ποιο θα αποστείλω, και λέει, ιδού εγώ αποστειλώμαι. Και λέει ο προφήτης στην έναν άγγελο, έβαλε το κάρβονο στο στόμα και του λέει, ωραία, εσύ θα είσαι. Και λοιπά και λοιπά. Και η λέξη προφήτη στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα, αυτός που προλέγει το μέλλον. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Το εβραϊκό κείμενο είναι να πει, σημαίνει αντιφήτης. Είναι αυτός που μιλά αντί του Θεού. Γι' αυτό και πάντα λέμε τάδε λέγει Κύριος. Αυτό το πράγμα, Γερόντα, καμιά φορά το λέω και εγώ έτσι, πώς θα αποκτήσω τώρα έτσι συνέστηση και επίγνωση ότι αυτός ο οποίος τώρα μιλά μέσα από το ιερό κείμενο που διαβάζω. Δεν είναι ούτε ο Ισαΐας, οποιοδήποτε άλλος. Είναι διά του προφήτη Ισαΐα, ο ίδιος ο Θεός, Γερόντα.
1: Ξέρετε, κύριε Νικολαίδη, νομίζω ότι για να έχουμε καρπούσει στη μελέτη του Λόγου του Θεού, πρέπει να είναι ο αγώνας μας τέτοιος που να ταυτιζόμεθα με το φρόνημα του Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δε φρονίστο εν ημίν, όχι εν Χριστώ Ιησού. Και αν ο αγωνιζόμενος άνθρωπος με τον αγώνα των πνευματικών ταυτιστεί το φρόνημά του με το φρόνημα του Χριστού, και όπως λέει ο Άγιος Ωστίνος Πόποβιτς, αποκτώ Χριστονούν, Χριστοσκέψην, Χριστοκαρδίαν, Χριστοθέληση, Χριστοσυνείδηση, τότε ακριβώς μπαίνω και διεισδύω και καταθρυφώ του Κυρίου δια της μελέτης του Λόγου του. Και ότι, όπως είπατε, πίσω από τον προφήτη, από το Λόγο του προφήτου, που πολύ σωστά το τονίσατε και το θέσατε, μιλά αντί του Θεού. Και ακριβώς όλοι οι λόγοι των Αγίων Πατέρων τι είναι? Είναι λόγοι Θεού. Και ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι ανέπευσαν τον Θεό, τον ανέπευσαν εις τέλος κατά τη δύναμη που είχαν, και είναι έτοιμοι αυτήν την εμπειρία την οποία είχαν από την όλη πνευματική του εργασία, έγραψαν τον λόγο. Και ξέρω πολύ κύριε καλά ότι τα πατερικά κείμενα δεν ήταν μάστερ και διδακτορικά όπως γράφονται σήμερα, αλλά τι ήταν? Ήταν έκφραση της εμπειρίας που είχαν οι Άγιοι Πατέρες από τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και η μελέτη, τα πατερικά λόγια, είναι αποδείξεις της εμπειρίας των Αγίων Πατέρων, που εμείς τα παίρνουμε έτοιμη τροφή και ωφελούμεθα. Και τι κάνουμε με τον Λόγο του Θεού? Πορευόμεθα περισσότερον στην αγάπη του Θεού. Το ότι τα πάντα είναι χριστοκεντρικά. Βασιλεύει χριστοκεντρικό της. Βλέπεις, δεν είμαστε ούτε του Παύλου, ούτε του Απολλώου, οτιδήποτε, αλλά είμαστε του Χριστού. Και διαβάζουμε τον Χρυσόστομο, διαβάζουμε τον Βασίλειο, διαβάζουμε τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, διαβάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάν. Διαβάζουμε για να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και ακριβώς η επιτυχία του λόγου, του πατερικού λόγου, είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πάντοτε οι Άγιοι Πατέρες ήξεραν σχεδόν απ' έξω την Αγία Γραφή. Γιατί? Δεν την έμαθαν απ' έξω για να παρουσιάζουν ότι ξέρουν την Αγία Γραφή. Την έμαθαν χωρίς να βάλουν σαν στόχο να μάθουν απ' έξω. Τη διάβαζαν, τη ξαναδιάβαζα. Και μάλιστα θυμούμε τον πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάδη τον Μακαριστό, που μου έλεγε, όλα τέκνων, έτσι έλεγε, τα βιβλία τα διαβάζω και αυτά που μελετώ τα βάζω απ' εκεί, μου λέει, σε μια άλλη θέση. Αυτό που δεν μελετάτε ποτέ και δεν τελειώνει ποτέ μελέτη είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο το έχω πάνω στο γραφείο μου. Γι' αυτό και ο Χρυσόστομος κάπου λέει, αν θυμάστε, ότι η παρουσία του αυτού του βιβλίου της Αγίας Γραφής αποδιώκει τους δαίμονες. Μόνο η παρουσία του βιβλίου του Ευαγγελίου.
0: Φοβερό πράγμα, Γέροντα.
1: Ναι, γι' αυτό και πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι μας, τα μέλη της Εκκλησίας, ότι επιβάλλεται για τον αγιασμό τους οπωσδήποτε και η μελέτη του Λόγου του Θεού.
0: Η καθημερινή συστηματική, Γέροντα, έτσι.
1: Η καθημερινή. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε Νικό, όταν πήγα να επισκεφτώ τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, πήγα όταν ήμουν μοναχός, πήγα να το δω μια φορά που πήγα στην Αθήνα από το Άγιον Όρος, και αυτός ήταν τυφλός, όπως ξέρετε, στα τελευταία του. Και με έβαλε και του διάβασε επί 3/4 ένα πατερικό βιβλίο. Και τόσο πολύ με άκουγε, που έναν και τι, για ξαναδιάβαστε αυτό, μου έλεγε, για ξαναδιάβαστε το άλλο κλπ. Και έλεγα, και μέσα μου είδα πόση δίψαν είχε για τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι για να καταλάβει κανείς πόσο αγαπά τον Θεό, διψάει τον Λόγο του Θεού. Έτσι. Και πραγματικά όταν ακούει το Λόγο του Θεού, η ψυχή του πραγματικά πυρώνεται από τη χάρη του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού δίνει, εκπέμπει τη χάρη του Θεού, εκπέμπει τη Θεία ενέργεια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουν και πρωτίστως, όπως είπε, το Ευαγγέλιο.
0: Διάβασα κάποτε στο βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωβ Γέροντα ότι αυτός διάβαζε την Αγία Γραφή γονατιστός.
1: Και μάλιστα διάβαζε μια ημέρα το κατά Λουκά, μια ημέρα το κατά Μαθαίο, μια ημέρα το κατά Ιωάννη κλπ. Και πραγματικά τρεφόταν από τον Λόγο του Θεού. Θυμάμαι ο γέροντας μας, κύριε Νικολαίδη, ήξερε απ' έξω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Απ' έξω. Ήξερε απ' έξω τον άμμο μου. Τέλειος απ' έξω. Άσε τον εξάψαμε και τα άλλα όλα προμιακούς κλπ. Γιατί νομίζετε? Από το θείο πόθο, επειδή διάβαζα με τόση δίψα και αφοσιωνόντουσαν εις τα νοήματα των λογίων αυτών των κυριακών λογίων, διότι το ψαρτήρι είναι λόγος του Θεού.
0: Έτσι.
1: Και πραγματικά πόσον αγαπούσαν το ψαρτήρι, πόσον αγαπούσαν το Ευαγγέλιο, πόσον αγαπούσαν την Παλαιά Διαθήκη, πόσον αγαπούσαν, ας πούμε, να διαβάζουν τους λόγους των Αγίων Πατέρων. Και πραγματικά θυμάμαι, ας πούμε, πόσον αγαπούσαν τον Ευεργετινό. Ο Ευεργετινός είναι η εμπειρία των Αγίων Πατέρων. Εμείς στην τράπεζα μας, όταν ήμασταν εκεί με τον Γέροντα, πάντα διαβάζαμε Ευεργετινό. Του λέγαμε, διαβάσουμε κάτι άλλο, έπρεπε να κάνουμε παράκληση με τρόπον τερά για να μας αφήσει να διαβάσουμε ένα άλλο βιβλίο. Το ότι τόσο πολύ αγαπούσαν τον Ευεργετινό και πολλές φορές τον ήξεραν απ' έξω. Το τι είναι ο Ευεργετινός? Είναι οι εμπειρίες των Γερόντων. Τι είναι οι εμπειρίες των Γερόντων? Είναι κάτι που επιβεβαιώνει το Ευαγγέλιο.
0: Έτσι.
1: Διότι ποιος επιβεβαίωσε το και επαλήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι μας. Και οι Άγιοι ελάλησαν δια του λόγου τους.
0: Γέροντα, ξέρετε, αυτό είναι πολύ σοφό αυτό που λέτε, γιατί τελικά το Ευαγγέλιο μελετάται και κατανοείται μέσα από την εμπειρία των πατέρων. Και να σας πω και κάτι, μια φορά στο γραφείο μου μια γυναίκα, νεαρής ηλικίας κλπ, για να συζητήσουμε εν πάση περιπτώσει, και να μου πει τώρα, ο Χριστός δεν είναι Θεός. Βρέμνω στην Αγία Γραφή. Οπότε, εντάξει, στη συζήτηση πάνω λέω να διαβάσουμε το κατανοούν Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος του Θεού και Θεός είναι ο Λόγος. Και της λέω, που λέει Λόγος, λέει Χριστός, έτσι για να συνεννοούμαστε. Όταν φτάσαμε στο και Θεός είναι ο Λόγος, ο Χριστός, αυτή έμεινε. Μου λέει, δεν είναι έτσι που ερμηνεύεται. Του λέω, πώς ερμηνεύεται. Μου λέει, και Θείος είναι ο Λόγος. Του λέω, δεν είναι Θείος. Μου λέει, τι είναι, παππούς. Εκεί άρχισε να γελά. Της λέω, τώρα μου λέει, γιατί με κοροϊδεύεις. Δεν σε κοροϊδεύω. Του λέει, και Θεός είναι ο Λόγος. Δεν λέει, Θείος είναι ο Λόγος. Άλλο το Θείον πρόσωπο γέροντα, για έναν άνθρωπο σεβαστόν κλπ. Και άλλος Θεός ο Λόγος. Μου λέει, πού το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και της λέω, εσύ που το ξέρεις. Μου απαντά, μου το λέει η οργάνωσή μου. Και εμένα μου το λένε οι πατέρες της εκκλησίας μου. Και αυτό έχει σημασία, γέροντα, γιατί οι πατέρες Ελλάδες είχαν πνεύματι Αγίο. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι υπάρχει ο κεκριμένος πλούτος ή το εναποκείμενο γκάλλος, λέει ο Ρώσος Θεολόγος. Άρα μέσα, και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ, γέροντα, μια ερμηνεία του Αγίου Επιφανίου, η οποία λέει το εξής. Και το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο το ήθος της Εκκλησίας, είναι και το δόγμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, έλεγε ένα γέροντα, ο Κύριος σε βασίλευσε ευπρέπειαν εν εδύσατο. Είναι γραφικός λόγος, αυτό είναι ψαλμικός λόγος. Το λέμε κάθε Σάββατο, γέροντα, στον Εσπερινό. Είναι στίχος.
1: Το προκείμενο.
0: Ναι. Ακούστε, γέροντα μου, τι σημαίνει ο Κύριος σε βασίλευσε ευπρέπειαν εν εδύσατο. Λέει την έξοδο του Θεού λόγου, ενδυωμένη ευπρέπειαν, του τέστη την σάρκα, την από Μαρίας γεννηθέντα. Και εγώ έμεινα γέροντα. Λέω, αυτό το χωρίο είναι χριστολογικό χωρίο αυτό το πράγμα. Και το ερμηνεύει αυτό ο Άγιος Επιφάνιος, εμπνεύματι Αγίου.
1: Εσύ λέει, το ασχοληθεί με τον Άγιο
0: Επιφάνιο. Ναι, και λέει και ότι οι αιρετικοί ως μη λαβώντες πνεύμα Άγιον ουκ έμαθον τα βαθέα του Θεού και εις ταύτας περιεκλάστησαν τας αιρέσεις. Οι Άγιοι ως λαβώντες πνεύμα Άγιον έμαθον τα βαθέα του Θεού. Είναι αυτό που λέτε πολύ σωστό και σοφό, γέροντα, ότι μελετούμε τον Λόγο του Θεού. Ωραία, αλλά μέσα από τον φακόν και την εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας.
1: Κύριε Νικολίδη, όπως ξέρετε, το Ευαγγέλιο δόθηκε δια των Αποστόλων.
0: Έτσι.
1: Ερμηνεύθη όμως δια των Αγίων Πατέρων.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Τώρα, γέροντα, όμως, πρακτικά να πούμε κάτι. Καμιά φορά υπάρχουν και κείμενα δύσκολα στην Αγία Γραφή. Ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Και γλωσσικές και ιστορικές και ενιολογικές κλπ. Και κάποιος λέει, μα δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Νικολαίδη, ακόμα και από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που είναι τα τρία πρώτα Ευαγγέλια είναι ευκολότερα. Αλλά ο Ευαγγέλιος είναι βαθύς θεολόγος. Πιο πολύ ο Παύλος. Τι συμβουλεύουμε με αυτούς?
1: Εγώ νομίζω ότι μπορούν να διαβάσουν από τη μετάφραση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όπως ξέρετε κι εσείς, η ελληνική γλώσσα δεν μεταφράζεται.
0: Όχι.
1: Παραφράζεται. Αλλά όμως, εφόσον υπάρχει τώρα αυτή η άγνοια, αν θέλετε, που δυστυχώς η ελληνική γλώσσα δυστυχώς δεν διδάσκεται όπως σε διδασκόταν.
0: Την κατέστρεψα, γέροντα.
1: Την κατέστρεψα, όπως ένας άνθρωπος που του κόβουν τα αυτιά, του κόβουν τα δάχτυλα σε άκρες των δακτύλων και το χεριών των ποδιών, και αυτός είναι ο άνθρωπος.
0: Είναι όπως το δέντρο, γέροντα, που έκοψαν τον κορμό και αφήκαν τους κλάδους.
1: Δεν είναι άθιος άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Και δυστυχώς έτσι, αλλά μπορούμε, νομίζω, ότι και με τη μετάφραση ο άνθρωπος να βοηθηθεί και, όπως είπετε, το πνεύμα του Άγιου να αναργήσει και να φωτιστεί και να καταλάβει την έννοια των λόγων του Ευαγγελίου. Ναι. Το ότι πολλές φορές, και το βλέπουμε κι εμείς, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ας πούμε, μια φορά, το κατά Ιωάννη που είπετε εσείς, ναι, που αναφέρατε. Λοιπόν, άλλη φορά το διαβάζω το ίδιο Ευαγγέλιο και καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Γιατί είναι ανάλογα με το τι πνευματική κατάσταση έχει ο καθένας ο οποίος διαβάζει και μελετά τον λόγο του Θεού. Και αυτό πάντοτε έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ότι πρέπει να προηγείται προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε στο Ευαγγέλιο πάντοτε ο ιερεύς, πριν την άνοιξη του Ευαγγελίου, έλαψαν τις καρδίες ημών, που αυτήν την ωραία ευχή που λέμε, και μετά τη λέμε εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, παραδείγματος χάρη, και μετά πρόσχομαι.
0: Πρόσχομαι
1: τι είναι? Να φουγκραστούμε και εν προσευχή να ακούμε τα λόγια του Ευαγγελίου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Γέροντα, εσείς στο Βατοπέδι έχετε την κάραν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ένας θησαυρός, ανεκτήμητος.
1: Μεγάλη ευλογία.
0: Μεγάλη ευλογία, γέροντα. Και κάποτε μας είπατε να το πούμε εδώ, γιατί αξίζει τον κόπο, ότι οι πατέρες ελάλησαν πνεύματι Αγίων. Και το αριστερό ή το δεξί φτύνο.
1: Το αριστερό, αυτή είναι άφθορο.
0: Άφθορο.
1: Γιατί? Μάλιστα γιατί, γιατί ακριβώς ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Άγιου Χρυσοστόμου, έβλεπε από την τρύπα της πόρτας του κελιού του Αγίου Χρυσοστόμου, ο οποίος συνέγραφε τότε την ερμηνεία των επιστολών του Απόστολου Παύλου, τον ίδιο τον Απόστολο Παύλου να του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Και η ένδειξη, η αγαθήν ανάμνηση, παρόλο που το αυτή ξέρετε, είναι το πιο μαλακό μέλος του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο διαλύεται στις πρώτες μέρες.
0: Έτσι.
1: Και όμως έμεινε για τόσα, πέρα από 16 αιώνες τώρα, έμεινε άφθορο, και μάλιστα όταν κανείς βλέπει, βλέπει και τις φλέβες του αυτιού. Που είναι πολύ σημαντικό, που είναι πολύ συγκινητικό, που είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς βλέπετε η χάρη του Θεού για να φαίνεται τι, να φαίνεται η αξία του Λόγου του Θεού, και ότι ο άνθρωπος ο Άγιος τότε παρακαλεί τον ίδιο τον Απόστολο και έρχεται ο ίδιος ο Απόστολος και του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως ξέρετε, έλεγε τον Απόστολο Παύλο το στόμα του Χριστού.
0: Έτσι. Πάντως, ξέρετε, βέβαια, εκείνος ο οποίος κατόρθωσε να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον Απόστολο Παύλο είναι ο Χρυσόστομος.
1: Ο πρώτος.
0: Ο πρώτος. Όμως να πω κάτι άλλο, Γέροντα. Μου κάνει εντύπωση. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα επικοινωνίας των πατέρων. Ο Άγιος Επιφάνειος γράφει στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Ο Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βασίλειος στην Κεσάρια. Οι άλλοι πατέρες σε άλλους τόπους κλπ. Όμως μου κάνει εντύπωση το εξής, Γέροντα, ότι όταν πάνε να ερμηνεύσουν κάποια επίμαχα ή κέρια σημεία του Λόγου του Θεού στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και να μην κάνουμε διακρίση μεταξύ των δύο, διότι η μία αποτελεί συμπλήρωμα της άλλης και η μία αποτελεί συνέχεια της άλλης, κερμία της άλλης, έχουν την ίδια ερμηνεία το χωρίο, Γέροντα.
1: Το ίδιο πνεύμα, το αυτό πνεύμα. Και πόσο λυπούμε, κύριε Νικόλα, διότι βλέπω τώρα μια τάση που ονομάζω μια νεοπατορική θεολογία. Και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο ανά τους αιώνες.
0: Έτσι.
1: Αυτόν είναι που έφτιαξε τους Αγίους, το Πνεύμα του Άγιο. Και όπως έφτιαξε έναν Άγιο του 1ου αιώνος, φτιάχτηκε έναν Άγιο του 21ου αιώνος. Διότι ακριβώς είναι το ίδιο
0: το
1: πνεύμα,
0: ίδιο.
1: Ίδια η χάρη, ο ίδιος Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο αυτός και στους αιώνας.
0: Πάντως μου είχαμε εντύπωση ότι για την απόδειξη του Τριαδικού Θεού, του Ομοουσίου, χρησιμοποιεί και ο Γρηγόρος ο Θεολόγος και ο Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόρος ο Νήσις και ο Επιφάνειος και άλλοι πατέρες το ίδιο πράγμα. Και λέει ότι γιατί, λέει ο Χριστός, πορευθέντες, μαθητεύσατε, βαπτίζοντες στον του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, αν ο Υιός και το Πνεύμα δεν είναι Θεός, ούκι δύνατο το του Πατρός όνομα μόνο σώσε ημάς. Και αν λέει είναι χτίσμα ο Υιός και το Πνεύμα, τότε έχουμε σφραγιστεί με βασιλική σφραγίδα που είναι ο Πατέρας και με χτισματική σφραγίδα που είναι ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιου. Άρα είναι μία η σφραγίδα της Τριαδικής Θεότητος. Ακριβώς κατά λέξη, Γέροντα.
1: Σαν να είναι... συμφώνησα μεταξύ σου, σαν να
0: τηλεφωνήθηκα.
1: Είχα μία τηλεπικοινωνία συνεδριακή. Συνεδρίασα τηλεφωνικός.
0: Κάτι να πω άλλο. Έγραφε, λέει, ο Μέγας Κωνσταντίνος γράμμα στον Μέγα Αντώνιο, που ήταν αγράμματος. Και ήξερε την Αγία Γραφή να παίξω ο Γέροντας εγώ. Και του έλεγα αναβά, γράφημα στο βασιλιάς. Και θαύμαζα. Και ο Γέροντας ήσυχος και ήρεμος, του έλεγε μη θαυμάζετε. Με πώς, λέει, ο βασιλιάς γράφει σε εμάς. Τούτο θαυμάσατε, όχι επίγειος βασιλεύς γράφει ημίν, αλλά ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριαβόντων.
1: Έτσι ακριβώς, και πραγματικά, κύριε Νικολέδη, είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτή, όπως αναφέρεται ο Αββά Αντώνιος, ο Αγράμματος, να ξέρει την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα το συγγενικότα των όλων. Ή, να σας πω εγώ, να σας κάνω μια εξομολόγηση. Ήμουνα τότε, πρωτού να πάμε στη Μονή Βατοπεδίου, είμαστε στη Νέα Σκήτων, όπως ξέρετε, και εγώ ήμουν για 4 χρόνια μάγειρας. Και δεν είχα ούτε μία αναργία. Ξέρετε, ο μάγειρας δεν είχε αργία ποτέ. Και μερικές φορές, ας πούμε, έβλεπα τους πατέρες που διάβαζαν τις αργίες, τις Κυριακές, τις γιορτές, και επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη μελέτη από ανέκαθεν, έτσι τους εζήλευα τρομερά, και έτσι με έπιανε ένα παράπονο. Λέω, εγώ δεν έχω ούτε μία μέρα αργία να πάω να κάτσω να διαβάσω. Πήγα στο Γέροντα και του είπα στον λογισμό μου τη λύπη μου που είχα, και μου λέει, παιδί μου, μην ξεχνάς ότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν έδινε ποτέ της Ευαγγέλιο. Και ήξερε αυτούσιον τα ευαγγελικά χωρία απ' έξω και τα άλλα και στο να βάζω σημά. Αυτό με ικανοποίησε τόσο πολύ που πραγματικά λέω η χάρη του Θεού είναι, γι' αυτόν εγώ να κάσω στην υπακοή μου και δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον η υπακοή με εμποδίζει να μελετήσω, αυτόν ο Θεός δεν θα το μετρήσει, μάλλον δεν θα το ευλογήσει. Και όντως έτσι είναι. Διότι βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η μελέτη για απευθείας, είναι και το πνεύμα το Άγιον που ενεργεί σε άνθρωπον ο οποίος διαλόγους ανεξαρτήτως της θέλησεώς του, όπως η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν είχε, αλλά ήξερε συγκεκριμένα χωρία απ' έξω από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
0: Άλλη περίπτωση έγινε.
1: Ναι, είναι μεγάλο πράγμα, είναι πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό νομίζω ότι ο άνθρωπος όταν ποθεί τον Θεό, όταν έχει μια κοινωνία με τον Θεό, όταν αγαπήσει την προσευχητική κοινωνία με τον Θεό, τότε ο Θεός του δίνει και του υπαγορεύει με το πνεύμα του Άγιον και πραγματικά εντρυφά εις τα θεία μελετήματα που συντηρούν την ψυχή του ανθρώπου. Διότι τα μελετήματα συντηρούν και γίνεται θεία συντήρησης της όλης πνευματικής υποστάσεως του ανθρώπου.
0: Που καμιά φορά γερόντα και εγώ λέω το τάδε πράγμα. Και αμέσως έρχεται απάντηση, μα η Αγία Γραφή αυτό λέει, αυτό να κάνεις. Έτσι, είναι τρόπο να και καθοδηγητικός παράγοντας ο Λόγος του Θεού Γέροντα.
1: Βέβαια.
0: Και σε σοφρονή, σοφρονιστικός είναι αυτό.
1: Και μάλιστα μου είπε ο πατήρ Γρηγόρος, αυτός ο μαθητής του Αγίου Παϊσίου που ήταν πρόσφατα στην μονή μας, που κάναμε τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, λέει μια φορά αυτός είχε ένα πρόβλημα και πήρε την Καινή Διαθήκη ο πατήρ Παϊσίος και άνοιξε μπροστά του. Και του είπε, και ό,τι το διάβασε, αυτό θα κάνεις, το λέει. Ναι. Διότι βλέπετε ότι έδιναν βαρύτητα εις τον λόγο του Θεού.
0: Έτσι. Θέλω να τα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε ο καθένας να την αποκτήσει την Αγία Γραφή. Γιατί κάποιοι θα πεθάνουν χωρίς καν να δουν την Αγία Γραφή, Γέροντα.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πάνω μας την Αγία Γραφή συνεχώς και όταν μας δοθεί ευκαιρία στο λεωφορείο ή οπουδήποτε να μελετούμε την Αγία Γραφή και πραγματικά θα πάλεται η καρδία μας από τη χάρη του Χριστού μας.
0: Είχαμε κάνει έναν καθηγητή, να τελειώσουμε, Γέροντα, ο οποίος μας έλεγε ότι πολεμούσε στο Ελλαδαμέιν. Και λέει, είχαν γεμίσει από την Αλουσία με ψήρες και καθόντουσαν και έκαναν έτσι στο. Και έβγαζαν μέσα και μετούσαν ποιος θα έχει παραπάνω ψήρες. Λέει, ήμουν σκοπός τη νύχτα των Χριστουγέννων. Και έκλαια γιατί απόψε είναι Χριστούγεννα, εγώ είμαι στον πόλεμο, θα ζήσω κλπ. Και ήταν κάνει κρύο. Και πήγα να άψω έτσι λίγα φρύγανα να ζεσταθώ. Είχα μια Καινή Διαθήκη την οποία είχα καταφάει, λέει ο ίδιος. Και κάποια στιγμή πήρα ένα χαρτάκι με στην τσέπη μου, πήγα να το ανάψω. Βλέπω ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής, ένα φίλο της Αγίας Γραφής. Λέω, τι έπαθα τώρα. Και εκεί γέροντα, μα λέει το εξής, και έκλαια ο καημένος. Λέει, πάνω στην απελπισία μου και στον πόνο μου. Μακριά από τους δικούς μου, απόψε Χριστούγεννα, τώρα που είμαι εγώ και λοιπά, σε αυτήν την ταλαιπωρία. Έπεσε το μάτι μου στους Κορινθίους επιστολή που λέει ότι πιστός ο Θεός, ου και άση, ημάς πειραστήνε, υπεροδύναστε, αλλά ποιήσεις τον πειρασμό και την έκφαση του δύναστε ημάς υπερεγγύν. Παναγία μου, Δέσποινα, είπα. Ο Θεός είναι, το έχει την εμπιστοσύνη του Θεού, δεν θα σε αφήσει να δοκιμαστείς. Σηκώθηκα πάνω, άρχισε να ψάλλω Χριστό, να το δοξάσατε. Όλοι σηκώθηκαν οι στρατιώτες και κάναμε Χριστούγεννα. Έστω και χωρίς να πάμε στην εκκλησία.
1: Έτσι. Διότι είχαν αγαθή διάθεση στην καρδία τους και θείο πόθο.
0: Έτσι, Γέροντα. Ευχαριστώ, Γέροντα μου, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σας να έχω.
1: Ευχαριστώ. Η Παναγία μαζί σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του ραδιοφώνου αυτού το οποίο μεταφέρει το μήνυμα για την αγάπη που έχει ο Θεός στον άνθρωπο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όποιον άνθρωπο καλής θελήσεως επιθυμεί να αφουγκραστεί με ευλάβεια και πίστη αυτό το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Και δεν είναι εύκολο στην εποχή μας να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα, γιατί η εμπειρία μας είναι δυσάρεστη από τη ζωή μας. Βλέπουμε γύρω μας την επικράτηση του κακού, του πόνου, της αμαρτίας, της αδικίας, και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε μας δυσκολεύει να κατανοήσουμε πώς ο Θεός αγαπά και πού βρίσκεται, πού κρύβεται, πώς φανερώνεται μέσα σε αυτές τις σκληρές συνθήκες ζωής η αγάπη του Θεού. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από την παρουσία των Αγίων μας. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες, αδιάψευστοι μάρτυρες της αγάπης του Θεού, και μαρτυρούν στον κόσμο σήμερα και πάντοτε ότι ο Θεός όντως αγάπη εστί. Αλλά και εμείς, επόμενοι της Αγίας Πατράσιν, ακολουθούντες τους Αγίους Πατέρες μας, μέσα από αυτή την εκπομπή καλούμαστε να δώσουμε τη μαρτυρία της αγάπης. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ανθρώπους που αόκνος αλλά ευχαρίστως, με πολύ κόπο, με αυτοθυσία αλλά και με πολύ χαρά, εργάζονται στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να επικοινωνήσουμε και να συμπροβληματιστούμε γύρω από θέματα πάρα πολύ σοβαρά, θέματα υπαρξιακά, θέματα τα οποία αγγίζουν την ζωή μας αλλά και το θάνατό μας. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», και αναφέρεται η εκπομπή στην θεραπευτική μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής Παραδόσεως. Η Εκκλησία μας εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια έχει υιοθετήσει, έχει αφομοιώσει, μέσα από την εμπειρία της έχει βιώσει και έχει αποδείξει ότι υπάρχει μία μέθοδος θεραπείας του ανθρώπου, θεραπείας από τις συνέπειες της πτώσεως, δηλαδή θεραπείας από τη φθορά και το θάνατο. Απόδειξη ότι έχει δίκιο η Εκκλησία μας είναι η παρουσία των Αγίων, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν πεθάνει και δεν έχουν βρεθεί κάτω από το κράτος του θανάτου, αλλά με τον θάνατό τους δήλωσαν περίτρανα ότι ο θάνατος είναι άδικος και δεν μας αξίζει. Δήλωσαν ότι όπως ο Χριστός πάτησε με το θάνατό του το θάνατο, έτσι και αυτοί κατά μίμηση Χριστού πατούν και εξευτελίζουν με το θάνατό τους το θάνατο. Ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει το θάνατο, αλλά ο θάνατος δεν καταργήθηκε, διότι υπάρχει ακόμη. Υπάρχει ακόμη όμως ως ευλογία. Οι Άγιοι χαίρονταν που είχαν την ικανότητα και τη δυνατότητα να πεθάνουν, γιατί θέλαν να πεθάνουν για χάρη του Χριστού. Ευγνωμονούσαν και ευχαριστήσαν το Θεό που άφησε τη θνητότητα στη φύση μας μέχρι, για λίγο καιρό ακόμη, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη θνητότητα, αυτή την παθητότητα της φύσεώς μας, ως απόδειξη της αγάπης τους προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως ο Χριστός φανερώνει ότι μας αγαπά επειδή πεθαίνει για μας, και εμείς από λαχτάρα και από έρωτα και από αγάπη για Αυτόν επιλέγουμε να πεθάνουμε για χάρη Του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ ότι δεν υπάρχει χριστιανική ζωή, υπάρχει χριστιανικός θάνατος. δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χριστιανικά, μπορεί όμως να πεθαίνει χριστιανικά 1000 θανάτους κάθε μέρα για χάρη αυτών που αγαπά, να θυσιάζεται για να φανερώνει και να πείθει για την αγάπη του Χριστού στον κόσμο, να θυσιάζει το θέλημά του, το βόλεμά του, την ύπαρξή του για χάρη των άλλων, και μόνο τότε μπορεί να τους πείσει ότι όντως ο Θεός είναι αγάπη, και μόνο τότε μπορεί να τους εμπνεύσει να φερθούν και αυτοί με αγάπη, μπορεί να γαργαλήσει, να ακουμπήσει, να προκαλέσει το φιλότιμό τους.

Επανήλθαμε μετά από αυτή την μουσική ανάσα εδώ στο φιλόξενο χώρο, στο στούντιο του Πεμπτουσία FM, παρέα με τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, που έχει την επιμέλεια αυτής της εκπομπής, την ηχοληπτική επιμέλεια, αλλά ταυτόχρονα και τη μουσική επένδυση, την ευθύνη για τη μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, και με πολύ προσοχή επιλέγει αυτές τις μουσικές ανάσες που είναι απαραίτητες σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για τον κόπο της αγάπης του, και εμείς συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την αιτία της αρρώστιας μας, με την πτώση. Είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι για να κατανοήσουμε πόσο πολύ έχουμε ανάγκη το Χριστό, πόσο άρρωστοι είμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η υγεία μας. Και είχαμε περιγράψει την υγεία του ανθρώπου πριν από την πτώση του. Πώς γνωρίζουμε πώς ήταν ο άνθρωπος? Εκτός από τις πληροφορίες που μας δίνει η Αγία Γραφή, έχουμε και τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ, στην πνευματική εκείνη κατάσταση που είχε ο Αδάμ πριν πέσει και βγει έξω από τον Παράδεισο, στην λεγόμενη προπτωτική πνευματική κατάσταση. Αλλά και μας περιέγραψαν αυτό το οποίο ζήσαν οι Άγιοι Πατέρες. Πέραν όμως αυτού, αυτός ο οποίος παρουσιάζει τη δυνατότητα της ανθρώπινης φύσης, το πού μπορεί δηλαδή να φτάσει η ανθρώπινη φύση, σε ποιο βαθμό τελειότητας μπορεί να προσεγγίσει ο άνθρωπος, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, αποκάλυψε τον τέλειο Θεό ως τέλειος Θεός που ήταν, αλλά η αποκάλυψή του δεν ήταν μόνο για το Θεό, ήταν και αποκάλυψη για τον άνθρωπο, και έτσι φανέρωσε και τον τέλειο άνθρωπο. Και εμείς τώρα γνωρίζουμε την τελειότητα και προσανατολίζουμε την ύπαρξή μας προς την κατεύθυνση αυτή της ομοίωσης με τον Ιησού Χριστό. Μας φανερώθηκε και μας αποκαλύφθηκε ότι όταν ο Θεός είπε «ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίωσιν ημών», το «κατ' εικόνα και καθομοίωσιν» αφορούσε κυρίως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Άρα εμείς είμαστε εικόνες της εικόνας του Θεού. «Εικόν του Θεού το αοράτου», λέει ο Απόστολος Παύλος, «είναι ο Ιησούς Χριστός». Και εμείς είμαστε εικόνες της εικόνος. Το αρχέτυπό μας, το πρωτότυπό μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όπως ένας πίνακας ζωγραφικής, μία εικόνα, γίνεται τόσο πιο όμορφη όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό της, έτσι και ο άνθρωπος τόσο πιο ευτυχισμένος και χαρούμενος και ολοκληρωμένος γίνεται και αισθάνεται όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό του, με τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος λοιπόν εκ φύσεως είναι ύπαρξη χριστολογική. Όταν λοιπόν βάλουμε ως κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, τότε αληθεύουμε ως άνθρωποι, τότε φανερώνουμε την ανθρωπιά που κρύβουμε μέσα μας, τότε γινόμαστε πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι, γιατί ζούμε σύμφωνα με τη φύση μας, σύμφωνα με τον προορισμό μας, σύμφωνα με την ενδελέχειά μας. Εάν ζούμε ζωή ανώμοια με τον Χριστό, εάν δεν έχουμε καμία ομοιότητα, καμία επαφή με τον Χριστό, αν είμαστε εντελώς διαφορετικοί από τον Χριστό, από τον τρόπο που σκέφτονταν, από τον τρόπο που αντιδρούσε, από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν, από τον τρόπο που ανησυχούσε, αν έχουμε περιεχόμενο καρδιάς εντελώς διαφορετικό από το περιεχόμενο της καρδιάς του Χριστού, τότε ζούμε ζωή αφύσικη, ζωή ανώμαλη, μη ομαλή, μη φυσιολογική, ζωή που δεν έχει δυσαρμονική ζωή, που δεν έχει αρμονία, που δεν έχει νόημα. Με συγχωρείτε, ζωή ανόητη. Γι' αυτό και τα πάθη λέγονται άλογα, διότι δεν έχουν απολύτως καμία, μα καμία λογική.
και οδηγούν τον άνθρωπο σε μια ζωή εντελώς στενάχωρη και απαισιόδοξη.

Χαίρετε και πάλι για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου τους. Να πούμε ότι ακούν το ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούνε την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Μία εκπομπή που αναφέρεται στην μεθοδολογία και στον τρόπο με τον οποίο θεραπεύονται τα πάθη μας. Ή μάλλον με τον οποίο τα πάθη μας μεταμορφώνονται σε αρετές. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Ιησού Χριστού, ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα της αγάπης, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτό του το χάρισμα, αυτή του την προοπτική. Απέτυχε να εκπληρώσει την ομοίωσή του. Ήταν μέσα στον παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες συνθήκες για να εργαστεί για τον Θεό που μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν πάνω στη γη. Και όμως, ενώ βρισκόταν μέσα στον παράδεισο, αμάρτησε και έπεσε. Αντίθετα, βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη ζωή των Αγίων Άγιοι να βρίσκονται μέσα σε περιβάλλοντα αντίθετα που δεν ευνοούσαν καθόλου την εργασία των αρετών και όμως να αγιάσουν, όπως ο Λότο, ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα, όπως η Παναγία μας με τον Ιωσήφ, τον Μνήστορα και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, οι οποίοι ζούσαν στη Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν πραγματικά ένα κέντρο κακίας και διαφθοράς. Όταν ο Φίλιππος πήγε στον Αθαναήλ και του είπε ότι βρήκαμε το Μεσσία και του λέει ποιος είναι, λέει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Ναθαναήλ αυθόρμητα εξέφρασε την απορία του και είπε «Μα καλά, είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι καλό στη Ναζαρέτ?» Οπότε καταλαβαίνουμε από αυτή την αναφορά ότι η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν μια πολύ κακόφημη πόλη εξαιτίας των αμαρτωλών ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την πόλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες ζωής στις οποίες βρισκόμαστε ελάχιστα επηρεάζουν τον προσανατολισμό της ψυχής μας. Ελάχιστα επηρεάζουν τον έρωτά μας για τον Χριστό. Ο Αδάμ ζούσε στον παράδεισο και όμως αμάρτησε. Ο Λότ ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα και όμως αγίασε. Μπορούμε λοιπόν να διδαχθούμε και εμείς από τα ψάρια τα οποία ζουν στη θάλασσα, περνούν όλη τους τη ζωή μέσα σε αλμυρό νερό, αλλά όταν τα βγάλουμε και τα τηγανίσουμε, τα ψήσουμε και θελήσουμε να τα φάμε, διαπιστώνουμε ότι είναι εντελώς ανάλατα και πρέπει να ρίξουμε αλάτι για να τα φάμε. Ας γίνει μάθημα για μας τα ψάρια να μην επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον μας, αλλά να ξέρουμε ότι εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον μας. Αντί αυτό να επηρεάσει εμάς, μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε αυτό. Μέσα λοιπόν στον παράδεισο ο άνθρωπος απολάμβανε τη σχέση με το Θεό. Η ουσία της ζωής του ήταν ότι ο άνθρωπος ήταν θεοκεντρική ύπαρξη. Ασχολούνταν με το Θεό, δοξολογούσε το Θεό, ζούσε για τον Θεό, με τον Θεό. Η ζωή του αντλήτω από τον Θεό, ζούσε μαζί με τη ζωή του μαζί με τον Θεό και το νόημα της ζωής του ήταν ο Θεός. Η επιθυμία του, η θέλησή του, τα όνειρά του, η φαντασία του, η μνήμη του, η βούλησή του, η ελευθερία του, τα συναισθήματά του, η ψυχολογία του, τα πάντα του ήταν προσανατολισμένα στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι ζούσε ο άνθρωπος, αλλά έπρεπε να αποκαλύψει ότι αυτός ο τρόπος ζωής του αρέσει, ότι είναι σύμφωνος με αυτό το δώρο που του έκανε ο Θεός, ότι αποδέχεται το δώρο του Θεού. Γι' αυτό και του δόθηκε μία εντολή εκεί μέσα στον παράδεισο. Του δόθηκε η εντολή της ελευθερίας. Του δόθηκε μία εντολή για να εκφράσει ο άνθρωπος την προσωπική του θέληση, την προσωπική του ελευθερία.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές, φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», συντροφιά με τον καλό μας ηχολήπτη, τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, ο οποίος επιλέγει να μας δίνει ανάσες μουσικές με πολύ προσοχή και με πολύ επιμέλεια, φροντίζει να μην κουράζει αυτή η εκπομπή, αλλά να είναι ώρα ξεκούρασης, χαλάρωσης και επικοδομικής όμως. Λέγαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα ότι ο Αδάμ κλήθηκε να εκφράσει την ελευθερία του προς το Θεό, να δείξει στο Θεό ότι ελεύθερα αποδέχεται όλα τα δώρα που του δώσε ο Θεός, τηρώντας μία εντολή. Ο Θεός του δώσε τη δυνατότητα να αυτοπροσδιοριστεί απέναντί του. Θα μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει τέλειον άνθρωπο, αλλά δεν το ήθελε αυτό. Από ευγένεια, από ταπείνωση, από αγάπη, ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο ως ίσο προς ίσο. Τρόπον την άστη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Κάνει ένα κόπι τον εαυτό του, μπαίνει σε ένα φωτοτυπικό και φωτοτυπεί τον ίδιο του τον εαυτό και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μέσα στο πνεύμα και στα πλαίσια μιας ισότητας. Δεν φτιάχνει λοιπόν τον άνθρωπο τέλειο, όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί θέλει να αντιπροτείνει ο άνθρωπος στο δώρο του Θεού, στην ύπαρξή του, την δικιά του οπτική, το δικό του θέλημα, τη δικιά του πρόταση. Μας δίνει ο Θεός τον εαυτό μας ως πρόταση για συζήτηση και εμείς λέμε στο Θεό: αυτό μου αρέσει πάνω μου, το άλλο δεν μου αρέσει, εκείνο μου λείπει και το άλλο περισσεύει, και συνεργαζόμαστε με το Θεό για την τελειοποίησή μας, για την ολοκλήρωσή μας, για την πορεία μας μέσα στον κόσμο αλλά και στην αιωνιότητα. Αυτή η συνεργασία με το Θεό, αυτή η διαλογική σχέση με το Θεό, στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζεται προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι δημιουργία, είναι συνδημιουργία με τον Θεό. Είναι το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο και αυθεντικότερο δημιουργικό έργο που μπορεί να επιτελέσει ένας άνθρωπος επί της γης. Να συνεργαστεί με το Θεό για τη δημιουργία αθάνατης ύπαρξης. Ύπαρξης που θα συνδιαιωνίζεται μετά του Θεού σε όλους τους αιώνες. Όταν λοιπόν στέκομαι ενώπιον του Θεού για να προσευχηθώ, ουσιαστικά του δίνω δικαίωμα να επέμβει στη ζωή μου και του λέω και τον τρόπο πολλές φορές. Εκφράζω το θέλημά μου και το όραμά μου για τον εαυτό μου και συνεργάζομαι μαζί του για να τελειοποιηθώ, για να απαλλαγώ από τα περιτά στοιχεία, τα πάθη, και να μπορέσω να οικειοποιηθώ τις αρετές, δηλαδή τον ίδιο τον Κύριο. Το ίδιο και ο Αδάμ ζούσε σε μια διαρκή επικοινωνία με το Θεό και ήθελε ο Θεός να του δώσει την ευκαιρία να πει ναι ή όχι στα δώρα που του έκανε. Έτσι του έδωσε μία εντολή νηστείας. Η πρώτη εντολή λοιπόν του Θεού στον άνθρωπο είναι η νηστεία, διότι του είπε μη φας από αυτό το δέντρο. Το μη φας, να μη φας από αυτό το δέντρο, να μη γευθείς τον απαγορευμένο καρπό, είναι εντολή νηστείας. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συναντηθούμε εδώ ραδιοφωνικά για να αναλύσουμε περισσότερο την εντολή του Θεού, να πούμε τι είναι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού από το οποίο έφαγε ο Αδάμ και πώς επαναλαμβάνεται αυτός ο πειρασμός στις μέρες μας και τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναλάβουμε κι εμείς την πτώση του παππού μας. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά.
καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο. Για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίο Νακαντούνη.
3: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα στην εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου πίστεως. Πολύ περισσότερο όμως θα μας ασχολήσει το θέμα αυτό και πνευματικά. Το θέμα λοιπόν αυτό είναι οι λογισμοί στην καθημερινότητά μας. Οι λογισμοί, το τι σκεπτόμαστε, το τι θέλουμε να κάνουμε, το τι θέλουμε να πούμε, το τι νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε και ότι πρέπει να πούμε. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι όταν ήμασταν μικροί μας συμβούλευαν ότι πριν μιλήσεις ούδιξε τη γλώσσα σου στο μυαλό σου ή πριν κάνεις κάτι να το σκέπτεσαι καλά. Η ζωή μας εξαρτάται από το είδος των λογισμών που καλλιεργούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι ειρηνικοί και ήρεμοι, αν έχουν πραότητα και καλοσύνη, τότε έτσι είναι και η ζωή μας. Αν η προσοχή μας είναι στραμμένη στις συνθήκες της ζωής μας, τότε μας καταπίνει μια δίνη λογισμών και δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ειρήνη ούτε γαλήνη. Γι' αυτό ψάλλουμε στο μεγάλο παρακτητικό κανόνα ότι «εκύκλωσαν ετου βίου μεζάλε όσπερ μέλισε κυρίων παρθέν». Όπως οι μέλισσες κυκλώνουν την κυρίθρα, έτσι πολλές φορές οι σκέψεις για τη ζωή μας, για τις ανάγκες μας, μας περιτριγυρίζουν και μας δυσκολεύουν. Το σημείο εκκίνησής μας είναι πάντοτε εσφαλμένο, λέει ο Γέροντας Θαδαίος της Βιτόβινσας. Αντί να ξεκινούμε με τον εαυτό μας, εμείς θέλουμε πάντοτε να αλλάξουμε πρώτα τους άλλους και τελευταίους εμάς. Αν ο καθένας ξεκινούσε πρώτα με τον εαυτό του, θα είχαμε παντού τριγύρω ειρήνη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο. Εκείνο που δεν βλάπτει τον εαυτό του, ούτε και ο διάβολος. Βλέπετε, εμείς είμαστε οι αρχιτέκτονες, οι μοναδικοί αρχιτέκτονες του μέλλοντός μας. Με τους λογισμούς του, ο άνθρωπος αναστατώνει ενίοτε την τάξη της δημιουργίας. Έτσι καταστράφηκαν οι πρώτοι άνθρωποι, με έναν κατακλυσμό, εξαιτίας των κακών λογισμών και των προθέσεών τους. Πρώτα σκέφτηκε ο Κάιν τι να κάνει και μετά έκανε αυτό που έκανε. Αυτό αληθεύει ακόμα και σήμερα. Οι λογισμοί, αγαπητοί γονείς και αγαπητοί νέοι, οι λογισμοί μας

Βλέπετε συνεπώς πως έχουν τα πράγματα. Όταν καλλιεργούμε κακές σκέψεις γινόμαστε κακοί. Ίσως έτσι να νομίζουμε ότι είμαστε καλοί, αλλά το κακό είναι εντός μας. Δεν έχουμε την δύναμη να το αντισταθούμε και γνωρίζουμε ως χριστιανοί ότι δεν πρέπει καν να σκεφτόμαστε το κακό. Πόσο μάλλον να το διαπράττουμε. Η εντολή που έχουμε από το Θεό μας είναι να κατέχουμε το καλό και να πράττουμε το αγαθό. Ωστόσο ο άνθρωπος έχει θεία δύναμη, θεία ζωή και θεία ενέργεια. Την ημέρα της τελικής κρίσεως θα ρωτηθούμε για το τι είδους χρήση κάναμε αυτής της δύναμης, της ζωής και της ενέργειας που μας δόθηκαν. Συμβάλαμε άραγε στην αρμονία του σύμπαντος κόσμου ή σπήραμε δυσαρμονία. Ο Κύριος πήρε πάνω του όλες μας τις οδύνες και τις μέρημνες και είπε ότι θα μας παράσχει κάθε τι που χρειαζόμαστε και παρόλα αυτά εμείς κρατιόμαστε τόσο σφιχτά από τις μέρημνές μας που δεν αφήνουμε το νου και την καρδιά μας, τις οικογένειες και καθένα τριγύρω μας να βρει ανάπαυση. Είδατε τον πλούσιο του Ευαγγελίου, ονομάστηκε άφρον, ανόητος, όχι τόσο έξυπνος. Γιατί? Διότι αυτά που τόσο πλουσιοπάροχα του χάρισε ο Θεός δεν σκέφτηκε να τα οικονομήσει και να τα χαρίσει σε αυτούς που δεν είχαν, αλλά ήθελε να τα αποθηκεύσει και αυτά, λέγοντας στον εαυτό του «Φάγε, πήγε, Εφραίνου, έχεις πολλά κείμενα εν τη γη». Δηλαδή θα λέγαμε αγαπητοί ακροατές ότι η έλλειψη της μνήμης θανάτου είναι αφροσύνη και είναι πολύ σπουδαίος λογισμός για να μας πάει πίσω. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε. Οπότε τα προβλήματα πέφτουν πάνω μου και πάνω μας σαν άχθος δυσβάσταχτο και προσπαθεί κάποιος να σηκωθεί και να φροντίσει τον εαυτό του και τις μέρημνες της οικογένειάς του, τι κάνω τότε χωρίς να αφήνω και κάτι στα χέρια του Θεού, ακούγοντας το λογισμό μου, δυσκολεύω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Ο άνθρωπος εκείνος που ζει έχοντας το μυαλό του στην αιώνια ζωή έχει καλούς λογισμούς, θείους λογισμούς. Ο ρόλος των χριστιανών στον κόσμο είναι να φιλτράρουν την ατμόσφαιρα της γης ώστε να κερδίσει διαρκώς έδαφος η ατμόσφαιρα της Βασιλείας του Θεού. Ο Κύριος κάλεσε τον καθένα από εμάς στην ύπαρξη με ένα συγκεκριμένο στόχο και σχέδιο και το παραμικρό χορταράκι αυτού του πλανήτη έχει ένα είδος αποστολής εδώ στη γη. Και πόσο λιθεύει αυτό για τα ανθρώπινα όντα. Ωστόσο εμείς διαταράσσουμε ενίοτε και εμποδίζουμε το σχέδιο του Θεού. Έχουμε την ελευθερία είτε να αποδειχθούμε το θέλημά του είτε να το απορρίψουμε. Ο Θεός που είναι αγάπη δεν θέλει να άρει αυτή την ελευθερία από μας. Μας δόθηκε απόλυτη ελευθερία, αλλά εμείς πάνω στην τρέλα μας ποθούμε συχνά άχρηστα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όσοι ακούν την εκπομπή αυτή και όσοι είμαστε και γονείς, σας προσέξουμε, διότι οφείλουμε στα παιδιά μας, πέρα από όσα δίνουμε, να δώσουμε και την εκγύμναση των καλών λογισμών. Των καλών λογισμών. Διότι οτιδήποτε πράξουν πρώτα το σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι. Και άνθρωποι είναι και τα παιδιά μας. Και εσείς λοιπόν αγαπητοί νέοι και νέες, αν θέλουμε να αποκτήσουμε το είδος του καλού λογισμού, οφείλουμε να έχουμε ενσυναίσθηση προς τον απέναντί μας. Να φέρουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου. Να σκεφτούμε και να πούμε τι θα ήθελε ο άλλος να ακούσει τη στιγμή αυτή και τι είναι ωφέλιμο. Και ακόμα παραπάνω να σκεφτούμε τι θα ήθελε ο Χριστός. Ας τα ακούσουν και αυτοί που νομοθετούν και ας γίνει βάση για το νομικό κράτος, για το νομικό πλαίσιο, για το δίκαιο κάθε χώρας ο λόγος του Χριστού. Τότε σίγουρα δεν θα υπήρχαν αδικίες. Ο άνθρωπος οδηγείται στη βλασφημία από τους λογισμούς του, στην αμαρτία από τους λογισμούς του, στην τοξικότητα όπως λέμε σήμερα από τους λογισμούς του. Τα λάθη του είναι από τους λογισμούς του. Τα πάντα έχουν βάση και αρχή τους λογισμούς, και η αμαρτία και η αρετή. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια πώς μπορούμε να νικάμε τους

0: κακούς λογισμούς, πώς μπορούμε να στραφούμε εναντίον τους, ποια είναι τα μέσα εκείνα. Ακούστε, δεν υπάρχει άλλο μέσο από την προσευχή, την αγάπη και την υπομονή. Τι είναι οι λογισμοί? Οι λογισμοί με την έννοια της αρνητικότητας είναι κακές σκέψεις που κάνουμε για τη ζωή μας, για τους άλλους, τους φίλους μας. Σκέψεις που μας οδηγούν στο να έχουμε ανυπακοή, να σκεφτόμαστε πονηρά και άσχημα. Να οδηγούμαστε στην αμαρτία και την απομάκρυνση από τον Θεό. Πολλές φορές οι λογισμοί είναι ψέματα που λέμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Βέβαια, τις εισηγείται για κάποιος άλλος πονηρός. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι ο πονηρός είναι το ταγκαλάκι, το οποίο μπαίνει στο μυαλό μας γιατί εμείς το αφήνουμε και μας βάζει να μην κάνουμε το σωστό. Λέει κάποιος, μα εγώ έχω καλή πνευματική ζωή. Η καλή πνευματική ζωή προϋποθέτει καλούς λογισμούς. Και το πρόβλημα στην πνευματική ζωή είναι οι λογισμοί. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε όχι μόνο να τους αποκρούσουμε, αλλά καμία συγκατάθεση μαζί τους. Να μην τους δεχτούμε. Να μην κάνουμε τον εαυτό μας έναν αεροδιάδρομο προσγείωσης των λογισμών. Μιας και αυτοί μοιάζουν με τα αεροπλάνα, όπως λέει ο σύγχρονος Άγιος μας. Οι λογισμοί επίσης είναι ρίζα κάθε αμαρτίας. Δεν είναι απλές σκέψεις, αλλά τεχνάσματα του διαβόλου, ώστε να σπάσει την αγάπη με τον Θεό. Και σπάει την αγάπη με τον Θεό όταν σπάσει την αγάπη μεταξύ μας. Χρειάζεται λοιπόν πολλής αγώνας και να μην τους υποτιμούμε. Ο κόσμος πολλές φορές δεν πιστεύει στην ύπαρξη του πονηρού. Παρασυρμένος από ταινίες και ιστορίες, νομίζει ότι ο διάβολος ελέγχει τον άνθρωπο κάνοντας τον κακό και έχοντας τον έτοιμο να κάνει κακό στους άλλους, χωρίς όμως να αντιλαμβάνονται ότι ο πονηρός μας πειράζει κάθε ώρα και στιγμή, ρίχνοντας μας κακές σκέψεις στο νου μας, ώστε να μας χωρίζει από τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Και πολλές φορές μας χωρίζει από τον συνάνθρωπο, προσέξτε, χωρίς να μας βάλει λογισμό εναντίον κάποιου. Τι μας κάνει όμως? Μας παίρνει τον λογισμό της υπερηφανίας. Δηλαδή, σκέφτεσαι και λες, είμαι χριστιανός, πρέπει να κάνω έναν αγώνα, ωραία, ας κάνω νηστεία και προσευχή. Όταν λοιπόν σε αυτά δεν μπορεί να σε καταφέρει και εσύ κάνεις προσευχή και νηστεία, τότε ο διάβολος σου λέει, ωραία τα κάνεις αυτά, αλλά έχεις χρόνο, άστο να το κάνεις αργότερα. Όταν δεν μπορεί λοιπόν ούτε αυτό να το καταφέρει, σου λέει, μπράβο που τα κάνεις, τι καλός που είσαι, εσύ είσαι κι άλλος δεν είναι. Λοιπόν, και μπαίνει ο λογισμός εκ δεξιών και νομίζεις λοιπόν ότι πραγματικά κάποιος είσαι και έτσι σε αποκόβει από τον συνάνθρωπο. Βλέπετε, γιατί η κοινωνία του Χριστού είναι κοινωνία μεταξύ μας και με το Θεό μας. Όπου υπάρχουν λογισμοί υπερηφανίας, πάβει να υπάρχει αγάπη. Και όπου δεν υπάρχει αγάπη, δεν χωράει ο Χριστός. Γι' αυτό πρέπει να ελέγχουμε τις σκέψεις μας. Ο πατήρ Νίκον, που είναι ιεροκήρυξη ξαγιορείτης και συχνά βγαίνει στον κόσμο, έχει σημειώσει κάποια πράγματα για τους λογισμούς. Οι λογισμοί, λέει, είναι τριών ειδών, να τους ξεχωρίσουμε. Είναι οι λογισμοί οι δικοί μας, οι σκέψεις οι δικές μας, αυτές που κάνει το ανθρώπινο μυαλό. Είναι οι λογισμοί, οι σκέψεις που μας φέρνει ο διάβολος. Λέμε για παράδειγμα, μου ήρθε μια σκέψη. Δεν φαντάζεται κανείς πόσο κυριολεκτή πολλές φορές όταν λέει αυτή τη φράση. Πραγματικά σου ήρθε, πραγματικά κάποιος την έφερε. Ο διάβολος είναι πνεύμα και σε ένα πνεύμα που είναι μπορεί να κουμπάει μέσα στο μυαλό μας. Να κουμπάει και να καταθέτει σκέψεις. Είναι λοιπόν σκέψεις δικές μας που μπορούμε να τις κάνουμε εμείς, σκέψεις που μας τις κάνει ο πονηρός και σκέψεις, λογισμοί που τους στέλνει ο καλός Θεός. Πώς θα μπορέσουμε τώρα να τους ξεχωρίσουμε, ώστε να μπορούμε να ασχοληθούμε με τις δικές μας σκέψεις και τις σκέψεις που μας στέλνει ο Θεός και να απορρίψουμε τις σκέψεις που μας στέλνει ο διάβολος? Πώς θα κάνουμε αυτή τη διάκριση στους συλλογισμούς? Είναι πολύ απλό, λέει ο Γέροντας. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Με τίποτα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιες είναι οι σκέψεις οι δικές μας, ποιες είναι του Θεού και ποιες είναι του διάβολου. Χρειάζεται μεγάλη εξάσκηση. Ποιες είναι του Θεού και ποιες είναι από τον πονηρό. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας. πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι το χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών είναι η μεγαλύτερη αρετή. Τότε λοιπόν, πώς θα δεχτούμε τους λογισμούς του Θεού για να ζήσουμε και πώς θα απορρίψουμε τους λογισμούς τους κακούς, τους δικούς μας ή του διαβόλου για να μην χαθούμε? Πρώτον, πώς αντιμετωπίζεται ένας κακός λογισμός? Αυτό είναι πρόβλημα. Και δεύτερον, όταν έναν καλό λογισμό μας τον φέρνει ο πονηρός, πώς θα ξέρουμε αν είναι από τον πονηρό για να τον απορρίψουμε? Γιατί όλοι ξέρουμε. Πέρασε καιρός που ο διάβολος ερχόταν με κέρατα και ουρά. Τώρα έχει μεταλλαχθεί. Ξέρει να μεταμφιέζεται. Έρχεται σαν μια ωραία ιδέα, σαν ένας άνθρωπος με χαρίσματα, σαν πολιτικός με ευγλωτία, σαν ένας εκκλησιαστικός που θα σας συναρπάσει με τις ομιλίες του. Πώς θα καταλάβουμε ότι πίσω του σε μια τέτοια περίπτωση βρίσκεται ο διάβολος? Όταν ο λογισμός είναι κακός, εντάξει, τον απορρίπτουμε. Όταν όμως έρχεται έτσι σαν καλή σκέψη, τι θα κάνουμε? Γιατί λέγει η Αγία Γραφή, «Εστίν ο δε έτη δοκούσε, αγαθέ τα δε έσχατα αυτών εισπηδμένα άδου». Φαίνονται δρόμοι που τους ξεκινάς και είναι ωραίο και καλό και στο τέλος σε περιμένει ο θάνατος. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό ώστε να μην ξεκινήσουμε αυτόν τον καλό δρόμο που θα μας οδηγήσει στον θάνατο? Για το πρώτο, πώς θα αντιμετωπίσουμε και θα απορρίψουμε ένα κακό λογισμό, θα σας δώσω ένα μικρό σχέδιο, ένα σχέδιο εξέλιξης του λογισμού που είναι απλό για να μπορείτε να το θυμάστε. Ο κάθε λογισμός, λέει ο γέροντας Νίκων, έχει μια εξέλιξη. Για παράδειγμα, βλέπουμε ένα πορτοφόλι, μας έρχεται ο λογισμός «πάρτο». Αυτό το στάδιο της σκέψης του λογισμού λέγεται προσβολή. Μας προσβάλλει, επιτίθεται, μας χτυπάει. Εσύ την απορρίπτεις τη σκέψη, λες, δεν θα το βάλω στην τσέπη μου το πορτοφόλι που βρήκα. Αυτός επιμένει, το πορτοφόλι φαίνεται φουσκωμένο. Δεν θα έχασε και πολλά αυτός που το έχασε, φαίνεται να τα έχει. Ξαναδιώνεις το λογισμό, θα πεις όχι. Ξανάρχεται τότε ο λογισμός. Το πρώτο είναι προσβολή. Δεν έχουμε ενώπιον του Θεού ευθύνη για αυτή την άσχημη σκέψη, όσο αμαρτωλή κι αν είναι, για αυτόν τον άσχημο λογισμό. Ενώπιον του Θεού είμαστε αθώοι. Μετά ο λογισμός όμως έρχεται, τον διώχνουμε, έρχεται, τον ξαναδιώχνουμε. Το δεύτερο λοιπόν στάδιο, αυτό είναι η πάλι, παλεύουμε με το λογισμό. Για το πρώτο δεν είμαστε υπεύθυνοι. Μάλιστα, άμα τα καταφέρουμε, θα πάρουμε και μισθό από το Θεό. Θα πάρουμε μισθό από το Θεό γιατί επειδή παλεύουμε, τον διώχνουμε το λογισμό. Κάτι που είναι πολλές φορές επώδυνο για μας. Η πάλι αυτή θα μας βοηθήσει. Εάν τώρα όμως αρχίσουμε στο μυαλό μας να το συζητάμε και να λέμε εντάξει, θα πάρω το πορτοφόλι και θα κάνω και καμιά ελεημοσύνη, πολλά έχει μέσα, κάτι θα μείνει και σε μένα, θα κάνω και ένα καλό. Αυτό το στάδιο και μετά, αν το ζήσουμε, αρχίζει η ενοχή μας. Δεν είμαστε ακόμα ένοχοι. Αρχίζει η ενοχή. Λέγεται συνδυασμός. Προσπαθούμε να μπαλώσουμε τα πράγματα. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα πράγματα και εκεί αρχίζει η ενοχή μας. Έτσι λοιπόν, έχουμε στάδια του λογισμού. Προσβολή, πάλι, συνδυασμός. Τι μένει? Η συγκατάθεση. Αν το κάνουμε, έχουμε συγκατατεθεί με το λογισμό μας. Δηλαδή πέσαμε. Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία στους λογισμούς. Είπαμε, τα στάδια του λογισμού είναι τέσσερα. Έτσι, αδελφοί μου, ο άνθρωπος οφείλει να έχει νουν Χριστού. Αν λοιπόν σκεφτόμαστε στη ζωή μας, σαν ιερέας εγώ, σαν οικογενειάρχης, σαν δάσκαλος ο άλλος, σαν γιατρός, σαν πολιτικός, μόνο αυτό που κάνω το θέλει ο Χριστός, τότε δεν κινδυνεύουμε τόσο πολύ. Δεν κινδυνεύουμε τόσο πολύ. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, τα πάντα και για πολύ καιρό και για όλη τη μας τη ζωή σχεδόν, παλεύουμε με τις σκέψεις μας. Παλεύουμε με τις σκέψεις μας. Εδώ, να τονίσουμε ότι χρειάζεται και βοήθεια εξωτερική. Δεν θα πάθουμε τίποτα, αγαπητοί αγροατές, γονείς και παιδιά, να επισκεφτούμε ένα πνευματικό. Πολλές φορές το πρόβλημά μας δεν φαίνεται πνευματικό, γιατί δεν μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Νομίζουμε ότι είναι κοινωνιολογικό το πρόβλημά μας. Που δεν μου μιλάει ο αδερφός μου, ο φίλος μου, η φίλη μου, που απορρίπτω κάποιον. Και όμως είναι καθαρά πνευματικά ζητήματα αυτά. Σας διαβάσω κάτι από το γεροντικό. Κάποτε, λέει, ο Όσεως Μακάριος ο Αιγύπτιος συνάντησε στον δρόμο τον διάβολο φορτωμένο με ένα παράξενο φορτίο, ο οποίος πήγαινε κι αυτός εκεί που πήγαινε και ο Άγιος Όσεως Μακάριος. «Για πού πας?» ρώτησε ο Όσεως τον διάβολο. «Πάω να βάλω λογισμούς και πονηρές σκέψεις στον έναν μοναχό για τον άλλον», είπε με ανέδεια εκείνος. «Και τι είναι αυτά που κουβαλάς μαζί σου?» «Τα γεύματα που θα τους προσφέρω». «Γεύματα?» «Και είναι τόσα πολλά?» απόρρισε ο Όσεως. «Βέβαια. Αν δεν ικανοποιούνται με το ένα, έχω άλλο έτοιμο. Και αν δεν τους αρέσει και αυτό, τους έχω δίνω τρίτο. Ένα από όλα θα είναι το γούστο του σίγουρα». «Έχεις πολλούς εκεί που σε ακολουθούν?» ρώτησε με φρίκη ο Αβάς. «Όχι», αναγκάστηκε να ομολογήσει ο διάβολος. «Οι περισσότεροι έχουν αγριέψει εναντίον μου. Έχω όμως έναν καλό φίλο». «Πώς ονομάζεται?» ρώτησε με ενδιαφέρον ο Όσεως. «Θεόμεμπτος», αποκρίθηκε ο διάβολος και τράβηξε βιαστικό στο δρόμο του. Συλλογιζόμενος από όσα άκουσε ο Όσεως, πήγε στη σκήτη. Οι μοναχοί τον υποδέχτηκαν με πολύ χαρά και μαλώνανε ποιος θα τον φιλοξενήσει. Ο Μακάριος όμως ζήτησε να πάει στην καλύβα του Θεόμεμπτου. Σαν έφτασαν εκεί, το ρώτησε πώς θα περνούσε. «Καλά με την ευχή σου, γέροντα», απάντησε εκείνος. «Δεν συμπεράζουν λογισμοί, αδελφέ μου?» το ρώτησε ο Μακάριος. «Τότε δίστασε λίγο ο πατήρ Θεόμεμπτος. Ντρεπόταν να αποκαλύψει πως μέσα του είχε όλο κακές σκέψεις, ζήλια, αμαρτία, μίσος για τους άλλους μοναχούς, θυμό, παρεξήγηση, μνησικακία, επιθυμία συνεχή για φαγητό και ογενιστία. «Καλά πηγαίνω», ψιθύρισε, προσπαθώντας να φανεί αδιάφορος. «Αχ, αδελφέ μου», αναστέναξε βαθιά ο Μακάριος. «Εγώ που είμαι τόσα χρόνια ασκητής και γερασμένος πια, πειράζομαι από πολλούς λογισμούς και ας νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι Άγιος». Ο Θεόμεμπτος πήρε θάρρος από τα λόγια του Οσίου και του φανέρωσε τον πόλεμο που του κάνει ο διάβολος. Τότε ο γέροντας τον συμβούλεψε πώς να αντιστέκεται στις κακές σκέψεις και στους κακούς λογισμούς και με ποιο τρόπο να προσεύχεται και έφυγε για να γυρίσει το κελί του. Στον δρόμο ξαναβρήκε το διάβολο Κατσούφι. «Τι νέα?» τον ρώτησε ο Αβάς Μακάριος. «Πολύ άσχημα», αποκρίθηκε εκείνος. «Όλοι οι μοναχοί μου εναντιώνονται και πιο πολύ από όλους ο παλιός μου φίλος. Γι' αυτό και εγώ ορκίστηκα να τους αφήσω λίγο καιρό ήσυχους για να νομίσουν ότι τους ξέχασα και μετά θα ξαναεπιτεθώ». Έφρυξε ο Άγιος με την πανουργία του διαβόλου και παρακάλεσε τον Κύριο να φυλάει από αυτόν τους μοναχούς μα και όλο τον κόσμο. «Δείτε, αδελφοί μου, τώρα ο ασκητής στο κελί του μέσα κάνει τόσον αγώνα, διαβάζει, προσεύχεται, υπακοεί στο γέροντα και όμως οι λογισμοί του δυσκολεύουν την αγιότητά του. Πόσο όσοι είμαστε έξω στον κόσμο, στο ναρκοπαίδιο που λέγεται κόσμος και κοσμικότητα. Αλίμονο, δεν λέμε ότι πρέπει να κλειστούμε σε ένα ταμείο για να προστατευτούμε, αλλά να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό. Πόσα ζευγάρια χώρισαν από ένα λογισμό? Πόσοι γονείς έχουν αδικήσει τα παιδιά τους και το αντίθετο εξαιτίας ενός λογισμού? Πόσα αδέρφια μάλωσαν από έναν λογισμό? Πόσοι άνθρωποι αποφεύγουν τη Θεία Κοινωνία εξαιτίας ενός λογισμού? Γι' αυτό οφείλουμε πολύ πολύ πολύ να προσέχουμε. Πολλές φορές σημαίνει και κάτι άλλο. Δικαιολογούμε τις πράξεις μας, δικαιολογούμε τους λογισμούς μας και λέμε, αν δεν είναι δικός μου λογισμός, μου τον έβαλε ο πονηρός. Υπάρχει μια αστεία ιστορία, θα σας πω και αυτό. Σε ένα μοναστήρι, λοιπόν, πάλι από μοναστήρι, πάλι από το κεροντικό, ήταν ένας νέος καλόγερος, ο οποίος το έβαλε ο γεροντάς του κανόνα την καθαρά Δευτέρα να κάνει τριήμερο και αυτός όπως όλοι οι άλλοι. Δηλαδή για τρεις μέρες να μην φάει και να μην πει τίποτα. Νέο νέος καλόγερος όμως, δεν ήταν μαθημένος στην άσκηση και πείνας ο καημένος. Διακόνημα είχε να ταΐζει τις σκότες. Επήγε λοιπόν να ταΐζει τις σκότες και είδε ένα ωραίο μεγάλο αυγό. Το έκρυψε, Άρα το έκλεψε, γιατί αυτό τον, εκεί τον οδήγησε ο λογισμός του. Τον πήρε στο κελί του, κλειδώθηκε και τώρα πώς να το φάει. Ομό, δεν τρώγεται. Πρέπει κάπως να το ψήσει. Ναι, μα οι μοναχοί δεν έχουν στο κελί τους τηγάνια και κατσαρόλες για να μπορούν να μαγειρέψουν. Επομένως τι έκανε. Πήρε το μεγάλο σιδερένιο κλειδί, έβρε το αυγό στο πίσω μέρος, από εκεί που πιάνουμε το κλειδί, που έχει μια τρύπα, και με το κερί από κάτω σιγά σιγά έψινε το αυγό. Να όμως που το αυγό μύρισε σε όλη τη μονή αφού τσικνίστηκε και μαζεύτηκαν οι μοναχοί απ' έξω να δουν τι συμβαίνει. Άνοιξαν την πόρτα και έπιασαν τον μοναχό την ώρα που έψινε το αυγό επάνω στο κλειδί. Του λέει ο γεροντάς του, παιδί μου, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Κι άντε να πούμε ότι πείνασες, έλα και παίζουμε με ένα γέροντα, πεινάω, δώσ' μου κάτι να φάω, δεν αντέχω. Να σου πάρω τον κανόνα της πλήρης νηστείας. Αλλά πέραν από αυτό, καλά πήρες το αυγό. Πού πήγε το μυαλό σου, τι λογισμό έβαλες, πώς τα κατάφερες και έβαλες το αυγό επάνω στο κλειδί για να το μαγειρέψεις. Α, λέει γέροντα, δεν φταίω εγώ, λέει. Ο διάβολος, λέει, μου το έβαλε στο μυαλό μου. Και τότε, λέει, αγαπητοί ακροατές, παρουσιάστηκε ο διάβολος και λέει, γέροντα, ούτε εγώ, λέει, το ήξερα αυτό με το κλειδί. Από τον μοναχό, λέει, το έμαθα. Αυτό το λέμε, λοιπόν, το ανέκδοτο, γιατί πολλές φορές ένεκεν ενός κάποιου φαινομενικού πνευματικού αγώνα, πολλές φορές λέμε και συζητάμε για τους λογισμούς. Ο πιο μεγάλος, λοιπόν, και πιο ισχυρός λογισμός, αδελφοί μου, στον αγώνα τον πνευματικό, είναι να πούμε ότι δεν υπάρχει Θεός. Υπάρχει ένας επικίνδυνος ακόμα λογισμός. Να πούμε ότι υπάρχει Θεός, αλλά έχω χρόνο. Και ένας ακόμα πιο δύσκολος λογισμός. Ότι υπάρχει Θεός, ο χρόνος είναι σχετικός, αλλά εγώ είμαι τόσο καλός που σίγουρα θα πάω στον παράδεισο. Σίγουρα θα σωθώ, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Και ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι όπως οι υπόλοιποι των ανθρώπων. Επειδή λοιπόν τέτοιοι λογισμοί διακατέχουν σύνα τις καρδιές μας, καλό είναι να αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού και να διώκουμε το αγαθόν και εις αλλήλους και εις πάντας. Και να διώκουμε το αγαθόν έχοντας πάντα τον εαυτό μας διαθέσιμο στην μεγάλη αυτή, θα λέγαμε, πηγή θείας δύναμης που είναι η προσευχή και μας συνδέει με τον Χριστό μας, ώστε να καταστεί η ζωή μας καλύτερη. Και τώρα που ακούτε την εκπομπή αυτή στην αρχή της νέας χρονιάς, επιτρέψτε μου να ευχηθώ να είναι χρονιά καλών και ευλογημένων λογισμών. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπεκατόρο που είναι στη ρύθμιση του ήχου και εύχομαι την άλλη εβδομάδα να ξανανταμώσουμε στον φιλόξενο χώρο της Πεμπτουσίας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Αντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Το on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το on-the-go ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Χαίρετε. Στην Παλαιά Διαθήκη, όπως έχουμε πει σε αυτές τις εκπομπές, υπάρχει και θεοπτεία. Υπάρχει οπωσδήποτε θεοπτεία, γιατί είδαν τον Θεό, είδαν τον άστρακο λόγο, δεν είδαν απλώς δεν είδαν τον πατέρα, όπως συνήθως λένε. Μερικοί λένε ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε εμφάνιση του Πατρός, στην Καινή Διαθήκη εμφάνιση του Χριστού και βεβαίως στην Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Λάθος. Διότι μία είναι η ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Εκείνο που έχει σημασία στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο άστρακος λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Δια του ασάρκου λόγου είχαν ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Και στην Καινή Διαθήκη έχουμε το συσσαρκωμένο λόγο, ο άσαρκος λόγος σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος για να απαλλάξει τον άνθρωπο από το θάνατο, την αμαρτία και το διάβολο. Έτσι έχουμε θεοπτεία στην Παλαιά Διαθήκη. Το Θεό είδε ο προφήτης Ισαΐας, το Θεό είδε ο προφήτης Ηλίας, τον άσαρκο λόγο, δηλαδή αυτόν τον Θεό είδε ο Μωυσής, ο Αβραάμ και όλοι οι δίκαιοι και μεγάλοι προφήτες. Όμως εκτός από τη θεοπτεία, στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και νοερά καρδιακή προσευχή. Δεν είναι η προσευχή, η καρδιακή, η εσωτερική προσευχή. Δεν είναι απλώς δώρο του Αγίου Πνεύματος μόνο στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει καρδιακή προσευχή και στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό το βλέπουμε σε όλους τους προφήτες. Και είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, προκειμένου να μιλήσει για την νοερά καρδιακή προσευχή, χρησιμοποιεί παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, τους ψαλμούς του Δαβίδ, χρησιμοποιεί πολλά από τέτοια παραδείγματα, όπως επίσης χρησιμοποιεί και την περίπτωση του προφήτου Ηλία, που ανέβηκε πάνω στο όρος και καθόταν και έσκυψε το πρόσωπό του μεταξύ των γονάτων του και προσευχόταν και λέγει ότι αυτό είναι τύπος του μοναχού ο οποίος ασκείται στην ωραία καρδιακή προσευχή. Έτσι έχουμε πολλά παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη ανθρώπων, δικαίων, προφητών, βασιλέων, όπως του Δαβίδ για παράδειγμα, οι οποίοι έκαναν την ωραία καρδιακή προσευχή. Στη σημερινή εκπομπή θα χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο παράδειγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ εκφραστικό. Είναι το παράδειγμα της μητέρας του προφήτου Σαμουήλ, της Άννης, μιας ευλογημένης γυναίκας, η οποία όπως την παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη, είχε έντονη την ωραία καρδιακή προσευχή μέσα στην καρδία της. Θα δούμε λοιπόν τα γεγονότα, τι έκανε η Άννα και πώς προσευχόταν καρδιακός και νοερός στο Θεό. Το πρώτο είναι ότι η Άννα δεν είχε παιδιά. Ήταν παντρεμένη με τον Ελκανά και και δεν είχε παιδί από τον Ελκανά και αυτό τη στενεχωρούσε, τη δημιουργούσε αθυμία, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη θεωρεί το όνειδος το να μην έχει μια γυναίκα παιδί, εκτός των άλλων, διότι ο Θεός δεν ενεργεί, γιατί θεωρούσαν πάντοτε το παιδί που γεννιέται από μια μητέρα ως δώρο του Θεού στον άνθρωπο, ως επίβλεψη και αγάπη και έλεος του Θεού. Άρα σαν να μην την αγαπά ο Θεός αυτή τη γυναίκα που δεν συλλαμβάνει και δεν γεννά παιδιά. Αλλά υπήρχε μια άλλη άποψη, ότι κάθε γυναίκα ήθελε να δώσει ένα παιδί, μήπως από τον απόγονο αυτό γεννηθεί ο Χριστός, τον οποίο περίμεναν όλοι οι δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη. Οπότε στενοχωριόταν η Παναγία, η Άννα, η μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, γιατί δεν είχε παιδιά. Στο σημείο αυτό η Αγία Γραφή, το πρώτο βιβλίο των βασιλείων που αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, με αυτό αρχίζει το πρώτο βιβλίο των βασιλείων, λέγει εκεί: Κύριος ο Θεός απέκλεισε, και πιο κάτω λέει, συνέκλεισε τα περιτιμήτρα αυτής, του μη δούνε αυτοί παιδίων. Εδώ φαίνεται ότι ο Θεός λέει, η ενέργεια του Θεού, αυτό σημαίνει Θεός, έκλεισε, απέκλεισε και απέκλεισε και έκλεισε, συνέκλεισε μάλλον, τα περιτιμήτρα της Άννης.

κόσμο. Δεν υπάρχουν απλώς μερικοί νόμοι εξωτερικοί που διευθύνουν τον κόσμο, αλλά ο ίδιος ο Θεός με την άκτιστη ενέργειά του, την άκτιστη πρόνοιά του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί που φαίνεται ότι υπάρχουν νόμοι, εκεί είναι η πιστότητα της Θείας Ενεργείας. Για το συγκεκριμένο αυτό γεγονός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μας πει: «Τότε κιν, άνωθεν έχει την αρχήν από της του Θεού προνοίας, και ούτε φύσεως γυναικός, ούτε συνουσία, ούτε άλλο ουδέν άφταρκες προς τούτο εστίν». Δηλαδή, το να γεννήσει μια γυναίκα παιδί, αυτό οφείλεται στο Θεό, προέρχεται από το Θεό, άνωθεν εστίν. Και είναι αποτέλεσμα της προνοίας του Θεού, της ενεργείας του Θεού. Και δεν είναι απλώς η φύση της γυναίκας, ούτε απλώς η συνουσία του ανδρός με τη γυναίκα. Και τίποτε άλλο δεν μπορεί να προξενήσει αυτό, παρά μόνο η ενέργεια του Θεού που δίνει τη δυνατότητα στο γενετικό υλικό των ανθρώπων να συλλάβουν και να τελέσουν να γίνει το παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, ότι κάθε παιδί είναι δώρο και ευλογία του Θεού. Δεύτερον, η Άννα αισθανόταν πολύ μεγάλη αθυμία, γιατί δεν είχε, όπως είπα προηγουμένως, παιδί. Και μια μέρα, αφού έφαγε, σηκώθηκε και πήγε στο ναό να προσευχηθεί στο Θεό. Λέγει η Αγία Γραφή: «Ανέστη Άννα μετά το φαγήν αυτούς εν σιλό και κατέστη ενώπιον Κυρίου, και ο Ηλί, ο ιερεύς, εκάθητο επιδίφρου επί των φλοιών του ναού του Κυρίου». Δηλαδή, σηκώθηκε όταν έφαγε η Άννα για να πάει ενώπιον του Θεού στο ναό, και λέει ενώπιον του Θεού για να προσευχηθεί απέναντι στο Θεό μέσα στο ναό. Και λέγει ο ιερεύς, ο οποίος λεγόταν Ηλί, καθόταν επάνω σε ένα ανάκλιντρο έξω, μπροστά από την είσοδο του ναού. Προσπέρασε λοιπόν τον ιερέα, μπήκε μέσα στο χώρο τον κατάλληλο που ήταν για να προσευχηθεί. Οπότε εδώ μας δείχνει η Παλαιά Διαθήκη πώς προσευχήθηκε η Άννα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ακριβώς πώς τα διηγείται η Παλαιά Διαθήκη, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή, για την ωραία καρδιακή προσευχή. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις μιας αληθινής προσευχής? Λέγει η Αγία Γραφή, το πρώτο βιβλίο των Βασιλειών: «Και η Άννα, αυτή η Άννα, κατόδυνος ψυχή και προσήφξατο προς Κύριον, και κλαίωσα έκλαψε και ύφξατο ευχήν Κυρίο». Δηλαδή, στάθηκε ενώπιον του Θεού η Άννα με μια ψυχή γεμάτη οδύνη και μεγάλο πόνο. Να λοιπόν η προϋπόθεση της προσευχής, της αληθινής, είναι η οδύνη και ο πόνος. Προσευχόταν στο Θεό με οδύνη καρδίας, όχι τυπικά λόγια, όχι εξωτερικά, όχι εγκεφαλικά, αλλά με πόνο και οδύνη προσευχόταν προς τον Κύριο. Και λέει, χρησιμοποιεί δύο λέξεις: «Και κλαίωσα έκλαψε», δηλαδή έχινε συνεχώς δάκρυα. Επομένως, ο πόνος της καρδίας και τα δάκρυα της Άννας. «Και έταξε ευχήν», δηλαδή έκανε τάξιμο. Ποιο είναι λοιπόν το τάξιμο? Ποια ήταν τα λόγια της προσευχής? Είδαμε λοιπόν την προϋπόθεση. Είδαμε το κλίμα μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε αυτή η προσευχή, που ήταν η οδύνη και τα δάκρυα, τα συνεχή δάκρυα. Τώρα, ποιο ήταν το αίτημά της, ποια ήταν τα λόγια της ευχής? Τι έλεγε? Έλεγε: «Αδωνάι, Κύριε, Ελοέ, Σαβαώθ». Χρησιμοποίησε πάρα πολλά ονόματα. Ο Θεός έχει πολλά ονόματα, ανάλογα με τις ενεργειές του. Και υπάρχουν πολλά ονόματα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη, Αχβέ, Αδωνάι, Ελοχήμ, Σαβαώθ κτλ. Ανάλογα με τις ενεργειές του. Γιατί ο Θεός είναι ανώνυμος ως προς την ουσία του, είναι πολυώνυμος ως προς τις ενέργειές του. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Όπως κάποιος όταν θέλει να επιτύχει το αίτημά του και πηγαίνει σε τον Αυτοκράτορα, τότε χρησιμοποιεί πάρα πολλά ονόματα και του λέει Κρατεέ, Άνακτα, Αύγουστε, Προσκυνητέ, διάφορα ονόματα, προκειμένου να τον πείσει να ικανοποιήσει το αίτημά του, έτσι και εκείνη χρησιμοποιήσει πάρα πολλά ονόματα, εκφράζοντας έτσι την αγάπη της προς το Θεό.
και λέει στη συνέχεια

0: του ζητούσε να στείλει το έλεος του ώστε να του θυμηθεί και να δώσει παιδί. Και όταν θα της δώσει το παιδί, αυτή θα το αφιερώσει στο Θεό από τη μικρή ηλικία μέχρι το θάνατό του. Αυτή ήταν η προσευχή την οποία έκανε. Και μάλιστα, όπως λέγει εδώ η Παλαιά Διαθήκη, επλήθυνε προσευχομένη. Δηλαδή, προσευχόταν διεινεκώς, συνεχώς. Δεν το είπε μια φορά και σταμάτησε. Πολλή ώρα. Επλήθυνε συνεχώς τα ίδια λόγια. Δεν έλεγε άλλα λόγια διαφορετικά. Τα ίδια λόγια τα έλεγε πολλές φορές. Πολλή ώρα προσευχόταν στο Θεό με τα ίδια λόγια. Το άλλο που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ο τρόπος που προσευχόταν. Δηλαδή είδαμε τις προϋποθέσεις της προσευχής, είδαμε τα λόγια της προσευχής, να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο προσευχόταν. Και αυτό φαίνεται καθαρά από τότε. Ο Ηρεύς καθόταν εκεί στην είσοδο και έβλεπε, παρατηρούσε την Άννα και έβλεπε ότι εκκινούντο τα χείλη της, αλλά το στόμα της δεν άκουγε φωνή. Δεν μιλούσε δηλαδή με το στόμα της. Δεν μιλούσε, δεν είχε φωνή, αλλά απλώς εκκινούντο τα χείλη. Ηλί, ο Ηρεύς εφύλαξε, δηλαδή παρατήρησε, το στόμα αυτής και λέγει: αυτή ελάλη εν την καρδία αυτής και τα χείλη αυτής εκκινήτω και φωνή αυτής ούκη κουέτο. Δηλαδή καθόταν και την παρατηρούσε ο Ηλί και έβλεπε τα δάκρυά της, φαινόταν καθαρά ότι έκλαιγε, πιθανόν να χρησιμοποιήσει και διάφορες κινήσεις του σώματος, και έλεγε ότι αυτή μάλλον προσεύχεται, αλλά τότε ήταν μαθημένοι να προσεύχονται και με τα λόγια. Έβλεπε όμως ότι εκκινούτο τα χείλη της, αλλά η φωνή της δεν ακουγόταν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ο λόγος έβγαινε μέσα από την καρδιά. Δηλαδή δεν έβγαινε μέσα από τα χείλη. Είναι καρδιακός λόγος. Εκκινήτω η καρδία. Έχουμε τον προφορικό και λεγόμενο έναρθρο λόγο και έχουμε και τον λόγον εν την καρδία, το λόγον των ενδιάθετων, όπως το λένε οι πατέρες, εν την καρδία λόγων. Έτσι έχουμε τον προφορικό λόγο με τα χείλη και έχουμε τον ενδιάθετο μέσα στην καρδιά. Οπότε η Άννα φαινόταν καθαρά ότι προσευχόταν με την καρδιά της, εσωτερικά. Μόνο εξωτερικά τα δάκρυά της φαινόταν ότι προσευχόταν. Οπότε ο Ηλί θεώρησε, λέει, ότι αυτή ήταν μεθυσμένη. Ο Ηλί ελογίσατο εισμεθίωσαν. Κατάλαβε, λέει, και φάνηκε ότι νόμισε ότι αυτή ήταν μεθυσμένη. Μια γυναίκα που ήταν μεθυσμένη. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσευχή. Είναι σαν ο άνθρωπος να είναι μεθυσμένος, να είναι μεθυσμένος εσωτερικά από μεγάλη αγάπη για τον Θεό. Αμέσως μετά όμως η προσευχή αυτή είχε και κινδύνους. Είχε διάφορους πειρασμούς. Ποιος ήταν ο πειρασμός? Το πεδάριον, δηλαδή ο δούλος του Ηλί που ήταν κοντά και τον υπηρετούσε στις διάφορες ανάγκες, θα λέγαμε σήμερα ότι ένα παπαδοπέδι, θα λέγαμε εμείς, ένα παιδί που είναι στο ιερό, που είναι στο ιερό βήμα. Ο δούλος του Ηλί, το πεδάριον, την έβλεπε και αυτός σε αυτή την κατάσταση που ήταν και πλησίασε και της είπε: «Έως πότε μεθυστήσει?» Δηλαδή, «Έως πότε θα είσαι μεθυσμένη?» Γιατί και εκείνος κατάλαβε ότι είναι μάλλον μεθυσμένη. Και της είπε: «Περί ελού των ίνων σου και πορεύου εκ προσώπου Κυρίου». Δηλαδή, πάυσε να είσαι μεθυσμένη. Σταμάτησε τη μέθη σου και φύγε από το ναό του Κυρίου, από προσώπου Κυρίου. Φύγε. Την έδιωχνε από τον τόπο στον οποίο προσευχόταν. Ήταν μια προσευχή, επαλαμβάνω, που γινόταν με την καρδιά της. Εκκινήτω η καρδία, ο πόνος της καρδίας. Ο πόνος μαζί με την προσευχή ενώθηκαν εσωτερικά και λειτουργούσαν μέσα στην καρδιά. Και αυτό ήταν σαν να ήταν μεθυσμένη. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς τώρα πώς γινόταν αυτή η προσευχή και τι περιεχόμενο είχε και τι βάθος είχε αυτή η προσευχή. Και ενώ είπε αυτά ο Ηλί, το πεδάριο, συγγνώμη, το πεδάριον του Ηλί, τότε η Άννα σταμάτησε την προσευχή της και είπε: «Οχι Κύριε, όχι Κύριε, εγώ είμαι, δεν είμαι μεθυσμένη, και ίνον και μέθυσμα ουπέποκα», δεν ήπια ούτε κρασί, ούτε κανένα άλλο μεθυστικό ποτό, «και εκχαιώ την ψυχή μου ενώπιον Κυρίου». Αυτή την ώρα λέει «χύνω την ψυχή μου». Κοιτάξτε έκφραση, πάρα πολύ σημαντική. Εγώ αυτή την ώρα που προσεύχομαι, λέει εκεί, δεν είμαι μεθυσμένη, αλλά ξεχύνω, άνοιξα την καρδιά μου και ξεχύνω την ψυχή μου στον Θεό. Επότε έχουμε μια προσευχή που γίνεται καρδιακά, εσωτερικά, με τον ενδιάθετο εν την καρδία λόγων, και γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο που οι άλλοι το θεωρούν ότι σαν μέθη. Και προχωρεί όμως αυτή η Άννα και λέει στο πεδάριο του Ηλί: «Μη δω την δούλη σου εις τη γατέρα λιμήν, ότι εκπλήθουσα δολεσχίας μου εκτέτακα έως νυν». Της είπε, δεν είμαι κακόφημη γυναίκα. Λιμήν, το λίμιο μικρό γιώτα, που σημαίνει αρρώστια. Λοιπόν, με αυτή την έννοια έλεγαν εκείνους οι οποίοι προκαλούσαν αρρώστια μέσα στην κοινωνία. «Όχι», του είπα, «ουχή Κύριε», λέει, «εγώ είμαι, μη θεωρήσεις τη δούλη σου ότι είμαι μια κακόφημη θυγατέρα, μια γυναίκα κακόφημη, μια πόρνη γυναίκα τέλος πάντων, η οποία τα κάνω αυτά και είμαι μεθυσμένη. Αλλά τι, λιώνω και χύνω την ψυχή μου, έχει διαλυθεί εκτέτακα, έλειωσε». Δηλαδή έλειωσε, διαλύθηκε η ψυχή μου εκ της αδολεσχίας έως νυν. Δηλαδή η ψυχή μου έχει λιώσει από την φλιαρία μου με το Θεό. Είναι μια προσευχή που δεν έχει πολλά λόγια. Έχει λίγα λόγια. Αυτή τα θεωρεί ότι είναι φλιαρία, είναι αδολεσχία, ειδωλέσκουν. Είδατε πολλές φορές όσοι διαβάζουν τους ψαλμούς του Δαβίδ, θα δουν εκεί ότι πολλές φορές ειδουλέσκουν το Κυρίο, δηλαδή φλιαρώ, ομιλώ συνεχώς, όχι μια φορά, όχι λίγα λεπτά, συνεχώς, αδολεσχώ με τον Κύριο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία αυτή η λέξη. Για πρώτη φορά, βεβαίως τη διάβαζα στους ψαλμούς, δεν την πρόσεχα, αλλά για πρώτη φορά την άκουσα και της έδωσα πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη λέξης. Όταν φοιτητής πήγαινα στο Άγιον Όρος να συναντήσω εκεί τον πατέρα Εφραίμ, που είναι τώρα στην Αριζόνα, στην Αμερική, και ήταν εκεί στη Νέα Σκήτη τότε, και η Σκήτο και η συνοδεία του έκαναν νοερά προσευχή, και πήγαμε το πρωί, περνούσαμε εκεί από τη Νέα Σκήτη, χτυπήσαμε για να μας ανοίξει, και τότε μας είπε κάποιος ότι δεν μπορεί να τον δείτε γιατί είχε τελειώσει την προσευχή, η αδολεσχή με τον... δεν μπορεί να το δείτε τώρα γιατί έκανε αγρυπνία όλη τη νύχτα και τώρα πήγαινε να ησυχάσει. Λέω, θα περιμένουμε. Και καθίσαμε περίπου 2-3 ώρες έως ότου ξυπνήσει για να μας ομιλήσει. Και τότε θυμάμαι, μας έκανε μια ομιλία, μια συζήτηση, και μας έλεγε «πρέπει να αδολεσχούμε με τον Κύριο, να αδολεσχούμε η αδολεσχία μας, να γίνεται συνεχής προς τον Κύριο». Και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Αδολεσχία, συνέχεια να συζητάμε, να φλιαρούμε με τον Κύριο, και αυτό να γίνεται με πόνο καρδιακό. Κοίτατε αυτό που λέει, «έχω πόνο», πόνεσε η καρδιά της και έλειωσε εκτέτακα, εκπλήθους αδολεσχίας μου έως νυν. Και αυτό το λέει μια γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη, η προφήτης Άννα. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της προσευχής, την οποία έκανε η Άννα ενώπιον του Κυρίου στο ναό, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ήταν ότι αμέσως μετά ο Ηλί κατάλαβε ότι αυτή δεν ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα, ότι αυτή έκανε εσωτερική προσευχή, καρδιακή προσευχή, και τότε απεκρίθη η Ηλί και είπε αυτή: «Πορεύου εις ειρήνην, ο Θεός Ισραήλ, δόηση παν έτοιμά σου, ο ετήσω παρά αυτού». Λοιπόν, πήγαινε εν ειρήνη, δηλαδή να έχεις τη χάρη του Θεού. Αυτό σημαίνει πήγαινε με ειρήνη, γαλήνη της ψυχής σου, ηρέμησε. Αυτό που λέμε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, που λέμε στην Εκκλησία. Ή εν ειρήνη προέλθομεν, εν ειρήνη προέλθετε. Δηλαδή ας φύγουμε και ας φύγετε με ειρήνη. Αυτό σημαίνει με την ειρήνη του Θεού, την ενέργεια του Θεού, τη γαλήνη. Δείγμα ότι ο Θεός θα ικανοποιήσει το αίτημά σου. Φύγε με την ειρήνη μες στην καρδιά σου και ο Θεός θα σε ικανοποιήσει το αίτημά σου. Και λέει πιο κάτω, έγνω ο Ελκανά, λέει πιο κάτω, μετά πήγε στο σπίτι της, είδε το σύζυγό της, έγνω Ελκανά τη γυναίκα αυτού και εμνίστη αυτής ο Κύριος και συνέλαβε. Δηλαδή είναι τρία ρήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λέει έγνω ο Ελκανά τη γυναίκα αυτού, έγνω και εκοιμήθη. Και, συγγνώμη, έγνω σημαίνει ότι γνώρισε. Είχα μια σαρική επαφή. Δεν το λέει σαρική επαφή. Είδατε με πόση λεπτότητα ομιλεί η Αγία Γραφή. Έγνω τη γυναίκα αυτού και εμνίστη ο Κύριος. Η ενέργεια του Θεού ενήργησε και συνέλαβε η Άννα. Ωραία λόγια που δείχνουν πώς μιλά η Αγία Γραφή για τα θέματα αυτά. Και συνέλαβε το μεγάλο αυτό προφήτη, τον Σαμουήλ, για τον οποίο θα πούμε σε άλλη εκπομπή, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόσωπο. Είναι σημαντικό κάτι το οποίο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός μου πάνω στο θέμα αυτό, πάνω στην προσευχή της Άννης, της Αγίας Άννης, της μητέρας του προφήτη του Σαμουήλ. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, αρχή της γεννήσεως του Σαμουήλ ήταν οι προσευχές, τα δάκρυα, η πίστη και όχι απλώς όπως τους άλλους ανθρώπους, ύπνος και σύνοδοι των γεννησάντων μόνον. Και εδώ τι ωραία έκφραση από τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο για να πει αυτή την συνέβρεση του ανδρός και της γυναικός προκειμένου να γεννήσουν παιδιά και να έχουν αυτή την επικοινωνία. Λέει η αρχή της γεννήσεως του Σαμουήλ ήταν η προσευχή, τα δάκρυα, η πίστη της γυναίκας και όχι απλώς ο ύπνος του να κοιμηθούν στο ίδιο κρεβάτι και οι σύνοδοι και οι συνέβρες, θα λέγαμε σήμερα εμείς, των γεννησάντων μόνον. Γι' αυτό, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από μια τέτοια ενότητα ανδρός και γυναικός, από μια τέτοια ενότητα κατόπιν προσευχής και κατόπιν τέτοιας προσευχής, μάλιστα την οποία είχε η Άννα, αποτέλεσμα είναι να γεννηθεί ένας προφήτης, αφού σεμνοτέρας των άλλων έσχεν τας γονάς. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αυτοί συνήλθαν μεταξύ τους ήταν κατόπιν προσευχής, γι' αυτό έκαναν και γέννηση σεμνότερη από τους άλλους που προσέχουν μόνο τον ύπνο και τις συνόδους, όπως ακριβώς λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τώρα όλο αυτό το περιστατικό με την Άννα, τη μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, τι σημαίνει? Είναι αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής αυτής, ότι υπάρχει σαφέστατα, υπάρχει νοερά καρδιακή προσευχή στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι απλώς η νοερά προσευχή ένα έργο και ένα γεγονός το οποίο εμφανίστηκε στην Καινή Διαθήκη, αλλά υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Αν διαβάσουμε όλους τους αγιορείτες, συγχρόνους πατέρες, αλλά και όταν διαβάσαμε και τα κείμενα της Φιλοκαλίας, εκεί που γίνεται λόγος για την νοερά καρδιακή προσευχή, θα δούμε εκεί ότι ακριβώς όταν μιλάνε για την νοερά προσευχή, αναφέρονται και στην μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, αλλά συγχρόνως έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, γνωρίζονται. Μιλάνε για την προσευχή με τον τρόπο με τον οποίο προσευχόταν η Άννα. Τι σημαίνει αυτό νοερά προσευχή? Το διαβάζουμε στη Φιλοκαλία και στα έργα συγχρόνων Αγίων Πατέρων και Αγιοριτών. Γίνεται προσευχή από μια ψυχή κατόδυνη, μια ψυχή που έχει πόνο εσωτερικά. Αυτή είναι νοερά προσευχή. Όταν μια μητέρα προσεύχεται για το παιδί της και λέει «Θεέ μου, σε παρακαλώ το παιδί μου» και πονάει, αυτή στην πραγματικότητα έχει συγκεντρωμένο το νου και εκείνη την ώρα είναι αυτή η νοερά προσευχή, συγκεντρώνει το νου μέσα στην καρδιά, μέσα στην ψυχή, δεν διαχέεται εξωτερικά, και είναι μια προσευχή που γίνεται με πόνο, με μετάνοια, με δάκρυα. Και λένε οι πατέρες ότι όταν υπάρχουν δάκρυα πόνος, τότε ο νους ενώνεται με την καρδιά. Το δεύτερο γνώρισμα, ότι κινείται εσωτερικά η καρδιά, όχι απλώς τα χείλη. Δηλαδή εξωτερικά δεν μιλάει κανείς, αλλά μιλάει εσωτερικά. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο καρδιακός λόγος, ο ενδιάθετος εν τη καρδία λόγος, και όχι απλώς ο έναρθρος και ο προφορικός. Οπότε κινείται η καρδιά, και κινείται η καρδιά όχι απλώς το σωματικό όργανο, γιατί όταν λέμε καρδιά σχετικά με την προσευχή στην παράδοσή μας, εννοούμε το κέντρο της υπάρξης του ανθρώπου, εκεί που ενώνεται το θυμικό με το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, δηλαδή η αγάπη και ο θυμός, και όλα αυτά είναι ενωμένα και στρέφονται προς το Θεό. Την ώρα εκείνη δηλαδή που προσεύχεται κανείς, έχει το νου του καθαρό, ο νους δεν έχει κανένα λογισμό και ενώνεται με την αγάπη προς το Θεό, και όλο το θυμικό, όλη αυτή η δύναμη, η ενέργεια της ψυχής συγκεντρώνεται σε αυτό και προσφέρεται προς το Θεό, και αυτό σημαίνει καρδιακή προσευχή, συγκεντρωμένος ο νους μέσα στην καρδιά. Και τότε ο άνθρωπος που προσεύχεται φαίνεται σαν μεθυσμένος. Είναι αυτό που ανέφερα και το λέει ο Απόστολος Παύλος: «Μη μεθύσκεστε ίνο, αλλά πληρούστε πνεύματι, λαλούντε σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κύριο». Και επίσης άλλο στοιχείο, όπως η Άννα λέει, επλήθυνε προσευχομένη, προσευχόταν συνεχώς και επλήθυνε, αυτό δείχνει την αδιάλειπτη προσευχή, έτσι η καρδιακή προσευχή είναι αδιάλειπτη προσευχή. Και βέβαια προφέρεται το όνομα του Θεού, που είναι η ενέργεια του Θεού. Λέει κανείς: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με». Ή κάποια άλλη προσευχή, η οποία έχει πάλι την αναφορά στο Θεό. Και τότε μνημονεύει το όνομα του Χριστού, και το όνομα του Χριστού και το όνομα του Θεού έχει ενέργεια και ενεργεί μέσα στην καρδιά. Μια τέτοια προσευχή τη συναντούμε στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Τέτοια προσευχή ήταν εκείνη την οποία έκανε ο Δανιήλ μέσα στο λάκκο των λεόντων, και τα λιοντάρια καθόταν και τον υπετάγησαν. Μια τέτοια προσευχή έκαναν οι τρεις παιδες μέσα στην κάμινα του πυρός στην Καιωμένη, μέσα στη φωτιά και δεν καίγονταν. Μια τέτοια προσευχή έκανε ο Ιωνάς μέσα στην κοιλία του Κήτους. Μια τέτοια προσευχή έκανε ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους, μέσα στη φυλακή των Φιλίππων. Μια τέτοια προσευχή κάνουν όλοι εκείνοι που αγαπούν το Θεό, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου, μέρος δεύτερο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνο Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Στην προηγούμενη σύναξη μιλήσαμε για τον Άγιο Σιλοανό τον Αθωνίτη επί τη ευκαιρία της ημέρας της γιορτής του που ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Είπαμε σχετικά ότι είναι σύγχρονος Άγιος, εκοιμήθη το 1938 στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελήμωνος, το οποίο την εποχή του Αγίου Σιλοανού ήταν το πολυπληθέστερο μοναστήρι. Για να φτάσει όμως ο Άγιος Σιλοανός να γίνει μοναχός, πέρασε μια ζωή λίγο περιπετειώδη, όπως είναι η ζωή όλων των νέων ανθρώπων. Ξεκίνησε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό. Εκεί είχε τον πρώτο πειρασμό από ένα πλανόδιο βιβλιοπόλι. Τα λέω αυτά για αυτούς που ήρθαν σήμερα στην σύναξη, για να μπορέσω να συνδέσω τη συνέχεια του θέματος. Ο οποίος είπε στον πατέρα του ότι δεν υπάρχει Θεός, και αυτός ήταν μικρό παιδί 4 χρονών τότε, και ακούγοντας αυτά είπε στον πατέρα του: «Εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι στο Θεό, και αυτός ο άνθρωπος που έφερες εδώ και θεωρείται μορφωμένος, είπε δεν υπάρχει Θεός. Τελικώς υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός?» Και έμενε με αυτή την αμφιβολία μέχρι τα 19 χρόνια, και στα 19 χρόνια συνείδησε κάποιος ανθρώπος που είχαν πάει σε προσκύνημα ενός Αγίου, συγχρόνων της εποχής τους, που έκανε θαύματα ο τάφος του, και τότε είπε, αφού υπάρχουν θαύματα, άρα Θεός υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τον Θεό. Και ήταν τέτοια η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μέσα στη ζωή του, που αποφάσισε ότι να γίνει μοναχός. Για 3 μήνες ήταν στολισμένος με αυτή τη χάρη, αλλά τότε ο πατέρας του του είπε ότι θα γίνεις μοναχός αφού εκπληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρέωσεις, όπως πάντα οι γονείς, όταν κανείς θέλει να αφιερωθεί, έχουν τις ενστάσεις τους. Εκείνος επάκος έκανε επακοή, και αλλά μένοντας στον κόσμο, αυτός ο ζήλος χάθηκε και επανήλθε στην κοσμική ζωή και στις διασκεδάσεις, και είχε εκεί τις εμπειρίες των διασκεδάσεων του, μια γνωριμία, μια κοπέλα, είχε ταυτόχρονα, έπαιρνε πάρα πολύ βότκα, είχαμε πει μέχρι 3 κιλά βότκα έπαιρνε, αλλά χωρίς να μυθάει. Ήταν, έπαιζε ακορτιόν, και μια μέρα σε μια συμπλοκή που είχαν με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος πήγε να τον κάνει τον ταΐ, εκείνος το έδωσε μια γροθιά και σχεδόν τον άφησε με πεθαμένον, και είχε την αίσθηση πλέον ότι πέθανε, αλλά συνήλθε, και μετά από 3 μήνες εκείνος ζούσε την αίσθηση, ας πούμε, της εχθρότητος των άλλων, της βεντέτας, μήπως τον κάνουν κακό, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που είχε και ζούσε, είδε ένα όραμα μια νύχτα ότι κατάπιε κάποιο πίδι, και το είδε σαν εφιάλτη, και ξύπνησε και άκουσε μια φωνή που του έλεγε, εσύ ήπιες, κατάπιες ένα φίδι και αηδίασες, εμένα δεν μ' αρέσουν τα έργα που κάνεις. Και σε αυτή τη φωνή ανιγνώρισε την Παναγία, και όπως λέει, δεν την είδε την Παναγία, διότι δεν ήταν καθαρή η ζωή του, αλλά αποφάσισε από εκείνη την ημέρα πλέον να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό. Ήταν Σημειών το κοσμικό το όνομα, πήγε στρατιώτης, και εκεί στο στρατό πλέον ζούσε με τον πόθο του Θεού. Φεύγοντας, τελειώνοντας, επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης, έναν σύγχρονο Άγιο, ο οποίος ζούσε και έκανε πολλά θαύματα, και οι συμβολές του ήταν, ας πούμε, ακριβίες, και είχε πολύ προσευχή, και προσευχήθηκε, και έκτοτε λέει ένιωσε, δεν τον είδε τον Άγιο, το άφησε ένα σημείωμα απλώς, να θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσου για μένα, και ένιωθε έκτοτε λέει τις φλόγες του Άδωνα των Κυκλώνων, δηλαδή το αίσθημα της μετανοίας, το οποίο ήταν πολύ ζωντανό, και αυτό τον ακολούθησε μέχρι που πήγε στο μοναστήρι. Πήγε στο μοναστήρι, και στο μοναστήρι, για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή, τον έδωσαν τη δυνατότητα να μείνει λίγο καιρό μόνος του, μια εβδομάδα, για να μπορέσει να δει τις αμαρτίες του, για να μπορέσει να τις πει στον πνευματικό. Και λέγοντας τις αμαρτίες του στον πνευματικό, ο πνευματικός του είπε ότι όλα συγχωρήθηκαν, και από εδώ και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή, και πλέον να μην θυμάται τα της αμαρτίας. Πηγαίνοντας όμως εκείνος στο κελί του, ήταν ενθουσιασμένος με τη χαρά που έννηθε, και έπεσε θύμα λογισμών πορνείας, και εκεί πήγε ξανά, εξομολογήθηκε, και του είπε ο πνευματικός να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς, και έκτοτε ο δέποτε συγκατατέθηκε στους λογισμούς. Και μετά τον έλεγε ο λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι πρέπει να φύγεις να πας στην έρημο, και εκεί το συνείδησε και το είπε, ότι τον είπε στο διάβολο, που ο οποίος παρουσιαζόταν και το έλεγε όλα αυτά, πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από το μοναστήρι, και τώρα μου λες να μην πάω στον ηγούμενο να του πω αυτόν τον λογισμό μου. Άρα λοιπόν ο λογισμός δεν είναι κατά Θεόν. Και είπαμε τότε ότι είναι χρήσιμη για την κάθε απόφασή μας, είτε κανείς θα πάει στο μοναστήρι, είτε κανείς θα πάει στο γάμο, η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υποχρέωση να μείνει στο μοναστήρι, και ο θάνατος ελευθερώνει τον έγκαμο από τα δυσμά του γάμου. Η φυγή και στις δύο περιπτώσεις, και όταν ένας μοναχός φύγει από το μοναστήρι του και ένας άνθρωπος φύγει από το γάμο του, είναι μοιχεία μπροστά στο Θεό για το μοναχό και μοιχεία στη σύζυγό του. Και αυτός ο αγώνας έως θανάτου της υπομονής, αυτός έχει και καρπό πνευματικό, διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προκόψει αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και όχι βάζοντας το στα πόδια. Ο Άγιος Ιουλιανός λοιπόν, μετά από αυτή τη βασική του απόφαση, μένοντας στο μοναστήρι, αγωνίστηκε, εργαζόταν πολύ σκληρά στο μήλο, κοιμόταν μόνο 2 ώρες την ημέρα με συνεχεία αγώνα, και να σκεφτείτε ότι στο μήλο άλυθε για 2.000 μοναχούς και τόσους άλλους τόσους επισκέπτες αλεύρι, και ήταν κουρασμένος, και εκεί βγήκε και την πρώτη θεοφάνεια, γιατί έφτασε σε ένα λογισμό απογνώσεως και είδε το ζώντα Χριστό, δηλαδή τον Θεό, την εικόνα του Χριστού ζωντανού, και το είπε ότι ας πούμε τον είναι κοντά του, παρακολουθεί τον αγώνα του. Και έτσι από τότε πλέον άλλη μια φορά πήγαινε, σηκώθηκε να κάνει προσευχή, και ο διάβολος πήγε να πάρει τη μετάνοια και είπε στο Θεό τι γίνεται εδώ πέρα, και το λέει αυτό το πράγμα παθαίνουν οι επιρήφανοι. Και από εκεί και πέρα ο Άγιος λέει τι να κάνω, και το είπε κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μην φτάνεις ποτέ στην απελπίζεια, διότι ο χριστιανός είπαμε ότι πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι και ακόμη τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει, υπάρχει η έννοια της ελπίδας, της μετανοίας, η οποία δίδει την έννοια της σωτηρίας στη ζωή μας. Και προχωρώντας σήμερα για τη συνέχεια της ζωής του Αγίου και για τη μορφή του Αγίου Σιλουανού, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος μας παρέδωσε το βίο του και ο οποίος είναι εξίσου ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, ο οποίος έζησε στο όρος αρκετά χρόνια και το εμπιστεύτηκε ο Άγιος Σιλουανός τα χειρόγραφα τα οποία έγραφε, διότι ο Άγιος είχε αυτό το χάρισμα και έλεγε όταν κάποιος είναι στο κελί του ή θα προσεύχεται ή θα διαβάζει ή μπορεί να γράφει κάτι από αυτά που έζησε με το Θεό, όχι για να τα δώσει στους άλλους ανθρώπους, αλλά για δική του αδολισχία. Και πράγματι έγραψε εκείνους σελίδες, τα εμπιστεύτηκε όταν γνώρισε τον πατέρα Σοφρόνιο, τα διάβασε, έμενε κατάπληκτος, και όταν εν συνεχεία τα έδειξε σε ένα μεγάλο σύγχρονο θεολόγο που ζούσε στην Ευρώπη, αυτός του είπε δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, και έτσι ο πατήρης Σοφρόνιος αναγκάστηκε να γράψει το βιβλίο γέροντας Σιλουανός στην αρχή, Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης σήμερα, το οποίο γνώρισε πάνω σχεδόν 20 εκδόσεις έχει, και είναι το βιβλίο το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους της Δύσεως να γνωρίζουν το νόημα της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι λογική θρησκεία, αλλά είναι και βιωματική πίστης, που κανείς αυτά που ζει, αυτά μπορεί να εκφράσει. Ο Άγιος Ιουλιανός, ένας απλός, ένας αγράμματος άνθρωπος, είχε αυτή τη δυνατότητα της θεολογίας μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη σοφία του Θεού και μέσα από το πνευματικό του αγώνα να μπορεί να εκπέμπει αυτό το νόημα της μυστικής θεολογίας, και μπόρεσαν τελικώς άνθρωποι τον ακολούθησαν και σήμερα τον ακολουθούν και γνωρίζουν την Ορθοδοξία. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν την εποχή του 1973 που είχαμε πάει στο Όγορος, και τώρα ακόμη κυκλοφορεί και είναι πολύ αγαπητό αυτό το βιβλίο. Ο γέροντας Σοφρόνιος λοιπόν, ερμηνεύοντας όλα αυτά, τονίζει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό και ιδιόμορφο φαινόμενο. Δεν υπάρχει επανάληψη της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο κάθε ένας μας μπροστά στο Θεό είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Το ίδιο και η πορεία το κάθε ασκητή είναι ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη. Όπως και επίσης η ζωή ενός Αγίου είναι μεν μοιάζει με τη ζωή και άλλων Αγίων, αλλά έχει στοιχεία προσωπικά, αφού είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπικότητα ανεπανάληπτος, έτσι και η ζωή του ασκητού είναι ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως επιδιώκοντας τη σαφήνεια, εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Οι άνθρωποι όμως, κυριευόμενοι από τη λογική, θέλουν να ταξινομούν τα πάντα και έτσι τους χωρίζουν κατά κατηγορίας. Και κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν, η πορεία των πατέρων παρουσιάζει 3 τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Τρεις τύποι πνευματικής ζωής. Στον πρώτο τύπο ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Μόνο προς το τέλος της ζωής, που χάρη στα παθήματά τους αισθάνονται περισσότερο τη χάρη. Επιμένοντας και επομένοντας πριν πεθάνουν, παίρνουν μεγάλη χάρη. Σε αυτή την κατηγορία, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί. Διότι πράγματι ξεκινούμε τη ζωή με ένα ζήλο, πάμε στο μοναστήρι, αστοχούμε, δηλαδή επαναπαυόμεθα και πέφτει ο πνευματικός μας αγώνας. Ο Θεός όμως, επειδή μας αγαπάει, δίδει ευκαιρίες πνευματικές, δίδει δυνατότητες πειρασμών και έτσι μπορούμε κάποια στιγμή να αισθανθούμε περισσότερο αυτή τη χάρη μέσα στη ζωή και σε αυτή ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί και πράγματι μπορώ να σας πω εκ της εμπειρίας και εκ της διακονίας στο μοναστήρι μας τα 12 γεροντάκια που γνωρίσαμε, τα οποία έχετε διαβάσατε ίσως στο βιβλίο, είδατε πόσο απλά ζούσανε, αλλά όλα έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, είχε μια βεβαιότητα και μια σιγουριά ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των δικαιωμένων και των Αγίων εν το παραδείσο, παρόλο που η ζωή της. Γιατί? Γιατί ακριβώς υπέμειναν έως θανάτου την παραμονή τους μέσα στο μοναστήρι, αγόγγιστα και διχόμενα τους περασμούς και ευγνωμονώντας το Θεό όταν πλέον το μοναστήρι επανδρώθηκε και έτσι δηλαδή είχαν αναζήτηση και ζητούσαν από το Θεό την υπάνδρυση του μοναστηριού και όταν έγινε η υπάνδρυση του μοναστηριού δεν έμειναν μόνο στο ζητάω αλλά έμειναν και στην ευχαριστία και πράγματι έτσι είναι. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτού που ξεκινούν με μέτρια χάρη αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδυνηρή αυτή άσκηση στα μέσα της πορείας της ζωής των αξιώνονται να λάβουν πολύ χάρη και ζώντας το υπόλοιπο της ζωής τους με εντονότερο ακόμη αγώνα φτάνουν στα υψηλά μέτρα τελειότητος. Σε αυτή την κατηγορία αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου θα δει κάπως έτσι ξεκίνησε. Ζούσε πραγματικά σαν παιδί την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και αγωνιζότανε. Όταν όμως πήγε στο Άγιον Όρος, τότε με το μεγάλο το ασκητικό αγώνα που είχε και με την προθυμία και με τα παθήματα και με την προσευχή και με την άσκηση οδηγήθηκε σε αυτήν την τελειότητα από την αρχή σχεδόν της πορείας του μέσα στο Άγιον Όρος και αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων τα οποία τα κράτησε έως το τέλος. Γιατί μπόρεσε και ζούσε ταπεινά. Τα χαρίσματα τα δίδει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος δια της υπερηφανίας του στην πορεία της ζωής μπορεί να τα χάσει και μπορεί να κλειστρήσει και να ξαναεπιστρέψει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δεν έπαθε κάτι τέτοιο, αλλά έως το τέλος ήταν ο αγιαζόμενος και αγιάζουν όλους εμάς. Και στο τρίτο είδος, που είναι και το πιο σπάνιο, ανήκουν αυτοί που από την αρχή του ασκητικού τους βίου λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων εξαιτίας του φλογερού ζήλου τους. Έχουν τόσο μεγάλο ζήλο και έτσι λαμβάνουν τη χάρη. Και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως είδατε στα 18 το χρόνια πήρε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα, το μοναδικό χάρισμα και το οποίο και αυτός το κράτησε ταπεινούμενος. Ήτανε τόσο μεγάλος και παρά τα αυτά ζώντας στο κέντρο της Αθήνας, ζώντας στην κλινική, στην πολυκλινική, τον Άγιο Γεράσιμο, δεν κατάλαβε κανείς ποιος ήτανε. Και γι' αυτό βλέπετε προς το τέλος της ζωής αφήνει να φαίνουν τα χαρίσματα και να οικοδομείται ο Θεός. Τα χαρίσματα τα είχε πάντοτε, δεν το λείψανε, αλλά ο Θεός τα άφησε να φαίνονται στο τέλος της ζωής του και μέσα στην ταπείνωσή του. Στο τρίτο είναι και σπάνιο και δύσκολο αφού κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Είναι δύσκολο γιατί είπαμε παίρνουμε τα χαρίσματα από το Θεό αλλά δύσκολα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα ζήσει οπωσδήποτε για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Φυσικά δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος αλλά υποκειμενική την οποία βιώνει η ψυχή ως μείωση της ενέργειας της χάριτος. Αυτή η μείωση, τη μείωση ο ασκητής τη ζει ως εγκατάλειψη του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Παίρνει προς το παρόν την χάρη, κάνει μια αναστολή για να φανεί ο δικός μας ζήλος, ο δικός μας αγώνας και ξαναπαίρνει. Δεν, όπως λέει εδώ, δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος. Δεν εκλείπει δηλαδή παντελώς η χάρη, αλλά μειώνεται η χάρη. Η ψυχή όμως του ασκητή που ζει τη χάρη τη νιώθει ως μια εγκατάλειψη, διότι δεν έχει αυτή την πλουσιότητα και νιώθει τον εαυτό του ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την άρση της χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε πολύ μακρά από τέτοια βιώματα, αλλά ένας σύγχρονος ασκητής μετά τον Άγιο Σιλανό, ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, μιλάει για παρόμοιες εμπειρίες της άρσης της χάριτός του και το μεγάλο αγώνα μέχρι που να την ξαναβρει. Όπως επίσης και ο Παπα Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, ο αγαπητός, για τον οποίον μιλήσαμε σε αυτή την αίθουσα, είχε και αυτός τέτοιες εμπειρίες της χάριτος του Θεού και ο οποίος με μια αίσθηση παρακοής ένιωθε ότι τον εγκατέλειπε αυτή η χάρις και γι' αυτό προσπαθούσε ταπεινούμενος και υπακούοντας. Και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης κράτησε αυτή τη χάρη τη ζωντανή μέσα στη ζωή του, γιατί μπορούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του και να κάνει άκρα υπακοή ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά. Ο Άγιος Σιλανός ανήκει και αυτό στο τρίτο είδος των πνευματικών ανθρώπων και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα λόγια του. Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου. Πράγματι, οι άνθρωποι που το ζούσανε, έστω και πνευματικά, όπως ήταν ο γέροντας Σοφρόνιος, δεν μπορούσε να ζήσει το νόημα της θλίψης του, η οποία ήταν θλίψης, διότι ένιωθε να τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Ή όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητεί με δάκρυα. Τον είδε ζωντανόν και πάντοτε είχε αυτή την εικόνα του ζωντανού, του ζώντος Θεού και πάντοτε το ζητούσε. Είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια για αυτό το θέμα του Αγίου Σιλανού στα γραπτά του που άφησε και αν μας δοθεί ευκαιρία θα δούμε και λίγα από τα κείμενά του του Αγίου Σιλανού και αυτό γράφεται «Ο θρήνος του Αδάμ» που σημαίνει εκεί ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ ο οποίος κάθεσε απέναντι στο παραδείσο και έκλαιγε γιατί έχασε τον παράδεισο. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου που ζει πνευματικά όταν αμαρτάνει ζει την έκπτωσή του μέσα από τον παράδεισο. Το αυτοξίσω του ανθρώπου και ενέργεια της Θείας Χάριτος συνθέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Δηλαδή για να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το αυτοεξούσιον, ο άνθρωπος είναι αυτοεξούσιος, αλλά χρειάζεται και ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ούτε μόνος το Θεός, δεν πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι. Εμείς αμαρτάνομαι ελεύθερα. Δεν αμαρτάνομαι, μπορεί όταν ήμασταν παιδάκια να παρεστρώμαστε. Τώρα που είμαστε άνδρες δεν αμαρτάνομαι γιατί παραστρώμεθα, αμαρτάνομαι γιατί το θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας, δηλαδή το αυτοεξούσιο. Ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος, που σημαίνει ένας διπλός αγώνας, το αυτοεξούσιο και η δωρεά του Θεού. Οι δωρεές του Θεού χρειάζονται και εξαρτώνται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς να το θέλει να ζήσει τα χαρίσματα του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός ενεργεί και έτσι ζει αυτά τα χαρίσματα. Ο Άγιος Σιλανός συναισθανόμενος την αμαρτία του και μεταναώντας για αυτήν δεν ζητούσε μόνο συγγνώμη την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα. Κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αμαρτάνομαι. Ζητάμε συγχώρεση και πράγματι ο Θεός μας τη δίδει δια του πνευματικού. Ζητούμε από το Θεό τη δύναμη, ζητούσε από το Θεό την δύναμη να μην επαναλάβει αν είναι δυνατόν ποτέ το αμάρτημα. διότι γνώριζε ότι η αμαρτία θα του στηρίζει την χάρη. Και ζητούσε λοιπόν από τον Θεό να μην ξαναμαρτήσει. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Πράγματι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνως, είναι δυνατόν ως δωρεά του Θεού. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τέκνο του Αδάμ και η αμαρτία ενεργεί μέσα μας εκ της φυσικά, αφού είμαστε, την έχουμε, είμαστε, κληρονομήσαμε και την αμαρτία. Λοιπόν, ζητούσε και αυτή ακόμη να, το νόμο της αμαρτίας να μην ενεργεί μέσα. Ζούσε με πολύ θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος, και έτσι φοβάταν την επανάληψη κάθε παρόμοια αμαρτίας. Για τον Άγιο Σιλωανό, ως δόκιμο σημειών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στερεί το την αγάπη του Θεού, τότε ήταν το χειρότερο πράγμα για τον Άγιο Σιλωανό. Τώρα να πούμε πώς ήταν ο Άγιος Σιλωανός. Ακούμε κατορθώματα, αλλά ίσως όπως κάποιος που επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο πίστευε ότι θα βρει, όπως λέει διηγείται μάλλον το διηγείται ο Άγιος Λεμισού αυτό, ότι πρόκειται, περίμενε έναν ασκητή με μεγάλα γένια, αρακένετο κτλ. Και όταν πήγε εκεί, βρήκε έναν απλόν άνθρωπο, φυσιολογικό καθόλου, και λέει αυτό, είναι ο Γέροντας Παΐσιος, για το οποίο λένε τόσα πράγματα. Έτσι είναι. Ο Άγιος είναι απλός. Όταν έναν άνθρωπο, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, το γνωρίζεις στην καθημερινή του ζωή, τότε μπορείς να τον εκτιμήσεις και να γνωρίσεις και τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος κρύβει. Πράγματι, μέσα στη ζωή γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Τους πρώτους που γνωρίζουμε είναι οι οικιακοί μας. Αλλά μετά γνωρίζουμε και τους φίλους μας και πολύ περισσότερο όταν εσείς συνάπτετε μια σχέση, γνωρίζοντας και ζώντας μαζί, τότε μπορείτε να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος για πάντα να κρύβει. Κάποια στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Έτσι και στη μοναχική ζωή. Ό,τι να κάνει κάποιος που πάει στο μοναστήρι, όσο να θέλει να κρυβεί, κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται φανερά, και τα καλά και τα κακά. Και στον κόσμο, μια και είσαστε νέα παιδιά, θα ξέρετε ότι συναντώντας τον σύντροφό σας θα δείτε και χαρίσματα και ελαττώματα. Και μεν τα μεν χαρίσματα πρέπει να μάθετε να τα θαυμάζετε, τα ελαττώματα πρέπει να μάθετε να τα ανέχεστε. Διότι δεν διορθώνεται ο άνθρωπος από την προτροπή κάποιου άλλου, διορθώνεται ο άνθρωπος μόνον όταν ο ίδιος το καταλάβει, το νιώσει και το ζητήσει από το Θεό. Έτσι και εδώ πέρα ο Άγιος Σιλωανός, κρυβόμενος μέσα στο μοναστήρι των 2.000 μοναχών, έγινε αντιληπτός από αρκετούς. Ο Γέροντας Σοφρόνιος, που έζησε κοντά του τα τελευταία χρόνια, περιγράφει μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ανθρώπου. Η μορφή, όπως είπαμε στα νεανικά του χρόνια, ήταν απλός, ψηλός, μεγαλός όμως, με ρωμαλαίο κορμί, ισχυρό λιμό, ένας πραγματικός Ρώσος δηλαδή, σκεφτείτε 3 κιλά βότκα είπε, ναι. Πόσο δυνατός ήταν. Πόδια δυνατά, χέρια στιβαρά και εργατικά, μάτια βαθύχρωμα, αλλά κουρασμένα από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και βλέπετε και τα ασκητικά. Τα ένα, τα μεν είναι χαρίσματα φυσικά τα οποία το έδωσε ο Θεός, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε, τα εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος όσο ζούσε στον κόσμο και τον έβαλε παγίδες και πέπισης αμαρτής, αλλά όταν αποφάσισε να μην ξαναμαρτήσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ήταν όπως ήταν, αλλά είχε κουρασμένα μάτια από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, μαλλιά μαύρα μέχρι τα γεράματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Αγίου. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Άγιον Όρος φωτογράφοι. Τους παλιούς Αγίους, περάστε, δεν έχει, βρέστε κάποιος λίγο τις καρέκλες, έχει εδώ, περάστε. Ας φροντίσει κάποιος λίγο, βερτώ, φρόντισε λίγο. Ελάτε, Δημήτρη, έλα από εδώ. Και εσείς. Κάτσε από εδώ. Ελάτε και εσείς εκεί. Α, έτσι τώρα. Έχει και εδώ μερτό τρεις καρέκλες. Ελάτε και εσείς. Κωστάκι, έλα από εδώ. Και εσείς ελάτε. Εδώ Κώστα. Τους παλιούς Αγίους τους γνωρίζουμε από τις περιγραφές των ανθρώπων της εποχής του. Τους εποχής των. Αλλά τους συγχρόνους Αγίους και τους έχουμε φωτογραφημένους και τώρα μαγνητοφωνημένους και ίσως βιντεοσκοπημένους. Έτσι μπορούμε ως σύγχρονοι τους να τους μιμούμεθα αν θέλουμε. Φαντάζουν στη σκέψη μας πλέον, αλλά και τους βλέπουμε και τους ακούμε. Μόνο θέλουν και να τους αγαπούμε, θέλουν οι Άγιοι να τους αγαπούμε και να τους μιμούμεθα. Μα αυτοί λέμε είναι Άγιοι. Σε τι διαφέρουν οι Άγιοι από μας? Διαφέρουν στην αγάπη προς το Θεό, προς τους ανθρώπους και στην ακρίβεια της ζωής τους. Θέλουμε όλοι μας, είμαστε και κλειμένοι, να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορούμε, αρκεί να το πιστεύσουμε, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το ζητήσουμε και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι άλλοι, οι σύγχρονοι Άγιοι μας και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος λίγα γράμματα ήξεραν. Πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο δύο χειμώνες, αλλά από τη σύγχρονη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό έμαθε τόσα πολλά που έδινε την εντύπωση του εγγράμματου ανθρώπου. Το μοναστήρι, ένα σχολείο. Μπορείς να διαβάσεις, μπορεί να μάθεις, αλλά μπορείς καθημερινώς να ακούεις, διότι και οι ακολουθείς είναι πλούσιες ξενοήματα πνευματικά και προτροπές πνευματικές, αλλά και τα κείμενα τα πνευματικά των πατέρων που διαβάζει κανείς, αν τα παρακολουθήσει μπορεί πράγματι να γίνει σοφός εν το Χριστό. Σε αυτά προσθέτουνε πρέπει να προσθέσουμε το Αγίο, την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, την έμπονη νοερά προσευχή και τις μεγάλες δοκιμασίες και πορεσμούς, αλλά και τις επισκέψεις της χάριτος του Θεού. Όλα αυτά έκαναν τον απλό μοναχό Σελωνό σοφό και οξυδερκή δούλο του Θεού. Η γνώση, η πνευματική, να έχετε υπόψη ότι έχει τρεις πηγές. Έχει την προσευχή, μέσα από την οποία ο άνθρωπος έχει το φωτισμό. Έχει τη γνώση μέσα από τις μελέτες, αλλά έχει και τη διάκριση μέσα από την αναφορά μας στο πνευματικό, που σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, άνθρωπο, άνδρας, ασύμβολος γίνεται εχθρός του εαυτού του, όταν όμως ο άνθρωπος συμβολεύεται, δεν πλανάται και αυτά που γνωρίζει μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Έτσι ο Άγιος Σελωνός συνέθετε και τα τρία πράγματα. Είχε και την προσευχή μέσα από την οποία γνώριζε το Θεό. Είχε και την μελέτη, την οποία μπορούσε να μην την κάνει πλούσια, αλλά είχε δυνατότητα να ακούει πολλά πράγματα. Είχε και την κρίση μέσα από τη συναναστροφή με τον πνευματικό του. Δεν τον διέφεραν και δεν φρόντιζε ιδιαιτέρως για την εξωτερική του εμφάνιση. Δινόταν με χοντροφτιαγμένα ρούχα, όπως όλοι οι εργάτες μοναχοί της Μονής. Φορούσε πολλά ρούχα ακόμη και το καλοκαίρι, διότι υπέφερε από ρευματισμούς λόγω της μεγάλης ασκητικής του κακοχίας. Τον καιρό που έζησε στο παλιό Ρωσικού έπαθε και μια ψήξη και υπέφερε από φορκτούς πονοκεφάλους που τον κρατούσαν καθυλωμένο στο κρεβάτι, στο ξύλινο κρεβάτι. Και εδώ πάλι και η αρρώστια μέσα στη ζωή μας είναι άσκηση, διότι πρέπει να μάθουμε να μην ζητάμε μόνο την υγεία, αναδειχόμεθα και την αρρώστια και να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως δωρεά του Θεού, διότι μπορούμε εμείς να αγανακτούμε και να δυσκολευόμαστε διότι κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά και μέσα από αυτά αν τα αξιοποιήσουμε οφειλούμεθα. Ήταν όμως άνθρωπος με απλή τρυφερή καρδιά. Όσο σκληρός ήταν στον εαυτό του, τόσο μαλακός και ευαίσθητος ήταν στην αγάπη και με πολύ λεπτότητα και συμπόνια και πόνο στις θλίψεις, χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχε συναισθηματισμούς, ήταν αληθινός. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, όπως είπαμε, ακόμη και στον παραμικρό λογισμό, που δεν θα δεσαριστούσε το Θεό. Είπαμε ότι ενδιαφέρον οι Άγιοι μας και γίνονται Άγιοι γιατί είπαμε αγαπούν το Θεό τους εν ανθρώπους και έχουν συνέπεια. Άνθρωπος που έχει συνέπεια προσέχει σε όλα. Προσέχει και να μην λυπίζει το Θεό και να μην λυπίζει τους ανθρώπους. Έτσι και εκείνος. Ήταν απλός στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, με αγάπη, με απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής του. Δεν ελάμβανε τρόπο ζωής. Και με τους μοναχούς τους απλούς ήταν απλούς, αλλά και με τους υψηλά προϊσταμένους ήξερε να τους σέβεται και ήξερε να τους τιμά. Μέσα του δεν αποστρεφόταν κανένα, ακόμη και τους ανθρώπους που ήξερε ότι η ζωή τους δεν ήταν αρεστή στο Θεό. Πάντοτε μέσα στο σύνολο που ζούμε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στους φίλους μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ασυνέπειες και έχουν και κάποια ολιστερά, κάποια ξεκλειστρίσματα. Παρά τα αυτά σε αυτούς δεν τους κατέκρινε, δεν τους κατηγορούσε, θλιβόταν για τις πτώσεις του, στους δεν έκρινε όμως κανέναν αλλά προσευχόταν για αυτούς. Γιατί η προσευχή είναι έκφραση της αγάπης και δια της προσευχής ο Θεός και τον ίδιο βοηθάει και τους ανθρώπους τους άλλους βλέποντας την αγάπη τους βοηθάει. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μαζί του. Δεν μπορεί κάποιος Άγιος να είναι θυμώδης. Ήταν απλός, ήταν ευγενής. Καλός αλλά απόλυτος αντίθετος προς κάθε τι το ψεύτικο, το πονηρό, το άσχημο, την κατάκριση, τη χειδιότητα, τη μικρότητα και τα παρόμοια. Πρόσοχη πολύ να μην προσβάλλει τον άλλον όχι μόνο με τους τρόπους του αλλά ούτε και με μια εσωτερική κίνηση της καρδιάς του. Δηλαδή δεν επέτρεπε ούτε κακό λογισμό να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κατάφερνε με την καλλιέργεια της εσωτερικής προσευχής και ησυχίας. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να αγαπάς το Θεό. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να αγαπάς και να κάνεις κρίσεις. Διχόταν στη ζωή του και επέμεινε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Δεν υπάρχει έπαρον τους πειρασμούς και οδύσσος ο ζώμενος. Αν από τη ζωή μας βγάλουμε τους πειρασμούς, δεν σώζεται κανένας. Έτσι και στον Άγιο είχε τους πειρασμούς, τους οποίους όμως τους επέμεινε με ανδρεία. Ήταν άνθρωπος άφουγος, ελεύθερος, χωρίς ίχνος θρασίτητος. Άλλο θρασίτης, ο θρασής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον άλλον. Ο άνθρωπος, ο άφοβος, έχει το φόβο του Θεού. Ήταν άφοβος, αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν μην το λυπήσει, έστω και με ένα λογισμό. Δεν ήταν ανέσχυντος, ήταν ελεύθερος. Μαζί με την αφοβία είχε και την ανδρεία. Ανδρείο, φρόνημα και συγχρόνος, πράος που σημαίνει είναι ένας συνδυασμός σπάνιος. Να έχει ανδρεία, να έχει δύναμη και ταυτόχρονα να έχει πραότητα. Ήταν πραγματικά ταπεινός. Είχε βαθιά τη γνώση είχε βαθιά και γνησία ταπείνωση μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Έδινε το προβάδισμα στους άλλους. Αυτό ακριβώς σήμερα λείπει μέσα στην κοινωνία. Ο καθένας εκφράζει το δικαίωμά του. Εκείνος το δικαίωμα το θυσίαζε. Έδωνε το προβάδισμα στους άλλους. Χαιρετούσε πρώτος. Δεν περίμενε να το χαιρετήσουν. Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνική μας ζωή καταστρέφουν τις σχέσεις τους γιατί περιμένει ο άλλος να το χαιρετήσουν. Αυτός χαιρετούσε τους πρώτους και αυτό πάντοτε ήταν αγαπητός. Ζητούσε ευλογία από τις ιερείς, κυρίως από τον ηγούμενο και τους επισκέπτες επισκόπους. Και όλα αυτά τα έκανε όχι για να αρέσει στους ανθρώπους, από ανθρωπαρέσκεια δηλαδή ή κολακία, αλλά γιατί το πίστευε πραγματικά. Τιμούσε ειλικρινά όλους όσους είχαν αξίωμα και θέση πιστός του λόγου του Αποστόλου Παύλου που λέει «Η τιμή εις των τιμωμένων». Δεν μπορεί κάποιον που τον τίμησε ο Θεός εσύ να μην τον τιμάς. Μπορεί αυτός να είναι άθιος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι σε αυτή τη θέση. Και να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν προσευχόντουσαν ακόμη και για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ήταν άρχοντας, και αυτός ο οποίος τους βασάνιζε και γι' αυτόν ακόμη προσευχόταν για να γνωρίσει την αλήθεια. Διότι μόνο η αλήθεια θα ελευθέρωνε και αυτούς τους τυράννους από την τυραννία των παθών. Η τιμή, το τιμωμένο. Δεν έπρεπε το αίσθημα του φθόνου και της μνησικακίας, διότι γνώριζε το πόσο εφήμερα είναι τα κοσμικά, το κόσμο τρυπνά τα οποία δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν αγαπούσε τα εφήμερα πράγματα. Όλα παρέρχονται. Βίωνε το πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του και από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους τους τιμούσε αληθινά και τους σεβόταν όλους. Έτσι είναι Άγιοι. Γνωρίζαμε όσοι γνωρίζατε τον Άγιο Παΐσιο, αυτό ήτανε. Δεν υπήρχε κάποιος που τον γνώριζε, που τον επισκέπτεται από μικρό παιδάκι μέχρι γέρον να μην αισθάνεται και να μην εισπράττει από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε τις μέρες μας και τον γνωρίζαμε, αυτό ακριβώς που ζούσε και ο Άγιος Σιλωνός, δηλαδή την τιμή την αληθινή και το σεβασμό.

που σημαίνει ότι η ευπρέπεια σημαίνει τιμά των άλλων και ευλάβεια σημαίνει τιμά των Θεών. Είπαμε και στην προηγούμενη σύναξη για το γέλιο. Δεν γελούσε ο γέροντας ο Άγιος Ιουλανός δυνατά και δεν μιλούσε διφορούμενα και δεν μιλούσε με υπονοούμενα. Δεν έκανε άκυρα αστεία και δεν κορόιδευε κανέναν. Είχε το πράο χαμόγελο που κάνει τον άνθρωπο προσιτό, προσινή και αγαπητό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατσούφης δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον μιλήσεις, δεν μπορείς να τον ευαισθηθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμόγελο φυσιολογικά και μπορείς να τον πλησιάσεις και μπορεί να του πεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα σε ακούσει. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχε σπάνια δύναμη Θελήσιος και Ανδρείας, χωρίς πείσμα. Το πείσμα είναι εγωιστικό. Συνδύαζε το πείσμα της τιμιότητος, της απλότητος και της ελευθερίας. Έχουμε δύο πείσματα. Το ένα είναι εγωιστικό, το οποίο μας κάνει να κατεβάζουμε τα μούτρα. Και το άλλο είναι αγωνιστικό, το οποίο μας κάνει αγωνιστάς απέναντι στα πάθη. Από ένα πείσμα να μην ξαναμαρτήσω, από ένα πείσμα να μην ξαναβρίζω, το βάζω μέσα και στη ζωή μου βάζω πείσμα, γίνομαι πεσματάρες και πράγματι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πείσμα της τιμιότητος. Η τιμιότητα με οδηγεί σε αυτή την απόφαση να μην ξαναμαρτήσω. Ο Άγιος είχε αυτό το πείσμα της τιμιότητος και όπως είδαμε σε όλη την πορεία της ζωής του, αυτό το εφήρμοζε. Αφοβία και Ανδρεία, την πραότητα, την προσύνη, την ταπείνωση, την επακοή, χωρίς δολοπρέπεια και ανδροπαρέσκεια. Ήταν αληθινός άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ο πατήρ Σοφρόνιος, που είπαμε γράφει το βίο του, σημειώνει: «Ο ορατός είναι ο κόσμος, δημιούργημα του μεγάλου Θεού, αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο των ιών του Θεού». Όλα ό,τι έκανε ο Θεός είναι αριστοκρατικά, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι ποινητά. Αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι υπερέχει όλων των δημιουργημάτων, διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και είναι ο μόνος ο οποίος κλήθηκε να γίνει Υιός Θεού, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έγινε Υιός ανθρώπου για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Υιοί Θεού. Έχοντας όλα τα ανωτέρω, ο γέροντας Άγιος Ιουλανός μπορούσε να μιλάει με απλότητα, χωρίς καινοδοξία για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Όπως είπαμε, είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο Ανακρατής είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν όσα του ήταν δυνατόν την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Αναλόγως με τη διάθεση του κάθε ανθρώπου ομιλεί ο Θεός δια του πνευματικού. Έτσι και ο Άγιος Ιουλανός, όταν πήγαινε κάποιος και είχε δυνατότητα, μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Όταν όμως δεν είχε δυνατότητα, δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Επειδή η ώρα προχωράει, έχω ένα διάλογο, τον οποίο θα αφήσω, αν έχουμε ώρα, θα το διαβάσουμε στο τέλος. Λίγο καιρό μετά από την συνομιλία όπου ο Αγίος Ιουλανού, που θα σας τη διαβάσω στο τέλος, με τον πατέρα Στρατόνικο έφυγε από το παλιό Ρωσικό για να επισκεφθεί τον ερημίτη πατέρα Βινιαμίν. Αυτός ήταν άνθρωπος με σπάνια ευγένεια και χαρακτήρα, με πνευματική σύνεση και λεπτή διάκριση. Πάντοτε υπήρχαν ασκητές και ειδικά ως εκείνη την εποχή αρκετοί, ένας από αυτούς ήταν ο Βινιαμίν. Όλη η εξωτερική του όψη, το πρόσωπο και, το λεπτό, ψηλό και λιπόσαρκο σώμα τον άφηναν να διαφανεί μια ανεκδήλωτη εσωτερική ταραγωδία. Είχε ησυχάσει από δεκαετίες στην έρημο τόπο, την Καλιάγρα. Καλιάγρα είναι δίπλα στο Βατουπέδι, η σκήτη της Καλιάγρας, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για το θαυμάσιον αυτόν ασκητή. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήστρωκος Στρατόνικος είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον πατέρα Βινιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήρ Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ

0: Παρνιαμίν το ρώτησα για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Το ρωτάει για ένα δεύτερο άλλο θέμα. Το ίδιο. Στο τέλος ανοίγει με έκπλησε τα χέρια και θεατρική χάρη και το χαρακτηρίζει, που το χαρακτηρίζει το ρωτά. Πάτε Στρατώνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει? Τι να πω στους ερωτήσεις σας, απαντά ο πατήρ Στρατώνικος. Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σουλανό, ρωτήστε αυτόν. Ήταν δηλαδή ο Άγιος άνθρωπος ο Σουλανός, ο οποίος σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε, θα τον αφήνουμε στο τέλος για να προχωρήσουμε λίγο τη σύναξη, έκανε τον γέροντα Στρατώνικο, μεγάλο ασκητή από τον Κάφκασο, να καταλάβει πώς ομιλεί ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού. Ο πατήρ Βενιαμίν τα έχασε, γνώριζε από καιρό τον Σουλανό, τον αγαπούσε και τον τιμούσε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβολές. Αυτό είναι το θαύμα του Αγίου. Ζούσε αφανός, ζούσε ταπεινός, ζούσε περιφρονημένος, έτσι, με την καλή έννοια της περιφρόνησης, όχι την κακή, αλλά την καλή, διότι δεν έδωνε δικαίωμα να φαίνονται τα χαρίσματα. Ήξερε να τα κρύβει και μπορούσε να ζούσε πραγματικά. Κάποτε ένας ασκητής από το παλιό Ρωσικό, ο πατήρ Βινιαμίν και αυτός, περπατούσε στο δάσος μαζί με τον πατέρα Σουλανό. Όταν είναι αργία και έχουμε τη δυνατότητα, ένας περίπατος είναι πάντοτε, και ειδικά στη φύση, είναι πάντοτε απαραίτητος και ζωογονεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος μέσα στη φύση συναντά το Θεό. Περπατώντας στην πόλη, βλέπεις τα κτίρια, βλέπεις τον πόνο, βλέπεις το άγχος. Περπατάς στο δάσος και βλέπεις πραγματικά την παρουσία του ζωντανού Θεού, του δημιουργού Θεού. Έτσι και εκείνοι περπατούσαν μέσα στο δάσος και τον πρότεινε να επισκεφθούν κάποιον γέροντα σπουδαίο, το γνωστό τότε στο Άγιον Όρος, το σπουδαίο γνωστό τότε στο Άγιον Όρος. Δεν έλειπαν ποτέ οι γέροντες που τον επισκεπτόταν οι άνθρωποι και οι μοναχοί. Τον πνευματικό της Ιεράς Μονής Ζωγράφου του Βουλγαρικού Μοναστηριού, το γέροντα Αυρόσιο. Ο πατήρ Σιλενονός συμφώνησε και ξεκίνησαν να πάνε. Όπως όμως πηγαίνανε, ο πατήρ Βενιαμίν είχε την περιέργεια να μάθει τι θα ρωτούσε ο Άγιος Σιλωανός τον γέροντα Αυρόσιο. Και το λέει, εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι το γέροντα, απήντησε ο Άγιος Σιλωανός. Προς το παρόν δεν έχω καμία απορία. Τότε λοιπόν γιατί πηγαίνεις? Γιατί έρχεσαι μαζί μου? Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ. Ναι, αλλά στους γέροντας πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς? Ναι, αλλά στους γέροντας κόβω το θέλημά μου ενώπιόν σου και αυτό είναι μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσα να με ωφελήσει η συμβολή του γέροντα. Δηλαδή, κόβοντας το θέλημά του μπροστά στο θέλημα το γέροντας ο οποίος το ζήτησε να πάνε στο πνευματικό, σε λέει εγώ θα έχω μεγαλύτερη ωφέλεια, διότι το θέλημά μας είναι αυτό που μας χωρίζει και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Είναι πολύ λεπτό η αίσθηση να μπορείς να κόβεις το θέλημα. Μια φορά ήμουνα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και ήμασταν με άλλους πατέρες και δουλεύαμε και ρίχναμε μια στέρνα, δηλαδή για να το νερό τους, και ήμασταν πολλοί εκεί. Και μέναμε, μισή μέναμε στο σκυλί του παπά Εφραίμ και άλλη μισή μέναμε στο σπίτι των, το σπίτι των Δανιηλαίων. Και εκεί που μέναμε στους Δανιηλαίους, ας πούμε εγώ έμεινα στον παπά Εφραίμ. Ο υπεύθυνος, ο πατήρ Μητροφάνης, ζήτησε ένα βράδυ να πάω σαν προϊστάμενος του μοναστηριού, σαν επίτροπος, να πάω στους πατέρες. Εγώ δυσκολεύτηκα έτσι και ο πατήρ Μητροφάνης υποχώρησε. Μετά με πήραξε ο λογισμός και το είπα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη αυτό το πράγμα. Και μου λέει, έπρεπε να πας, έπρεπε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, διότι και μόνο που θα έκοβες το θέλημά σου θα είχες μεγαλύτερη ωφέλεια και δεν θα υπήρχε καμιά δυσκολία. Απόρρισε ο πατήρ Βινιαμίν, βλέπετε τόσο πόσο λεπτή διάκριση, βλέπετε αυτό ακριβώς. Δηλαδή που μου είπε εμένα ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, αυτό ακριβώς έζησε ο Άγιος Σιλωανός εδώ. Και μόνο που έκοψε το θέλημά του θα ήταν το μεγαλύτερη ωφέλεια από κάθε άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει στον αξιόλογο αυτόν πατέρα Αμβρόσιο. Απόρρισε ο Βενιαμίν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το βάθος των λόγων του πατρός Ιλανού. Όπως είπαμε, στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελήμονος είναι το μεγαλύτερο και την εποχή του Αγίου Σιλωανού το πολυπληθέστερο. Η διοίκηση των μοναστηριών που έχουν πολύ κόσμο είναι πολύπλοκη και έτσι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για τα διάφορα διακονήματα. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς υπεύθυνο. Ο Άγιος Γέροντας Κατουνακιώτης Εφραίμ έλεγε και δύο να είμαστε, ο ένας είναι πρώτος. Εμείς στην Ελλάδα όλοι είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε κανείς δεύτερος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν, όταν έχετε μια παρέα και βγαίνετε και πάτε κάπου, κάποιος θα είναι αρχηγός, κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Λέει ποιος είναι υπεύθυνος, όλοι λέει είμαστε υπεύθυνοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, χάβρα. Έτσι και εκεί, για να μπορέσει να γίνει η διοίκηση του μοναστηριού, έπρεπε να είναι διάφοροι προϊστάμενοι στα διακονήματα, οι οποίοι ονομαζόταν οικονόμοι. Δεν μπορούσαν όμως λόγω των υποχρεώσεων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μονής και ειδικώ στην τράπεζα. Επειδή ήταν φορτωμένοι με πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα του μοναστηριού και ειδικά με το φαγητό. Έτσι στην τράπεζα υπήρχε ένα τραπέζι το οποίο λεγόταν οικονομικών, όχι από τα οικονομικά. Έτσι και οικονόμος δεν είναι λόγω των οικονομικών, αλλά λόγω της λέξης οικονομώ, που σημαίνει βοηθώ τον άνθρωπο. Οικονόμησα την κατάσταση, δηλαδή ειρήνευσα την κατάσταση, βρήκα τρόπο να ειρηνεύω. Έτσι και το οικονομικό βρέθηκε τρόπος να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε ανενόχλητα και χωρίς να χαλάει το πρόγραμμά τους. Το οικονομικό από το οικονομό. Όπου έτρωγαν οι οικονόμοι ξεχωριστά όταν τους επέτρεπε δουλειά. Δηλαδή ήταν στρωτό το φαγητό. Στρωμένο το φαγητό και τρώγανε. Εδώ είναι κάτι. Δεν ζητούσαν να είναι ζεστό το φαγητό, να είναι φρέσκο το φαγητό. Το βάζανε εκεί πέρα, το σκεπάζανε και όταν πήγαινε κάποιος το έτρωγε. Οικονόμοι, προϊστάμενοι. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είχαν απαιτήσεις, αλλά οικονομούσαν τους άλλους, οικονομούνταν και οι ίδιοι με αυτόν τον τρόπο. Για πολλά χρόνια, ως το τέλος της ζωής του, ήταν και ο πατήρης Σιλωανός, ο Άγιος Σιλωανός, οικονόμος, στους εργάτες και έτρωγε τις μέρες που δεν μπορούσε να είναι στο τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι. Όταν είναι εκτός τραπέζης και δεν υπάρχει ανάγνωση και παρευρίσκονται και άλλοι στο ίδιο τραπέζι, τότε γίνονται, δεν αποφεύγονται συζητήσεις. Στο Άγιον Όρος, το μοναστήρι, το μοναστηριακό, όταν τρώμε, δεν υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί υπάρχει ανάγνωση και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση. Δεν μπορείς να συζητάς και να παρακολουθείς και αν ας πούμε συζητάς και παρακολουθείς ενοχλείς τον άλλον που παρακολουθεί και έτσι πραγματικά παρακολουθεί η σιωπή. Όταν όμως κάθονται λίγοι άνθρωποι στο τραπέζι, τότε συζητάνε και όπως ήταν και αυτοί οι οικονόμοι, συζητούσαν για τις διάφορες υποθέσεις του μοναστηριού. Ανάμεσα στους οικονόμους λοιπόν ήταν και κάποιος μοναχός, με το όνομα Πι θα το πούμε, έτσι ο οποίος ήταν ικανός, αλλά κατά παράδοξο τρόπο πολλές φορές είχε ατυχίες. Ήταν υπεύθυνος των διακονημάτων, αλλά πάντοτε είχε ατυχίες. Έτσι με και πολλές πρωτοβουλίες του δεν γινόταν αποδεκτές από τους άλλους προϊσταμένους και από τους άλλους οικονόμους και έτσι εδίδεται ευκαιρία να τους σχολιάζουν. Έτσι τις ημέρες εκείνους κάποια καινούργια ατυχία έχει γίνει και στο τραπέζι αυτό έδωσε αφορμή και συζητήσεις και σχόλια που και το έγιναν σφοδρή κριτική. Βλέπετε εκ της πολυλογίας ούκ εκφεύξεται η αμαρτία. Μέσα λοιπόν όταν συζητάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε την κατάκριση. Ο πατήρ Σιλωανός ήταν εκεί με τους άλλους οικονόμους, αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γιατί η κρίση είναι δικαστήριο. Και έτσι εδώ είναι και το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κρίνανε, σε αυτούς που κατακρίνανε, σε αυτούς που επικρίνανε, αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ακροατές μιας κρίσης, μιας κατακρίσεως, αλλά να μην είμαστε συμμετέχοντες. Τότε γυρίζει κάποιος άλλος οικονόμος και του λέει «Δεν μιλάς πάτε Σιλωανέ, άρα υποστηρίζεις τον πατέρα αυτόν. Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της Μονής. Τι ζημία έκανε στο μοναστήρι?» Που σημαίνει συζητούσανε για πράγματα του μοναστηριού, για πράγματα τα οποία αυτός αστόχησε και τα οποία ζημιώθηκε το μοναστήρι. Άρα λοιπόν, αφού δεν συζητάς, αφού δεν λαμβάνεις μέρος, είσαι σύμφωνος με αυτόν. Η σιωπή δηλαδή εκλαμβάνονταν σαν συμφωνία με την αδικία που γινότανε. Ο πατήρης Ιωαννός συνέχισε να σιωπά. Δεν είπε τίποτε. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Δεν απολογήθηκε. Σώπησε. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό και πήγε να συναντήσει τον μοναχό που του είπε αυτά τα πράγματα. Ο οποίος στο μεταξύ είχε φάει και είχε σηκωθεί από το τραπέζι. Ο πατήρης Ιωαννός του είπε: «Πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι?» Το βρήκε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος σε πει κάτι, πήγαινε και συνήντησε τον και να το ελέγξεις αυτόν και εσύ. Δηλαδή να τον ελέγξεις και να το πεις αυτό που θέλεις να του πεις, αυτό που σε προβλημάτισε, για να τον κερδίσεις. 35 απήντησε ο πάτερ αυτός μη, δηλαδή που κατηγορούσε τον άλλον. «Με άκουσες ποτέ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν?» «Όχι, δεν σ' άκουσα», απήντησε ο πάτερ. «Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα πει?» Ο πατήρ μη τα έχασε και απήντησε ο ντραπιασμένος: «Συγχώρησέ με, ο Θεός να σε συγχωρήσει». Βλέπετε πόσο βοήθησε η ταπείνωσή του. Δεν πήγε να τον κατηγορήσει. Πήγε απλώς και το έθεσε την αλήθεια. Αν τον είχε ακούσει ποτέ να κατηγορεί, αυτό που είπαμε ότι δεν έκρινε κανέναν και δεν είχε κάτι να πει. Και το ομολόγησε και εκείνος. Δεν μπορούσε να το κρύψει, διότι η αρετή δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, και εκείνος ζητήσει συγχώρηση και ο πατήρ Ιωαννός, ο Άγιος Ιωαννός, του συγχώρησε. Όταν πήρε το διακόνημα του οικονόμου, προσευχόταν θερμά για να τον βοηθάει ο Κύριος και να κάνει όλα καλά όπως πρέπει. Διότι το διακόνημα του οικονόμου ήταν δύσκολο και μάλιστα για τον πατέρα, τον Άγιο Σιλανό, ο οποίος είχε 200 εργάτες υπό την ευθύνη του. Όχι ένα, 200 εργάτες, διότι ήταν οικοδομικός οργασμός τα χρόνια εκείνο ακτιζόταν το μοναστήρι. Μετά από πολλή προσευχή, η ψυχή του πήρε την πληροφορία. Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε και κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Δηλαδή, μην χάνεις το χρόνο σου πιστεύοντας ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Διατήρησε τη χάρη του Θεού, διατήρησε την ειρήνη, διατήρησε την προσευχή, διατήρησε την αγάπη και όλα θα πάνε καλύτερα. Έκανε λοιπόν το διακόνημα με πολλή προσευχή. Κάθε πρωί ξεκινούσε και επισκεπτόταν τα εργαστήρια που είπαμε ήταν υπεύθυνος. Έδινε γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις στους αρχιεργάτες και επέστρεφε στο κελί του και έκανε προσευχή για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα από αυτούς. Άρα λοιπόν έδινε ευθύνη και είπαμε όταν κάποιον θέλεις να τον κάνεις υπεύθυνο πρέπει να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Έτσι και ο Άγιος πήγαινε, μιλούσε στους εργάτες, τους έδωνε τις κατευθύνσεις και τι έκανε. Γύριζε στο κελί του και προσευχόταν για αυτούς. Και λέει χαρακτηριστικά, θυμόταν το Μιχάλη και δηλαδή έφερε τους κάθε έναν εργάτη και το πρόβλημα του κάθε ενός εργάτη το έκανε θέμα στην προσευχή του. Θυμόταν το Μιχάλη που άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται για λίγα γρόσια. Θυμάται τον Νικήτα που μόλις παντρεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του. Θυμάται τον Νικολάκη και παιδί ακόμη πόσο θα λυπήθηκαν οι γονείς του που τον άφησαν να φύγει μακριά σε ξένους ανθρώπους. Διότι Έλληνες ήταν εργαζόταν στο ρωσικό μοναστήρι. Πόσο φτώχεια θα έχουν, πόσο δύσκολα θα ζει ο λαός του Θεού. Έπασχε ο Άγιος Σιλανός περισσότερο από τους ίδιους, γιατί ο ίδιος έβλεπε τη ζωή τους και όσα αυτοί δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες δεν μπορούν να έχουν την καθαρή διάκριση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των προβλημάτων, μπορεί να έχει καλύτερη γνώση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σιλανός είχε καλύτερη γνώση των προβλημάτων των εργατών και μπορούσε να προσεύχεται για αυτούς. Οι εργάτες το αισθανόταν αυτό και τον αγαπούσαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη του, η προσευχή του έβριξε ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία και την επιτήρηση κατά την εργασία και εκείνοι πρόθυμοι εργαζόταν, μόνον χαρούμενοι και πιο δραστήριοι από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγαπούσαν τα συμφέροντα της μονής. Οι άλλοι ήταν αυτοί που τους επιτηρούσαν, οι άλλοι ήταν αυτοί που προσέχανε να μην φχάσουν τίποτε, να μην ζημιωθεί το μοναστήρι. Όμως, όταν όμως παρεμβάλλεται η μέρημνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος περιθωριοποιείται. Αυτό είναι και μάλιστα ο Άγιος Σιλωανός έβλεπε το συμφέρον της εργασίας των εντολών του Χριστού. Ο χειρόκτερος χαρακτηρισμός που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο χαρακτηρισμός του εργοδιώκτη, δηλαδή αυτός ο οποίος κυνηγάει τους εργάτες για να δουλεύουν, δηλαδή που σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα, έλεγε ο Άγιος Σιλωανός, όχι στα λόγια αλλά στο βίωμά του. Ο Άγιος Σιλωανός όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να τον καταδιώκεις, δεν πρέπει να βάζεις το έργο μπροστά από τον άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο μπροστά από το έργο. Και έτσι μπορούσε πραγματικά να προσεύχεται και αυτή η προσευχή γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους. Το ρώτησαν αν το πολυάνθρωπο και πολυμέριμνο διακόνημα τον χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε τόσο απασχολημένος σε όλα αυτά. Και ο Άγιος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλεπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η αδιάλεπτη προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινα οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του Οικουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό μοναστήρι, παλιό ρωσικό μοναστήρι που ζήτησα εγώ να πάω χάρη νησυχίας κάνοντας το θέλημά μου. Αν η αγάπη, αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Που σημαίνει μέσα στη ζωή του δεν έκανε το θέλημα, έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί κάνοντας την υπακοή στον Εγώμηνο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη εξιστορείται η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου από τον Δημιουργό Θεό. Η πρώτη βιβλική διήγηση αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου και καταλαμβάνει ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως και την αρχή του Δευτέρου. Στη δεύτερη διήγηση που περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο του δευτέρου κεφαλαίου έχουμε μία πιο εκτενή περιγραφή της δημιουργίας του ανθρώπου. Το έργο του δημιουργού που χαρακτηρίζεται από τελειότητα και τάξη διαδραματίζεται εντός 7 ημερών. 6 ημέρες δημιουργικού έργου και μία 7η αφιερωμένη στην ολοκλήρωσή του.

Το σύμπαν δεν ήταν αιώνιο και δεν δημιουργήθηκε από μόνο του. Η βιβλική αφήγηση λέγει χαρακτηριστικά: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Άρα προϋποτίθεται μια αρχική χρονική περίοδος δημιουργίας από τον αιώνιο Θεό και αποκλείεται η ύπαρξη οποιοδήποτε αρχέγονου υλικού.

Η εκτομή όντως δημιουργία επιφέρει επαναστατική ρήξη στη μυθική και φιλοσοφική σκέψη. Ολάκερη η συμπαντική πραγματικότητα προέρχεται όχι από την ουσία του Τριαδικού Θεού, αλλά κτίζεται ως μια ριζικά ανώμια ουσία σε σχέση με την ουσία της βολητικής θείας ενέργειας. Πιο απλά, οι άνθρωποι ό,τι παράγουν ή δημιουργούν το φτιάχνουν από την ουσία του ή από την ουσία οποιοδήποτε πράγματος. Κατά τον αείμνηστο καθηγητή Νικόλαο Ματσούκα, ο Θεός αντίθετα δημιουργεί τα πάντα όχι από την ουσία του, μήτε από την ουσία οποιοδήποτε πράγματος, αλλά μονάχα μέσω της βουλητικής του ενέργειας.

Μετά την δημιουργία του ουρανού και της γης, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο άρσεν και θύλη, κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του, να άρχει των ζώων, δίνοντάς τους την ευλογία του αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής.

Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο την δύναμη της κυριαρχίας του πάνω στη γη και σε όλα τα όντα που υπάρχουν σε αυτήν. Βέβαια, όπως πρεσβεύει ο ομότιμος καθηγητής Νικόλαος Μπρατσιώτης, την ευλογία αυτή του κατακυριεύσατε τη γη, ο άνθρωπος την μετέτρεψε σε καταδυναστεύσατε, αφού διατάραξε την ισορροπία στη φύση, μόλυνε την ατμόσφαιρα, κατέστρεψε τις φυσικές πηγές, τους βιότοπους και το κλίμα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση όλων των παρενεργειών στο περιβάλλον μας.

Και εφύτευσε ο Θεός παράδεισο εν Εδέμ, κατά Ανατολάς, και έβαλε εκεί τον άνθρωπο να εργάζεται σε αυτόν και να τον προφυλάσει. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι το μοναδικό «ον» που έχει το ιδιαίτερο προνόμιο από τον Θεό να άρχει πάνω σε όλη την κτήση, αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο που διαφοροποιεί την δημιουργία του σε σχέση με την υπόλοιπη δημιουργία.

Ο Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο σε ένα τόπο κατάλληλο για τη διαμονή και την επιβίωσή του, καθιστώντας τον βασιλιά και άρχοντα της κτήσης. Σε αυτό το τέλειο περιβάλλον, η ζωή του ανθρώπου τέριαζε απόλυτα με την αθωότητά του, μιας και η κοινωνία και η τέλεια αρμονική σχέση του με το Δημιουργό του, του παρήχαν την απόλυτη ασφάλεια.

Στη Μέση Ανατολή, ο κήπος αντιπροσώπευε τη φύση στην ιδεώδη μορφή της. Είχε τυπικά μια περίφραξη για να τον προστατεύει από τις επιδρομές των ζώων, ήταν αρδευόμενος και αποτελούσε ένα έφορο ασφαλές και ευχάριστο μέρος. Έναν τέτοιο κήπο, τον κήπο της Εδέμ, διαμορφώνει ο Θεός για χάρη του ανθρώπου.

στον παράδεισο υπήρχε το δέντρο της ζωής, ο ποταμός με τους τέσσερις παραποτάμους που τον πότιζαν, αλλά και τον δέντρο της γνώσεως του καλού και του πονηρού, τον καρπόν του οποίου δεν έπρεπε να γευθεί ο άνθρωπος, διότι θα γινόταν αυτομάτως θνητός.

Η πιο σημαντική ένδειξη για τον τοπογραφικό εντοπισμό του κήπου της Εδέμ είναι η βιβλική αναφορά στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου αναφέρεται «Ένας ποταμός εκπορεύεται από την Εδέμ που ποτίζει τον Παράδεισο». Ο ποταμός αυτός διαχωρίζονταν σε 4 παραποτάμους. Το όνομα του ενός είναι Φυσών, ο οποίος περικυκλώνει όλη την γη Ευηλά, εκεί που βρίσκεται το καλό χρυσάφι, ο άνθρακας και ο πράσινος λίθος όνυχας. Το όνομα του άλλου ποταμού είναι Γεών και περικυκλώνει όλη την γη Κους. Ο τρίτος ποταμός είναι ο Τίγρης που ρέει ανατολικά της Ασσυρίας και ο τέταρτος ποταμός είναι ο Εφράτης.

Ο κεντρικός ποταμός που ποτίζει την Εδέμ δεν ονοματίζεται. Πιθανόν να είναι ο Ιορδάνης, ο οποίος στη γραφή αναφέρεται ως ο ποταμός του Θεού. Ο Τίγρης και ο Εφράτης ρέουν στη Μεσοποταμία. Η γη Κους ίσως είναι η Αφρική, ενώ η γη Εβιλά είναι η Αραβική Χερσόνησος. Αυτές οι τρεις περιοχές περικυκλώνουν τη γη Χαναάν, Ασσυρία και Βαβυλωνία, Κους και Αίγυπτος και η Αραβική Χερσόνησος. Μόνο η Χαναάν ποτίζεται απευθείας από τον Θεό με τον Ιορδάνη ποταμό, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές δέχονται τα νερά από τους παραποτάμους του. Οι προφήτες θεωρούν ότι ο κήπος της Εδέμ είναι η γη Χαναάν.

Τελικά οι πρωτόπλαστοι δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό και δοκίμασαν τον καρπό του κακού με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν από τον παράδεισο της τρυφής. Ο Θεός εκδιώκει τον άνθρωπο από τον παράδεισο ώστε να μην παραμείνει αιώνιος στη θνητότητά του, αλλά να μετανοήσει και κυρίως στον κατάλληλο καιρό με την ανθρώπιση του Υιού του Θεού να γευθεί του ξύλου της ζωής και να εισέλθει πάλι μέσα στον παράδεισο.

Έτσι λοιπόν η έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο δεν ήταν τιμωρία του Θεού, αλλά έργο της αγάπης και της φιλανθρωπίας του. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Ο θάνατος λοιπόν δεν προήλθε από το Θεό, αλλά ήταν άμεση συνέπεια της παρακοής του πρώτου ανθρώπου. Το γεγονός ότι επέτρεψε ο Θεός να εισέλθει ο θάνατος δεν δείχνει από μέρος του τιμωρό διάθεση, αλλά ευσπλαχνία.

Ο Αδάμ περπατούσε μέσα στο όμορφο περιβάλλον του κήπου της Εδέμ, προστατεύοντάς τον και φροντίζοντας τη φύση και τα ζώα, απαλλαγμένος από οποιαδήποτε έννοια, μιας και η χάρις του Θεού του παρήχε ευδαιμονία. Όμως, με την πτώση και την απομάκρυνσή του από αυτόν, κλονίζεται η σχέση του με τη γη και το περιβάλλον. Από προστάτης της φύσης έγινε πλέον κακός διαχειριστής της, που θα εργάζεται σε αυτήν με κόπο και υδρότα.

η έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο ως συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος σηματοδοτεί την έναρξη του προσωπικού, ηθικού και κοινωνικού κακού. Η υποχρέωση του ανθρώπου είναι πλέον να εργάζεται, να καλλιεργεί δηλαδή τη γη. Το ίδιο καθήκον είχε και στον Παράδεισο, με μία όμως διαφορά. Η εργασία γίνεται τώρα επίπονη και κοπιώδης, ως συνέπεια της πτώσης του.

Στην αρχή ο Αδάμ εγκαθίσταται απέναντι του παραδείσου της τρυφής, ίσως στην Μωάβ, και καλλιεργεί τη γη με τον ιδρώτα του προσώπου του. Ο Κάιν, ο γιος του, επομίστηκε το επίμονο έργο των χωραφιών του πατέρα του, ενώ ο Άβελ, ο αδερφός του Κάιν, είναι ποιμένας προβάτων. Ο Κάιν προσέφερε θυσίες στον Θεό από τους καρπούς της γης, ενώ ο Άβελ προσέφερε θυσία από τον πρωτοτόκον των προβάτων που ποίμενε. Μετά τον φόνο του Άβελ, ο Κάιν εγκαθίσταται πιο ανατολικά, εν γη Ναΐβ, και κτίζει την πρώτη πόλη που την ονόμασε Ενόχ. Αργότερα, μετά τον κατακλυσμό, οι απόγονοι του Χαμ κτίζουν τον πύργο της Βαβέλ εν γη Σεναάρ, στη Βαβυλωνία.

βιβλική αφήγηση, ο άνθρωπος άρχισε να εδραιώνεται στη γη και η αύξηση του πληθυσμού είχε ως αποτέλεσμα να πληθύνουν οι κακίες τους, να φθαρεί η γη και να γεμίσει με αδικίες. Τότε ο Θεός έδωσε εντολή στον Νόε, άνθρωπο δίκαιο και τέλειο, που ήταν γεωργός γης και φύτευε αμπελώνες, να φτιάξει κυβωτό, στην οποία θα έβαζε τους οικείους του και ένα ζεύγος από κάθε ζώο, γιατί θα έφερνε κατακλυσμό στη γη για να εξαλείψει την αμαρτία. Ιδιαίτερο σχολιασμού είναι το γεγονός ότι δύο φορές αναφέρεται στο κείμενο ότι ο Νόε έπραξε όλα όσα τον διέταξε ο Κύριος, δηλώνοντας την υπακοή του σε αντίθεση με την ανυπακοή του Αδάμ.

και ο κατακλυσμός διήρκησε 40 ημέρας και 40 νύκτας και απέθανε πάσα σάρξ και πάντα όσα είχαν πνοήν ζωής. Το νερό άρχισε να υποχωρεί μετά από 150 μέρες και εκάθισε νικηβωτός επί τα όρη Αραράτ και εξήλθαν όλοι από αυτήν και ο Νόε οκοδόμησε θυσιαστήριον το Κυρίο. Στο πρώτο θυσιαστήριο του κόσμου, αυτό που κτίζει ο Νόε μετά τον κατακλυσμό, τελείται και η πρώτη αποδεκτή θυσία από τον Θεό. Και τότε ο Θεός έκανε νέα διαθήκη με τον Νόε, ανανέωσε την ευλογία του περί καρποφορίας, παρέδωσε στον άνθρωπο την εξουσία επί του ζωικού βασιλείου και ευλόγησε τον Νόε και τους ιούς του, λέγοντάς τους «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής». Έτσι, οι ιοί του Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, καθώς και οι απόγονοί τους, ξεχύθηκαν σε όλη τη γη, κατά γενέσεις αυτών και κατά τα έθνη αυτών. Η Ασία δόθηκε στον Σιμ, η Αφρική στον Χαμ και η Ευρώπη στον Ιάφεθ.

λέγει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Γόρτινος και ο αμότιμος καθηγητής κύριος Ιερεμίας. Ο Θεός ήθελε να μην μολυνθεί το κυπάριό του, να παραμείνει ο λαός του ανέπαφος από κάθε ξένο στοιχείο. Ήθελε η γενιά του να μείνει καθαρή και τα τέκνα του να αγωνίζονται ενάντια στον αρχαίκακο όφη. Έτσι, από την αρχή κήρυξε έχθρα μεταξύ των δύο γενεών, της καλής και της κακής. Όταν έγινε η μίξη των δύο αυτών γενεών, έγινε ο κατακλυσμός, για να παραμείνει ο λαός του Θεού καθαρός από την διαφθορά.

Συνοψίζοντας όσα είπαμε μέχρι στιγμής, αγαπητοί μας αδελφοί, οι πρωτόπλαστοι περπατούσαν μέσα στον παράδεισο της τρυφής και είχαν την ευλογία του Θεού για τη συντήρηση και τη φύλαξή του. Ο Αδάμ, πλασμένος από τη γη, είχε την ευθύνη της καλλιέργειάς της, του στοιχείου από το οποίο κατασκευάστηκε. Μετά την πτώση του, αρχίζει μια περιπλάνηση στη γη και εγκατάσταση των απογόνων του σε αυτή, μέχρι τον κατακλυσμό, όταν ο Νόε και οι απόγονοί του την κατακυρίευσαν και αυτοί με τη σειρά τους και αποτέλεσαν τα έθνη της ανθρωπότητας.

στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως υπάρχει ο γενεαλογικός κατάλογος των απογόνων του Αδάμ και στο 10ο κεφάλαιο ο γενεαλογικός κατάλογος των απογόνων του Νόε μετά τον κατακλυσμό. Μεταξύ των δύο αυτών γενεαλογικών καταλόγων ο Νόε καταλαμβάνει μια θέση μεταξύ του Αδάμ και του Αβραάμ. Από τις φυλές των ιών του Νόε προήλθαν οι διάφοροι λαοί που εξαπλώθηκαν πάνω στη γη. Γενικά στη Γένεση υπάρχουν 10 γενεαλογίες του Αδάμ, του Νόε, των ιών του Νόε, του Σιμ, του Θάρα, του Ισμαήλ, του Ισαάκ, του Ισάφ και του Ιακώβ. Η καλή γενεά του Σιθ αποτελεί την απαρχή όλων των εθνών της γης. Η παράθεση δε των γενεαλογιών αυτών αποδεικνύει την κοινή καταγωγή και την ενότητα του ανθρώπινου γένους.

Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στην Αθήνα ενώπιον των φιλοσόφων τους είπε μεταξύ άλλων «Ο Θεός επίησε εξενός αίματος από τους πρωτοπλάστους κάθε έθνος ανθρώπων να κατοικήσει σε όλη τη γη και όρισε για καθένα από τα έθνη αυτά χρόνους εκ προτέρου προσδιορισμένους από την πρόνοιά του καθώς και τα σύνορα της κατοικίας τους».

Για χιλιετίες, ο βιβλικός άνθρωπος περπατά συνεχώς τη γη και την κυριεύει. Δημιουργεί πολιτισμό, κατασκευάζει σπίτια σε χωριά και πόλεις ή κατοικεί σε σκηνές και σε οπές της γης, καλλιεργώντας την για την επιβίωσή του και εκτρέφοντας τα πίμνια του. Δημιουργεί βασίλεια στη Βαβυλώνα, στην Αίγυπτο, στην Αγία Γη, αργότερα αυτά των Αμορητών και των Μωαβιτών, τις φυλές του Νεγκεύ και τους Εδωμίτες. Μαζί όμως με τη δημιουργία του πολιτισμού αυξήθηκε παράλληλα και η διαφθορά του ανθρώπου.

Αρχικά οι κάτοικοι της γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα όπου έκτισαν τον πύργο της Βαβέλ. Ο δε Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα τους και τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη.

ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης σημειώνει σχετικά με τη διήγηση της ανοικοδόμησης του πύργου της Βαβέλ ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακαλυφθεί παράλληλες ή συγγενείς διηγήσεις στη βαβυλωνιακή μυθολογία, η ιστορικότητα της διήγησης δεν αφισβητείται, καθώς οι ανασκαφές στη Βαβυλώνα επιβεβαιώνουν την ανοικοδόμηση τεράστιων πύργων με υλικό της νεολιθικής περίοδου, δηλαδή της 9ης χιλιετίας π.Χ., το οποίο είναι η οπτή πλίνθη. Οι απόγονοι του Νόε χτίζουν στη γη Σεναάρ την πόλη με πύργο που φτάνει μέχρι τον ουρανό.

Αλήθεια, ποιος να ήταν ο σκοπός της δημιουργίας αυτού του πύργου? Ήταν λατρευτικός χώρος ή έγινε απόπειρα προσέγγισης του Θείου από τον άνθρωπο? Ο κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής, καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι της Βαβέλ προσπάθησαν να πλησιάσουν τον Θεό, να τον φέρουν πιο κοντά στη γη, να του δώσουν ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά. Αυτό άγγιζε τα όρια της ιδωλολατρίας και αποτελούσε ύβρι προς τον Θεό. Γι' αυτό και υπήρξε η παρέμβασή του που έφερε σύγχυση στο λαό και εμποδίστηκε με τον τρόπο αυτό η αστικοποίηση.

Στη μελέτη του βιβλίου της Γενέσεως και συγκεκριμένα στα 11 πρώτα κεφάλαια, οι ερμηνευτές συγκρίνουν το βιβλικό κείμενο με ανάλογους αρχαίους μύθους της Εγγύης Ανατολής. Η ανακάλυψη μεγάλου αριθμού τέτοιων κειμένων στη Μεσοποταμία παρέχει σε όλους μεγάλο πληροφοριακό υλικό για την αρχαίγονη ιστορία του κόσμου.

όσον αφορά την προέλευση του ανθρώπινου πολιτισμού, στα εξωβιβλικά κείμενα, αυτός προκύπτει μέσω της παρέμβασης των θεών ή άλλων θεϊκών όντων που απονεμήθηκε απευθείας στην ανθρωπότητα ή με την παροχή της γνώσης δημιουργίας του από τον Θεό στον άνθρωπο.

Στη γένεση δεν υπάρχουν θεϊκοί διαμεσολαβητές. Δεν υπάρχει θεϊκή βοήθεια στη δημιουργία του πολιτισμού. Αντίθετα, ο πολιτισμός είναι προϊόν του ανθρώπου. Αρχίζει η ανοικοδόμηση των πόλεων, η ασχολία με την γεωργία και την κτηνοτροφία και με τη μουσική και τη μεταλλουργία. Οι μύθοι της Μεσοποταμίας αποδίδουν την προέλευση των αρχαιότερων πόλεων σε έργο των θεών, ενώ στη γένεση η πρώτη πόλη αποδίδεται στον Κάιν χωρίς ένδειξη θεϊκής παρέμβασης.

Αφού λοιπόν ο Αδάμ και οι απόγονοί του κατακυρίευσαν τη γη, έρχεται τώρα στη βιβλική ιστορία μια κλίση του Θεού σε ένα βιβλικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Μέχρι τη στιγμή εκείνη, ο Θεός είχε παρέμβει στην ιστορία δύο φορές. Μία με τον κατακλυσμό και μία με τη σύγχυση των γλωσσών, με σκοπό να αλλάξει τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο έλεος του.

Ο Θεός προσκαλεί τον Αβραάμ να έρθει στη χώρα που θα του υποδείξει, εκεί που θα εκπληρωθούν όλες οι θείες επαγγελίες. Ο Αβραάμ δεν ήταν μόνο η αφετηρία της ιστορίας του εβραϊκού λαού, αλλά διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στο έργο του Θεού για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Διότι ήταν ο πρώτος γενάρχης του περιούσου λαού που αντέταξε τη μονοθεϊστική του πίστη στον πολυθεϊσμό και την ιδρολατρία των προγόνων του και αναγνώρισε την ύπαρξη ενός και μόνο Θεού.

κλίση του Αβραάμ και η είσοδός του στη γη Χαναάν, θα λέγαμε ότι αποτελεί μια επιστροφή στην ευλογημένη γη που έχασε ο Αδάμ. Απ' τη μια πλευρά, ο Αδάμ απομακρύνθηκε από τον Παράδεισο και οι απόγονοί του κατακυρίευσαν την υπόλοιπη γη. Και από την άλλη, ο Αβραάμ έρχεται από μια άλλη ξένη χώρα, στην ευλογημένη γη που ρέει μέλι και γάλα. Όλα τα έθνη θα ευλογηθούν δια του Ιησού Χριστού, που γενεαλογικά κατά την φύση του ήταν απόγονος του Αβραάμ.

αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος σε ηλικία 75 ετών ξεκινά ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, μακρύ, κοπιαστικό και επικίνδυνο από την Ουρ των Χαλδαίων, την αρχαία μεσοποταμιακή πόλη στο νότιο τμήμα της Βαβυλωνίας, στο σημερινό Ιράκ, την πόλη των εμπόρων και των υφαντουργών με τους υπέροχους ναούς της. Μαζί με τον πατέρα του, τα αδέλφια και τη σύζυγό του κατευθύνεται βορειοανατολικά προς τη Συρία, στρέφεται νότια και εισέρχεται στη γη Χαναάν, καταλήγοντας στην πόλη Σιχέμ, όπου έκτισε θυσιαστήριο.

Κανείς δεν γνωρίζει τους λόγους οι οποίοι προέτρεψαν τον Αβραάμ και την οικογένειά του να υπακούσει στην εντολή του Θεού και να μετακομίσει σε μεγάλη ηλικία στην Χαράν. Όμως αυτοί πιθανόν να σχετίζονται με την αμορρητική μετανάστευση. Μετά την Σιχέμ, ο Αβραάμ κατευθύνθηκε στη Βεθήλ, όπου και εκεί έκτισε θυσιαστήριο και συνέχισε το ταξίδι του προς τα νότια. Έζησε συνολικά 175 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα. Οι δεοί του τον έθαψαν στη Σιχέμ και οι απόγονοί του συνέχιζαν να σχηματίζουν το μεγάλο έθνος.

οι βιβλικοί ερμηνευτές με βάση τα βιβλικά και εξωβιβλικά κείμενα και πηγές προσδιορίζουν χρονικά την εποχή των Πατριαρχών κατά την μέση εποχή του Χαλκού, περίπου το 2000 π.Χ. Ο αείμνηστος καθηγητής Κωνσταντίνος Κοντογόνης στο εγχειρίδιο Εβραϊκής Αρχαιολογίας αναφέρει ότι κατά την εποχή των Πατριαρχών, όταν οι γενάρχες ζούσαν στη γη Χαναάν νομαδικό βίο, επικρατούσε η οικογενειακή πολιτεία, στην οποία ο πατέρας της οικογένειας ήταν συγχρόνως άρχων και ιερεύς της. Έτσι οι πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ εξουσίαζαν τις οικογένειές τους, έχοντας πλήθος δούλων, επέφεραν σε άλλες φυλές μικρές συγκρούσεις, έκλειναν συνθήκες, επίλυαν διαφορές. Ζούσαν ελεύθεροι, όπως οι ελεύθερες φυλές που περιπλανούνταν στη Μεσοποταμία, την Χαναάν και την Αραβική Χερσόνησο. Αλλά και όταν μετήκησαν στην Αίγυπτο, ζούσαν στην αρχή ατάραχοι. Η εξουσία τους δε διήρκησε μέχρι τις ημέρες του Μωυσή.

Μετά στην Βεθήλ, προχωρούμε στην έρημο, κατεβαίνουμε μαζί του στην Αίγυπτο, όπου μετέβει λόγω της πείνας που υπήρχε στην Παλαιστίνη, και επιστρέφουμε μαζί του στη γη Χαναάν, μαζί με τα ποιμνιά του, κατευθυνόμενοι στη Χεβρώνα. Μετά από χρόνια, μετακινούμαστε νοητά μαζί του προς τα νότια, στα Γέραρα, μια πόλη των Φιλιστέων, και επιστρέφουμε στη Βεερσεβά.

100 χρόνια διήρκησε αυτό το υπέροχο ταξίδι του Αβραάμ, που ξεκίνησε σε ηλικία 75 ετών όπως προείπαμε και πέθανε σε ηλικία 175 ετών όπως μαρτυρείται στη Γένεση. Όλα αυτά τα χρόνια και παρά τις δυσκολίες και τις αντικσοότητες, δεν ξέχασε ποτέ τη διαθήκη του με το Θεό και τις ευλογίες που έλαβε κτίζοντας θυσιαστήρια στη Σιχέμ, στη Βεθήλ και τη Χεβρώνα.

και ο Θεός από την άλλη πλευρά είχε απλώσει το έλεος του στον εκλεκτό του, χαρίζοντας όλες τις ευλογίες, ιδιαίτερα δε να αποκτήσει τον Υιό του Ισαάκ σε μεγάλη ηλικία. Όταν δε εκλήθη ο Αβραάμ να θυσιάσει τον Υιό του, τότε με προθυμία και πίστη στο θέλημα του Θεού, κίνησε να ανέβει στο όρος Μωρία για τη θυσία. Ο Θεός όμως, βλέποντας την πίστη του, απέτρεψε τη θυσία και του υποσχέθηκε ότι θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης στο πρόσωπό του, γιατί υπάκουσε στην προσταγή του.

Οι πατριάρχες περιπλανήθηκαν από τόπο σε τόπο με τα κοπάδια τους, ασχολήθηκαν με τη γεωργία, είχαν σχέσεις με τους άλλους λαούς, σύναψαν μαζί τους διαθήκες, έμεναν σε οικισμούς ή σε σκηνές. Οι πρώτοι οικισμοί στην κεντρική χώρα ήταν ελλειπτικοί χώροι που θυμίζουν τα στρατόπεδα της ερήμου των Βεδουίδων. Αργότερα μετατοπίστηκαν από τις σκηνές τους σε πέτρινους τοίχους, αλλά ο πολεοδομικός σχεδιασμός ήταν ο ίδιος. Ένας εξωτερικός κύκλος κατοικιών με μεγάλο ανοιχτό χώρο στο εσωτερικό του για την προστασία των κοπαδιών. Μερικές πόλεις στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε πολύ μεγαλύτερα αστικά κέντρα και προσέλκυσαν πληθυσμούς, με αποτέλεσμα τα μικρά χωριά να μειωθούν. Τα αστικά κέντρα συνήθως είχαν μνημειώδη κτίρια όπως ναούς και οχυρώσεις.

οι πρώτοι πολιτισμοί εμφανίστηκαν κοντά σε κοιλάδες ποταμών, επειδή οι καλές συνθήκες γεωργίας διευκόλυναν τη διατροφή μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Το εμπόριο αναπτύχθηκε σταδιακά και διαμορφώθηκαν οι πόλεις, σχηματίστηκαν βασίλεια και οι κυβερνώντες θέσπισαν νόμους για τη διατήρηση της τάξεως. Οργάνωσαν το στρατό τους για να αμυνθούν από τους εχθρούς ή να κατακτήσουν τη γη.

Αυτοί οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν μια ταξική δομή. Οι άνθρωποι κατήχαν διαφορετικές τάξεις στην κοινωνία, ανάλογα με τη δουλειά που έκαναν ή τον πλούτο και τη δύναμη που είχαν. Η ανώτερη τάξη

περιελάμβανε βασιλείς, ιερείς, πολεμιστές και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η μεσαία τάξη ήταν οι τεχνίτες, οι έμποροι, οι αγρότες και οι ψαράδες, ενώ η κατώτερη τάξη ήταν οι σκλάβοι. Το σύνολο των πολιτιστικών τους εκφράσεων διατηρήθηκε με την ονομασία της ύλης που χρησιμοποίησαν για την κατασκευή των αντικειμένων καθημερινής χρήσεως. Αυτά αποτέλεσαν όχι απόλυτη, αλλά σχετική πηγή πληροφοριών για τον άνθρωπο και την εποχή του. Έτσι, στην προϊστορική εποχή του Λίθου, που εκτείνεται από το 600.000 π.Χ. μέχρι το 4.000 π.Χ., οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τον λίθο για την κατασκευή των εργαλείων τους. Τη χαλκολιθική εποχή, 4.000 έως 3.000 π.Χ., εμφανίζονται οι οικισμοί γεωργών, ποιμένων, αγκιοπλαστών και μεταλλουργών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ως υλικό τον χαλκό. Ο πρώτος πολιτισμός φαίνεται να έχει ανατύλει στη Μεσοποταμία, στην περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και Εφράτη. Αυτή η περιοχή χωρίζεται σε νότια, Βαβυλωνία, και σε βόρεια, στην Ασσυρία. Οι πόλεις που ιδρύθηκαν από τους Σουμέριους κατά την 4η χιλιετία π.Χ. ήταν μεταξύ άλλων η Ουρούκ, η Ουρ και η Νιπούρ. Ένας άλλος μεγάλος πολιτισμός εμφανίστηκε στην Αίγυπτο, γύρω από τον Νείλο. Η διάρκεια των 3.000 ετών της αρχαίας Αιγυπτιακής ιστορίας παραδοσιακά χωρίζεται σε 31 βασιλικές δυναστείες. Από την πρώτη δυναστεία που λέγεται ότι ιδρύθηκε από τον βασιλιά Μίνη το 4.000 π.Χ. μέχρι την τελευταία δυναστεία, όταν και κατακτήθηκε η Αίγυπτος από τον Μέγα Αλέξανδρο το 332 π.Χ.

οι Πατριάρχες ξεκινούν το ταξίδι τους στη μέση εποχή του Χαλκού, γύρω στο 2000 π.Χ. Ο πληθυσμός της περίοδου αυτής, ως νομαδικός ή ημινομαδικός, αδιαφορεί για την αστική ζωή της πόλης και βρίσκεται σε διαρκή μεταναστευτική κίνηση. Η Διαθήκη του Θεού στον Αβραάμ συνεχίστηκε στο πρόσωπο του Ισαάκ, όταν η πείνα στην Νότια Παλαιστίνη ανάγκασε τον Ισαάκ να μεταβεί στην έφορη φιλισταϊκή περιοχή των Γεράρων, όπως είχε πράξει και ο Αβραάμ ο πατέρας του, με σκοπό να κατέβει στην Αίγυπτο. Ο Θεός του ανανέωσε όλες τους υποσχέσεις και η επαγγελία ήταν τώρα διπλή, γιατί πέρα από τα υλικά αγαθά υπήρχε η υπόσχεση ότι από το έθνος του θα προκύψει ο Μεσσίας, δια του οποίου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Ο Ισαάκ είναι ο μόνος πατριάρχης που γεννήθηκε και πέθανε στη Χαναάν χωρίς να την αφήσει ποτέ.

Αργότερα ο γιος του Ισαάκ, ο Ιακώβ, έλαβε από τον πατέρα του την ευλογία των πρωτοδοκίων και μετέβη στη Μεσοποταμία για να βρει γυναίκα από το γένος της μητέρας του. Ενδιάμεσα στο ταξίδι του στάθηκε στη Βεθήλ, όπου είδε το όραμα με την κλίμακα που ένωνε τη γη με τον ουρανό, στείνοντας σε ανάμνηση μια λατρευτική στήλη.

Ο Ιακώβ, αφού επέστρεψε από τη Μεσοποταμία, έφτασε στη Σιχέμ, όπου ανέγειρε θυσιαστήριο, και με εντολή του Θεού πήγε αργότερα και πάλι στη Βεθήλ, όπου έκτισε πάλι θυσιαστήριο. Με νέα εντολή του Θεού, κατεβαίνει στην Αίγυπτο μαζί με όλους τους απογόνους του. Όπως προηγουμένως, όταν αναχωρούσε για τη Μεσοποταμία, έτσι και τώρα που αναχωρεί για την Αίγυπτο, έλαβε τη διαβεβαίωση από το Θεό ότι αυτός θα είναι πάντα μαζί του. Η Γεσέμ, στην οποία θα κατοικούσε, βρισκόταν στην ανατολική πλευρά του Δέλτα του Νείλου και ήταν κατάλληλη για τη βοσκή των Πυμνίων. Ο Ιακώβ έγινε ο πατέρας των 12 φυλών του Ισραήλ που έζησαν για 430 χρόνια ως σκλάβοι στην Αίγυπτο μέχρι την Έξοδο.

περίοδος των Πατριαρχών στη Χαναάν διήρκησε από το 2000 έως το 1876 π.Χ. και οι Ισραηλίτες υποδουλώθηκαν στην Αίγυπτο μεταξύ του 1876 και του 1446 π.Χ. Το μοναδικό χαρακτηριστικό των Πατριαρχών ήταν η πίστη τους που βασιζόταν στις υποσχέσεις του Θεού. Η πρώτη υπόσχεση, το πρώτο Ευαγγέλιο, δόθηκε με την πτώση των πρωτοπλάστων, όπου ο Θεός υποσχέθηκε ότι ο απόγονος της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Η δεύτερη υπόσχεση είναι αυτή που δόθηκε στον Νόε μετά τον κατακλυσμό για την ασφάλεια του κόσμου. Η τρίτη υπόσχεση, αυτή που δόθηκε στον Αβραάμ για την αύξηση των αναπογόνων του, την κατοχή της χώρας και την ευλογία δια του προσώπου του όλων των φυλών της γης. Η τελευταία υπόσχεση του Θεού είναι αυτή στον Ισαάκ, τον Ιακώβ και τους απογόνους του.

Οι ζωές των πατριαρχών διαμόρφωσαν ολόκληρη τη βιβλική ιστορία, εγκατέλειψαν το παρόν τους για ένα αβέβαιο μέλλον, στηριζόμενοι στην πίστη και την υπακοή τους στο κάλεσμα του Θεού. Όλοι έζησαν και πέθαναν με πίστη, γνωρίζοντας ότι ήταν ξένοι και παρεπίδημοι, περαστικοί προσκυνητές, όπως όλοι μας, στη γη που δημιούργησε ο Θεός.

Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, παραθέτω στην αγάπη σας το πρώτο μισό από τον υπέροχο 105ο ψαλμό του Δαβίδ σε μετάφραση στη Νέα Ελληνική από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, ο οποίος υπενθυμίζει σε όλους μας τις θαυμαστές ενέργειες του Θεού στους Πατριάρχες. Δοξολογήστε τον Κύριο, το όνομά Του επικαλείστε, γνωρίστε στους λαούς τα έργα Του. Ψάλτε σε Αυτόν και τραγουδίστε Του πεάνες, όλα αναφέροντας τα θαυμαστά Του έργα. Να είστε περήφανοι για το όνομά Του το Άγιο. Όσοι τον Κύριον αναζητούν, ας χαίρεται η καρδιά τους. Τον Κύριο ζητήστε και τη δύναμή Του. Γυρεύετε ακατάπαυστα την παρουσία Του. Φέρτε στο νου σας τα έργα Του τα θαυμαστά, τα θαύματά Του και τις αποφάσεις Του. Εσείς οι απόγονοι του Αβραάμ, του αφοσιωμένου Του, εσείς η γη του Ιακώβ, η εκλεκτή Του. Ο Κύριος, Αυτός είναι ο Θεός μας. Ισχύουν οι αποφάσεις Του για ολόκληρη τη γη. Θυμάται στους αιώνες τη Διαθήκη Του, τις υποσχέσεις Του σε χίλιες γενεές. Ό,τι συμφώνησε με τον Αβραάμ και το υποσχέθηκε με όρκο στον Ισαάκ και νόμο το έκανε για τον Ιακώβ, για τον Ισραήλ αιώνια Διαθήκη, όταν του είπε «Την χώρα σου χαρίζω της Χαναάν, μερίδιο για ιδιοκτησία σας». Εκείνοι τότε ήταν μετρημένοι, ελάχιστοι και ξένοι στη χώρα αυτή και πήγαιναν από έθνος σε άλλο έθνος, από βασίλειο σε άλλο λαό. Μα ο Κύριος δεν άφησε κανένα να τους καταπιέσει και βασιλιάδες προειδοποίησε για χάρη τους λέγοντας «Μην αγγίξετε τους εκλεκτούς μου και τους προφήτες μου μην τους βλάψετε». Όταν πείνα προκάλεσε στη χώρα και κάθε στάχη σύντριψε που θα δίνε ψωμί, πριν από εκείνους έστειλε έναν άνθρωπο, τον Ιωσήφ, που είχε πολιθεί σαν δούλος. Μέσα αλυσίδες φίξανε τα πόδια του και περιλέμιο του πέρασαν σιδερένιο, ώσπου εκπληρώθηκε του Κυρίου η πρόρηση. Ο λόγος του Κυρίου με τη δοκιμασία τον ανέδειξε. Ο βασιλιάς έστειλε και τον έλυσε, ο άρχοντας λαών τον ελευθέρωσε. Κύριο τον διόρισε του ανακτόρου του και άρχοντας όλη του την ιδιοκτησία, για να διευθύνει τους τιτλούχους του όπως ήθελε και στους συμβούλους του σοφία να διδάξει. Τότε ο Ιακώβ ήρθε στην Αίγυπτο και μετανάστης έγινε ο Ισραήλ στου Χαμ τη χώρα και πλήθυνε πάρα πολύ ο Κύριος το λαό του και από τους εχθρούς του πιο ισχυρό τον έκανε. Τον Αιγυπτίον τις διαθέσεις άλλαξε, έτσι που να μισήσουν το λαό του και με πανουργία να φέρνονται στους αφοσιωμένους του.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πεμπτουσίας, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό περιηγητικό ταξίδι στην Αγία Γη μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας ευχόμαστε η χάρις του Θεού να σας αγιάζει. Χαίρετε πάντοτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο Άθωνος, μέρος τρίτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδυτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στο ξεκίνημά μας, να μαρτυρούν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να ελεήσει ο Χριστός μας έστω και μια ψυχή από αυτές που τούτην εδώ τη στιγμή ακούν αυτήν την εκπομπή, να τον αγαπήσουν όπως μόνο σε εκείνον αξίζει.

και εκείνος να περιβάλλει τις ψυχές μας με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός. Να ανατείλει το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να γίνουν οι ψυχές μας κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

Όπου φτάνει η φωνή αυτής της εκπομπής, στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας ιδίως στους ανθρώπους, τους μοναχικούς που κάνουν ακρόαση και τις νυχτερινές ώρες στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα νυχτερινά προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, όπως λέει ο καθηγητής Κουσταλάκης, και μας αρέσει πολύ αυτός ο προσδιορισμός τους, είναι οι μπροστάριδές μας, είναι αυτοί που μας δείχνουν τον ανηφορικό δρόμο, μα τον φωτεινό δρόμο αυτόν που καταλήγει στο κενό μνήμα του Ναζαρινού αρχηγού μας, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγιάζουν. Του στέλνουμε την αγάπη μας, όπως και σε εκείνους που μοχθούν όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας, οι άνθρωποι που διακονούν στα RGNA του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα, και οι συντελεστές αυτής εδώ της εκπομπής, οι συνεργάτες της, που μας βοηθούν τα μέγιστα, ώστε να υπάρχουν και πολλές παράμετροι και στο ιστολόγιο της εκπομπής, στο ομότιτλο. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σωμάτι.

Το τρίτο μέρος του φετινού αθωνικού μας ημερολογίου. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του. Ξανά πήρε μορφή ο Άθωνας και σε αυτό το ταξίδι εν ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή αυτής της αξέχαστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα αθωνικά θαύματα και θαυμάσια, δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών, δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου, σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται.

ξεφυλίζοντας ένα προηγούμενο ημερολόγιο, κάναμε τον πρόλογο για το τρίτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, βρισκόμαστε στα μέρη της κήτης του προφήτου Ηλίου. Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει, πεπληρωμένη η ψυχή τους πάντες γύρω εκπλήσει. Καυχήματα αθωνικά με στέφη ιστορημένα, ύμνη και απολυτίκη από καιρό γραμμένα. Τον εβδομήκοντα ο χορός μπροστά μας ζωντανεύει, θεοκήρυκες συνεχιστές ο Κύριος κλητεύει. Διακόνημα με δάκρυα, ασκράταγε ακόμα, τα περιβόλια στις ψυχές και η ευχή στο στόμα. Η μνήμη του ησυχαστή γίνει και η γιορτή του. Προστάτη ακαταγόνιστο βρήκε η προσευχή του. Στα γραφτά ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο και αυτή είναι η συνήθις στίχη σαν πρόλογος, σαν προήμιο που συνοδεύουν αυτή την καταγραφή. Εσπερινώς στην σκήτη του προφήτη Ηλία, νέες αγιογραφίες του στίχους του μικρότερου Κυριακού του Αγίου Νικολάου. Οι κτήτορες Άγιοι Παΐσιος, Βελιτσκόφσκι και Γαβριήλ κρατώντας το άρμενο του κοινοβίου. Και ο προφήτης Ηλίας και ο πενταπόλεος Νεκτάριος που είχε σταθεί κάποτε μνημειωδώς εδώ λίγο να ησυχάσει. Και ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης και ο Άγιος Προφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν χορταίνουν οι Αγιορείτες να φιλοτεχνούν τα αγλαΐσματα, τα αθωνικά. Φυλαγμένη η έμπνευση για την ώρα την μεγάλη της επίσημης αγιοκατάταξης. Το ζήσαμε φέτος με τον Σπηλαιώτιο Άγιο Ιωσήφ, τους κατουνακιώτες Αγίους Εφραίμ και Δανιήλ, τον Σιμωνοπετρίτη Άγιο Ιερώνυμο, τον παντοτινά Αγιορείτη Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Μόλις ανακοινώθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα, αστραπιαία ταξίδεψαν παντού τα πρώτα πολιτίκια και οι πρώτες αγιογραφημένες εικόνες τους. Ένας μεγάλος, μικρός προφήτης έχει από απόψε την τιμητική του. Ο προφήτης Ιωήλ, που έβλεπε αυτά που οι άνθρωποι σήμερα αποκαλούν φυσικά φαινόμενα ως προειδοποιήσεις και εκκλήσεις του δικαίου Θεού προς μετάνοια. Άγνωρη ημέρα εκείνη του Κυρίου, μα κρίμα η Χριστότητά του να μην μας οδηγεί σε μετάνοια. Αλίμονο να μείνει άγνωρος και ο Χριστός μας. Μετά το απολυτίκιο του Θεολύπτου Αγίου παρακαλούμε την δακρυρωούσα Παναγία να γίνεται συνεχώς ευήκοος ηλασμός. Μαζί με σελίδες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου στο εσπέρας της Πέμπτης από τον ατίμητο θησαυρό της λειτουργικής μας ζωής, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρε Παρθένε η αένα ως πηγή του χρυσαυγεστάτου και θείου νάματος. Χαίρε ανεξάντλητε γλυκία θάλασσα. Μαζί με τον Παναγιώτη στεκόμαστε στο δεξί αναλόγι. Τι λόγια αξιωνόμαστε να προφέρουμε. Μας κανοναρχεί ο πατήρ Σίλας. Στο ιερό βήμα ο Παπαφιλίμων. Εν αλλάξ αυτοί οι δύο διάγουν στον ευλογημένο ενιαυτό μέσα στο πανίερο θυσιαστήριο και στο ψαλτήρι. Και τα δυο μοναχικά ονόματά τους τα διάλεξε ο γέροντάς τους Ιωακήμ. Από την ίδια πηγή, την ίδια θεία συνέλευση, από τους εβδομήκοντα αποστόλους, τους θεηγόρους οικονόμους του Χριστού μας. Θαυμάσια η νέα μεγάλη αγιογράφησή τους στο κέντρο. Στο τέλος της ακολουθίας η αγαπημένη συνήθεια των προφητηλιατών, το ρητορικό πανέβηχο ερώτημά τους προς τον Κύριο της δόξης. Το αναστασιματάριον σταθερά του την ώρα δείχνει ήχο βαρύ. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Διημάστε ως εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημήν. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης, επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατων η ζωή, η ανάσταση δια τους πεσόντας. Προσόν βοήσομεν, ο Θεός ημών δόξαση.

Ακολουθεί η εδαφιαία μετάνοια. Έξω βρέχει ασταμάτητα. Ξανακαθόμαστε για λίγο στο αρχονταρίκι της αυλής μέχρι την βραδινή τράπεζα. Ο ψηφιακός δίσκος έχει προχωρήσει αρκετά. Ύμνοι της ακολουθίας των αχράντων παθών τώρα ακούγονται, σαν συνέχεια στον προηγούμενο αποχαιρετιστήριο ύμνο άλλης μιας μέρας που φτάνει στο τέλος της. Συναρμοσμένα νοήματα στην πολυδιασπασμένη ψυχή μας. «Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, λαός μου τι επί Ισάσι, η τίση παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άντρα όντα επικλίνεις, είναι ορθοσάμιν. Λαός μου τι επί Ισάσι, και τι μη ανταπέδωκας, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε. Ουκέ τη στέγω λοιπόν καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι, συν το πατρί και το πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνιον». Τώρα ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς. Το παράπονο του Χριστού μας στους αχαρίστους όλων των αιώνων, στους σύγχρονους σταυρωτές του. Σε όσους κοφεύουν, σε όσους επιμελώς αποφεύγουν. Αποφεύγουμε. Ναι. Να ακούσουμε εκείνο το «έως πότε ανέξομαι ημών». Ένα καντήλι καίει μπροστά στον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης, λίγο πριν τη σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο και στην παλιά τράπεζα. Στεκόμαστε για λίγο έξω από το παράθυρο και τον παρατηρούμε. Δεν μπορεί να σταθεί για πολύ η ματιά μας πάνω του. Χαμηλώνει το βλέμμα όλων ημών που συνεχίζουμε καθυλωμένος στον σταυρό να τον κρατάμε. Το παραπονεμένο πρόσωπό του φαίνεται τόσο καθαρά από το σκοτάδι που απλώνεται στην αυλή του προφήτη. Μα εκείνος συνεχώς μας φωνάζει. Μετανοείται, χαίρεται, ελπίζεται, ανάστηται. Στο διάδρομο του παλιού νοσοκομείου μια μικρή βιβλιοθήκη με βιβλία του γέροντος Ιωακήμ. Σε ένα κάδρο δίπλα στο δωμάτιό μας βρίσκουμε λόγια του γραμμένα για την αληθινή χαρά των χριστιανών. Διαβάζοντάς τα κατανοούμε γιατί εδώ πάντοτε την συναντάμε τόσο πλούσια και προσωποποιημένη.

χαρά μου είναι ο Χριστός, η συντροφιά Του μου χαρίζει δύναμη και φως. Χαρά μου είναι η Παναγιά, χωράει όλο τον κόσμο η αγκαλιά της η πλατιά. Χαρά μου είναι η προσευχή που μ' ανεβάζει πάνω στα ουράνια, εκεί. Χαρά μου είναι η Γραφή, το μάνα που μου τρέφει την ψυχή. Χαρά μου είναι η Εκκλησία, όπου αξιώνομαι να παρακολουθώ την Θεία Λειτουργία. Χαρά μου είναι η νηστεία που δαμάζει κάθε σαρκική επιθυμία. Χαρά μου είναι η φιλανθρωπία, της αγάπης μου η ακτινοβολία. Χαρά μου είναι η μετάνοια που μου ελευθερώνει την καρδιά και την διάνοια. Χαρά μου είναι η Θεία Κοινωνία, νιώθω μέσα μου την Θεία Παρουσία. Χαρά μου είναι η ταπείνωση, έχω του αμαρτωλού εαυτού μου την επίγνωση. Χαρά μου είναι ο κάθε άνθρωπος, αυτός ο αδελφός μου, ο γνώριμος και ο άγνωστος. Χαρά μου είναι η εργασία, μου χαρίζει την πολύτιμη ψυχοσωματική ισορροπία. Χαρά μου είναι όλη η ωραία πλάση, μ' αγκαλιάζει, με θοπεύει, μ' οδηγεί στον πλάστη. Χαρά μου είναι όλες οι δοκιμασίες, τις δέχομαι σαν θείες ευλογίες. Χαρά μου είναι η αιώνια ζωή, εκεί στρέφονται όλοι μου οι κόποι και οι στοχασμοί. Χαίρομαι μαζί με τους Αγίους Αποστόλους που εχάρισαν ειδόντες τον Κύριον και είχαν πεπληρωμένην την χαρά. Χαίρομαι μαζί με τις Αγίες Μυροφόρες, πρώτες άκουσαν το μήνυμα της χαράς. Χαίρομαι μαζί με τους Αγγέλους και με όλους τους Αγίους που απολαμβάνουν την χαρά του Παραδείσου. Χαίρομαι μαζί με τον Απόστολο Παύλο που έχαιρεν εν τη σπαθήμασή του. Και ευχαριστούσε το Θεό για τα δεσμά του και έγραφε στα πνευματικά παιδιά του. Χαίρετε εν Κυρίω και πάλι νερό χαίρετε. Χαίρομαι μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που είχε την καρδιά πλημμυρισμένη από την χαρά της Αναστάσεως και έλεγε στους άλλους «Χριστός ανέστη χαρά μου». Χαίρομαι με όλους και με όλα, με το χθες, το σήμερα, το τώρα. Δεν φοβούμαι το διωγμό και την δύσκολη την ώρα.

Το ξημέρωμα μας βρίσκει στο θαλπερό ημίφος του Αγίου Νικολάου. Ο Κύριος αποκαλύπτεται κάθε φορά που μια φλόγα στέκεται οικετευτικά μπροστά στο πανίερο πρόσωπό του. Ανατολή των ατελευτήτων. Της αποκάλυψης τα λόγια ηχούν όποτε ένα αγνό κερί ξεκινά μέσα στο τέλειωμα της νύχτας. Να αιτείται τα αιώνια. Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Εικόνες έμψυχες, γεύση Χριστότητας. Ο πατήρ Σίλας μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατιστός όσο η ψυχή του επιτάσσει. Ο χρόνος συλλειτουργεί και εξαγιάζεται. Κινήσεις αρμονικές, φωνές γαλήνιες κάνουν τις μυστικές λέξεις να ισχωρούν βαθιά. Της θεογνωσίας το ακύρατο φως τρεμοπαίζει μπροστά μας. Κράτα Κύριε τα μάτια μας ανοιχτά. Διώξε των παθών το σκοτάδι. Ανένοχα και ακατάκριτα αξίωσέ μας να σταθούμε μπροστά στο φρικτό σου μυστήριο. Ο Παναγιώτης καλείται από τους πατέρες να ξεκινήσει τον χερουβικό ύμνο. Τον έχω ακούσει αμέτρητες φορές να το κάνει στον έξω κόσμο. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για εκείνον. Άδει στην ζωοποιώ τριάδα, μυστικά εικονίζοντας τα χερουβίμ. Με δέος αληθινό και συστολή σταλμένη από ψηλά. Εύχομαι μέχρι τερμά των αιώνων, έτσι τον τρισάγιο ύμνο να αξιώνεται να ψέλνει. Με μνημένη της εντολή σου και όλων όσων το σωτήριο σχέδιό σου, Κύριε, πραγμάτωσε και υποσχέθηκε. Μεγάλη είσοδος, συναπτή τιμίων δώρων, Αγία αναφορά, ύψωση και μελισμός, Θεία κοινωνία, όλα φαίνονται γνωστά. Τα προσπερνάμε τόσες φορές. Καμιά στιγμή δεν θα επιστρέψει να μας χαρίσει τα δάκρυα που έπρεπε να την θυμίζουν. Μην κυλήσει μια ολόκληρη ζωή χωρίς ένα δάκρυ αληθινό, μια ρανίδα ελάχιστη ίση με λουτρό βαπτίσματος. Μην μείνει άγνωρος ο Χριστός μας. Τελευταία εικόνα μετά την μεγάλη αποχαιρετιστήρια αγκαλιά με τον Παπαφιλίμωνα, η θέα της Κήτης σημά στο μνήμα του πατέρα Λουκά, στο κημητήρι, στον λόφο. Λογιών χρυσάνθεμα φυτεμένα στο χώμα που τον σκεπάζει. Από αυτά στόλισαν χθες το εικόνισμα του Ευαγγελιστή στην μεγάλη μέρα της δικής του μνήμης. Στο φευγιό μας συναντάμε Θεσσαλονικείς και γιανιώτες αδελφούς που φεύγουν για να βοηθήσουν στο λιωμάζωμα. Έχουν μια χαρά φιλιμονική.

Επόμενος σταθμός μας η Παντοκράτορος. Η βροχή έχει χαμηλώσει, μα χθες έβρεξε πολύ. Περάσματα ψάχνουμε από το νερό που διασχίζει το δάσος. Πατήματα προσεκτικά στα γλιστερά, μονοπάτια, στοές, ξέφωτα και χαλάσματα ακόμα μιλούν για την άφταστη ωραιότητα του όρους. Πολλές φορές έχουμε επισκεφθεί την γερόντισσα, πρώτη φορά όμως θα μέναμε στο μοναστήρι της. Στην καταφυγή της, στην ακατάπαυστη δέησή της. Μας δίνουν δωμάτιο στον ημιόροφο δίπλα στην αυλή. Μαζί μας και οι τρεις Θεσσαλονικείς προσκυνητές που χθες συναντήσαμε στον προφήτη. Μόλις που τακτοποιηθήκαμε και ξεκίνησαν οι ευλογίες. Η μεγαλύτερη ευλογία στο όρος είναι το διακόνημα και η παγκινιά. Ο αρχοντάρης φωνάζει. Αδελφοί, όποιος μπορεί ας ανέβει πάνω στο μαγεριό για να βοηθήσει τους πατέρες στην προετοιμασία. Ανεβαίνουμε με τον Θεοδόση και τον Φώτη. Στο μπαλκόνι ήδη δύο αδελφοί έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν μεγάλα τελάρα με πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα. Δύο κριτικοί Ηρακλιώτες. Ο Γιώργης και ο Νικόλας. Δεν είναι μόνοι τους στην Παντοκράτορος. Βρίσκονται μαζί με τον πνευματικό τους και ακόμα 18 πνευματικοπαίδια του και ενορίτες του. Κάποια στιγμή έρχεται και ο παππούλης τους. Νέος ακόμα. Πατέρας 6 παιδιών. Μια σταλιά άνθρωπος, μα γίγαντας σαν σε θωρεί.

με μια καρδιά ευρύχωρη και μια ματιά άδολη και ταπεινή. Ξέχυλη αγάπη του για τα παιδιά του, την αθωνική φετινή συντροφιά του. Ενώπιόν μας το ομοθυμαδόν, το ιναόσιεν, το ενενή στόματι και μια καρδία. Πόσο ξεχασμένα στις μέρες μας τούτα, σκεπασμένα από την καταχνιά της παραλυτικής εγωλατρίας μας, που ζητά συνέχεια πρωτεία και πρωτοκλησίες. Χαρούμενοι ξεφλουδίζουμε πατάτες και μιλάμε με τα παιδιά αυτά. Περιβόλια οι ψυχές τους. Εμάς που λέτε μας παροτρύνουν οι γυναίκες μας να έρθουμε στο όρος, ειδικά όταν έρχεται και ο παπάς μας. Το έχουμε ανάγκη και ερχόμαστε για αρκετές μέρες εδώ στην Παντοκράτορος, στην γερόντισά μας. Ζούμε ένα θαύμα κάθε φορά εδώ. Να είναι καλά ο πνευματικός μας και οι πατέρες εδώ που μας φιλοξενούν με τέτοια ζεστασιά. Σπίτι μας είναι αυτό το μοναστήρι. Δάκρυα ξεκινούν να τρέχουν από τα μάτια όλων μας. Έχει ξεκινήσει το καθάρισμα των κρεμμυδιών. Έστω και με τεχνητό τρόπο να στάξει ένα δάκρυ και αυτό κάπου θα λογαριαστεί. Σιωπηλοί μένουμε αρκετά. Προσπαθούμε όλοι να λέμε την ευχή. 3 ώρες πέρασαν στην κουζίνα της Παντοκράτορος. Αλυσμόνητες. Ψάξαμε και για άλλη αφορμή παραμονής, αλλά δεν είχε μείνει τίποτα ακαθάριστο. Μόνο οι ρερυπωμένες μας ψυχές που πάντα θα αναζητούν εξαγνισμό. Κατεβαίνοντας συναντήσαμε και άλλα μέλη της κριτικής συναλληλίας. Στον εξονάρθικα του καθολικού σημειώνουν αθόρυβα ονόματα για μνημόνευση. Κουβεντιάζουμε με τον αδελφό μας, τον Φραγκίσκο. Μας μιλά με ευγνωμοσύνη για τον πνευματικό τους και εκείνους. Μα και για τον δεσπότη τους, τον απλό και πράο εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου και της προσευχής. Της Κρήτης, της πάντερπνης των Ειρηναίων τους. «Ξέρεις, αδελφέ μου», μιλάει ο Φραγκίσκος, «αυτά τα χρόνια που με την χάρη του Αγίου Θεού μας αξιωθήκαμε να έχουμε και τον παππούλη μας, τον πνευματικό μας οδηγό, και που αρχίσαν να πέφτουν λίγο-λίγο τα λέπια από τα μάτια μας, όλα αυτά τα χρόνια είχα κάτι που με βάραινε και κάπως με δυσκόλευε. Το όνομά μου. Δεν υπάρχει, βλέπεις, ορθόδοξος Άγιος Φραγκίσκος. Να εορτάζω κι εγώ την ημέρα της μνήμης του, παρά μόνο εκείνος ο Άγιος των Παπικών. Το Άγιος εντός εισαγωγικών. Βέβαια, ένας γέροντας μου είχε πει πως θα έπρεπε να προσπαθώ ακόμη περισσότερο στα πνευματικά, να καταφέρω να ζήσω αυτή τη ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό και να γίνω εγώ Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ώστε όλοι όσοι έχουν στο μέλλον αυτό το όνομα να εορτάζουν την ημέρα της δικής μου τελευτής. Δύσκολα μου έβαλε, πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Για να σου συνεχίσω όμως, αδελφέ μου, αναγκαστικά έως τώρα εόρταζα τον Αγίον Πάντων. Μεγάλη γιορτή, η χάρη τους τεράστια. Αλλά εγώ έψαχνα να βρω έναν τρόπο να εορτάζω σε άλλη μέρα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με απασχολούσε αυτός ο λογισμός. Ζήλευα ίσως τους άλλους αδελφούς που είχαν όλοι τον προστάτη Άγιό τους. Έκανα προσευχή να στείλει ο Θεός ένα σημάδι να αναπαυθώ. Και φέτος, αδελφέ μου, πήρα μια χαρά. Μια χαρά ανίποτη. Μόλις αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης, βρήκα τον Άγιό μου, επιτέλους. «Τι εννοείς?» τον ρωτήσαμε. «Πώς θα γιορτάζεις τη δική του ημέρα?» «Μα, αδελφέ μου, το κοσμικό όνομα του Αγίου ήταν Φραγκίσκος. Να, ένας Φραγκίσκος που αγίασε λοιπόν και αγιοκατατάχθηκε επίσημα. Κοιμήθηκε ανήμερα της Παναγίας μας στην κοίμησή της. Θα εορτάζεται την επομένη όπως συμβαίνει και με τον Άγιο Γεράσιμο. Τότε λοιπόν θα εορτάζω και εγώ. Πήρα ευλογία προς τούτο. 1000 και αμέτρητες ακόμα δόξες στον Χριστό μας. Τον νιώθω δίπλα μου συνέχεια τον Άγιο Ιωσήφ. Είναι ο προστάτης μου». Θαυμάσαμε την πρόνοια του Θεού μας. Το ευμήχανο της φυλάγιας ψυχής του Ηρακλειώτη Φραγκίσκου. Σε λίγο στο καθολικό της Παντοκράτορος θα ξεκινούσε ο εσπερινός της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Γερασίμου.
Μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή θα μνημονεύονται πλέον την επαύριον της ένσωμης μεταστάσεως της μητέρας της ζωής.

Λίγο πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο στα γραφτά μας, θα κάνουμε μια παρένθεση ευλογημένη εδώ και θα πάρουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό βιβλίο, το γεροντικό του Αγίου Όρους, Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το κάναμε και πέρυσι αυτό. Βάλαμε εμβόλυμα και ευλογημένα κάποιες καταγραφές ιερές της μνήμης από άλλα αθωνικά ημερολόγια. Να θυμηθούμε το Άγιον Όρος όπως το γνώρισα, αυτό το αριστούργημα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί είναι βγαλμένο μέσα από ψυχή προσευχομένη και ποτισμένη με τα αθωνικά νάματα του κυρίου Νικολάου του Μπαζόνη. Να στείλουμε τις ευχές μας αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Το Άγιο Όρος όπως το γνώρισα ήταν η περσινή μας παρένθεση. Τώρα ο αδερφός μας ο Γεώργιος από την ευλογημένη Σκίδρα μας έστειλε αυτό το βιβλίο έχοντας ένα σελιδοδείκτη, λες και το γνώριζε, σε μνήμες ενός παντοκρατορινού επιγείου αγγέλου, του πατρός Κοσμά του παντοκρατορινού. Θα τον φέρουμε εδώ μπροστά μας λοιπόν, τον μακαριστό πατέρα Κοσμά, και να τον εντάξουμε στο φετινό μας αθωνικό οδηπορικό, να ευλογήσει και αυτός με την πλούσια χάρη που του ειδώθη εν ζωή και τη μεσητευτική δύναμη που έχει πλέον στον ουρανό. Ο πατήρ Κοσμάς ήταν απλός, ολιγογράμματος, αγαθός και λιγόλογος και για να αντιστέκεται στον πολύ και μεγάλο πόλεμο της Σαρκός σηκωνόταν τη νύχτα, άναβε το λαδοφάναρο το οποίο έβανε μπροστά στο ακαλλιέργητο χωράφι και έσκαβε μέρα νύχτα ώσπου να υποχωρήσει τελείως ο ερεθισμός και η μανία του αοράτου και σκληρού αυτού πολέμου. Με τον τρόπο αυτό της πολύχρονης δηλαδή πάλης δημιούργησε 250 στρέμματα αμπέλια και κήπους από την καλλιέργεια των οποίων επί 40 και πλέον χρόνια προμήθευε την Παντοκράτορος, όχι μόνο από σταφύλια και κρασί που περνούσε τους 20 τόνους κάθε χρόνο, αλλά κατά τα χρόνια της κατοχής τροφοδοτούσε τους μοναχούς της Μονής με πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα κυπευτικά και φρούτα, τα οποία δεν έλειψαν όλο αυτό το διάστημα. Όμως παρόλη τη σκληρή αυτή και χειρονακτική εργασία, όπως φαίνεται από τα αγαθά τέλη της ζωής του, ο πατήρ Κοσμάς δεν παραμελούσε τα πνευματικά του καθήκοντα, τις ημερονύχτιες προσευχές, τον κανόνα του. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που διδάσκει όλους τους ανθρώπους ότι αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού να κάνει και να εκπληρεί όλες τις υποχρεώσεις του, και τις σωματικές και τις πνευματικές, κατά το ρητό της Αγίας Γραφής, και ταύτα έδιποιήσε κακή να μη αφιέν. Δηλαδή και τις εργασίες για τη σωματική του συντήρηση να κάνει και στην οαιρά και καρδιακή προσευχή με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να επιδοθεί και να προοδεύσει όπως ο αδελφός Κοσμάς, που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητας. Στα 70 του εξακολουθούσε να εργάζεται στο κτήμα της Αμπελικιάς πολύ σκληρά. Οι πατέρες της Μονής Παντοκράτορος έχουν τυπική διάταξη σύμφωνα με την οποία πρέπει όλοι οι διακονητές που βρίσκονται στις διάφορες υπηρεσίες εκτός της Μονής, κατά τις Άγιες ημέρες από το Σάββατο του Λαζάρου, να μαζεύονται στο μοναστήρι για να ψάλουν όλοι μαζί εκείνο το ωραίο τροπάριο του Εσπερινού των Βαΐων που λέει «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες των σταυρών σου λέγομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ως ανά εν της υψίστης». Εφόσον είδαν ότι ο πατήρ Κοσμάς έλειπε, έστειλαν τον αδελφό Σπυρίδωνα από τη Μονή να δει τι συμβαίνει. Ο πατήρ Σπυρίδων βρήκε τον πατέρα Κοσμά στην Αμπελικιά να είναι λίγο αδιάθετος,
Έτσι παρέμεινε μαζί του να τον υπηρετεί. Δεν πέρασαν όμως πολλές ημέρες και παρόλη την αδιαθεσία του δεν έπεσε στο κρεβάτι, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται. Όταν πέρασε ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, ο πατήρ Κοσμάς είπε στον αδελφό Σπυρίδωνα να βγει λίγο έξω από το δωμάτιό του και τότε σχεδόν έγειρε κάτω στο πάτωμα επάνω στην κουβέρτα που κοιμόταν πάντοτε. Ο πατήρ Σπυρίδων άκουσε απ' έξω τρεις φορές έναν ελαμφρύ ρόγχο και όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο βρήκε τον πατέρα Κοσμά να έχει παραδώσει το πνεύμα. Ο πατήρ Σπυρίδων έτρεξε στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τους γέροντες και οι συντρέξαντες πατέρες μετέφεραν το νεκρό σώμα του στην εκκλησία της Αμπελικιάς, η παπαντή του Κυρίου, όπου με ύμνους και θυμιάματα έψαλαν κατά την τάξη την νεκρόσιμη ακολουθία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νεκρόσιμης, ο πατήρ Σπυρίδων έβλεπε δίπλα στο λείψανο να κάθεται ακίνητος ένας μοναχός με το επανοκαλή μαυχό του, που έμοιαζε καταπληκτικά με τον πατέρα Κοσμά. Όταν κατέβασαν το λείψανο στον τάφο και ο ιερέας έλεγε «Το γη χένουσα υπόδεξε των αδελφών Κοσμά μοναχών», ο πατήρ Σπυρίδων είδε ξέσιο θαύμα να συμβαίνει μπροστά του. Δηλαδή, είδε να κατεβαίνει και ο φαινόμενος μοναχός που καθόταν προηγουμένως δίπλα στο νεκρό λείψανο και να σχηματίζεται πάνω στο νεκρό σώμα εμφανώς η μορφή του πατρός Κοσμά.

Ο ίδιος αδελφός που κι αυτός φαίνεται να ήταν ενάρετος, μας βεβαίωσε ότι για 40 ημέρες μετά το θάνατο και την κηδεία έβλεπε τον πατέρα Κοσμά, τον παντοκρατορινό, αυτόν που όσο ζούσε παρίστανε τον αγράμματο, να συμψάλλει με τους άλλους πατέρες της Μονής Παντοκράτορος στους χορούς της Εκκλησίας και κυρίως όταν έψαλαν την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και άλλους ύμνους των ένων και δοξολογιών. Ο πατήρ Κοσμάς ο Παντοκρατορινός κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στις 13 Απριλίου του έτους 1970 και τον ενταφίασαν εκεί που έκανε τους σωματικούς και πνευματικούς του αγώνες περισσότερο από 40 ολόκληρα χρόνια, κατά την προεκφραστήσα επιθυμία του, δίπλα στην εκκλησία της Υπαπαντής, στην Αμπελίκια.

Ευχαριστούμε θερμά τον αδελφό μας τον Γεώργιο από την Καλή, σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού πατρός Κοσμάτου Παντοκρατορινού, ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το Γεροντικό του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Και επιστρέφουμε στο όρος ασύνορο, το φετινό ημερολόγιο όρους, στο έκτο κεφάλαιο αυτών που γράφτηκαν, στο τρίτο μέρος των ραδιοφωνικών εκπομπών της μεταφοράς αυτών των εικόνων στο ραδιόφωνο. Στολή ψυχής αλέρωτη παιδιού χιονοφεγγίζει, του τρούλου της αγγελικές δυνάμεις ατενίζει. Χρυσόστομος ασπάζεται λείψανο του προστάτη, εκείνον θα έχει στη ζωή παντοτινό ιχνηλάτη. Θεοφύλων η συνέχεια τιμά τον μυροβλήτη, το τέλος του το οσιακό ταπείνωση κηρύττει. Στο άγιο βήμα η ιερουργή το άνος σχόμεν νιώθει, λάμπουν τα πρόσωπα όλων τους Χριστός σαν τους εδόθη. Λέει την ευχή ολημερής και όλα τα αγιάζει, τείχος στείνει στους δαίμονες, τους καίει και τους δαμάζει. Της νοεράς της προσευχής, φιλόθεο εργαστήρι, σπηλαιώτης ο καθηγητής, την νύψη έχει σπείρει. Στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην θαλασσόβρεχτη Παντοκράτορος, στεκόμαστε για λίγο εντυπωσιασμένοι μπροστά στο εκπληκτικό μαρμάρινο προσκυνητάρι της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οπότε και η μονή πανηγυρίζει. Χαραγμένο πάνω του το όνομα του μοναχού Ακινδίνου, Εξάνδρου, ο οποίος το 1896 με ρίμνησε και δαπάνησε, ώστε να μνημονεύεται πάντοτε ως ευεργέτης στην Θεία Πρόθεση. Στον εσπερινό του Αγίου Γερασίμου μας συνεπέρνει η δυνατή και μελωδικότατη φωνή του Παπακοσταντίνου του Κρητικού,

εξυμνούν την ρωμαλαιότητα και την άγρυπνη προστασία του Τρισολβίου Πατρός, που δεν σταματά να κάνει το μεσητευτικό δρομολόγιο. Όλος είναι της κάτω της σαρκή και τον άνω ουδόλο σαπίν, τη ψυχή ο Γεράσιμος. Δίπλα μου ένας μικρούλης, γύρω στα 7, στέκεται όρθιος και περιεργάζεται συνεχώς στα άνω. Πάντα ένα παιδί κοιτάει ψηλά μόλις εισέρχεται σε έναν οίκο κυρίου. Είναι συνταρακτικό το τι μπορεί μια καθαρή ψυχή να ατενίζει. Την ένωση του ουρανού και της γης, τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις. Όσα μπορούν να βλέπουν εκείνοι που κρατούν αλέρωτο και χιονοφεγγύ τον χιτώνα, του αναβαλωμένου το φως ο σημάτιον δωρεοδότη Χριστού. Επισκοπούν τον παντεπίσκοπο. Πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το μικρό παιδί που στέκει δίπλα μας. Τον ρωτάμε το όνομά του και εκείνο, χωρίς να σταματήσει ψηλά να κοιτά, μας απαντά: Χρυσόστομος. Με τον πατέρα του ήρθε από το Κιλκί στην Παντοκράτορος να συναντήσει τον Άγιό του. Το διαπιστώνουμε στην προσκύνηση των τιμίων λειψάνων και τόσο συγκινούμαστε όταν ακούμε τον γλυκύτατο καλογερό Παπαθεόφιλο να του δείχνει μια ασημωμένη λειψανοθήκη. Έλα Χρυσόστομέ μου να ασπαστείς τον προστάτη σου. Κρατώντας εκείνο τον πατέρα του από το χέρι, πλησιάζει και φυλά τον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω αν συναισθάνεται την σπουδαιότητα της ώρας αυτής. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτό το παιδί θα πορεύεται στη ζήση του, έχοντας οδηγό τον οικουμενικό φωστήρα, έχοντας φτερά. Πάντα θα ακολουθεί το χρυσόλαλο αηδόνι της Ορθοδόξου πίστεως. Στεκόμαστε κι εμείς στη σειρά για να ασπαστούμε τα Άγια Λείψανα που ευχάριστος πατέρας Θεόφιλος μας παραθέτει. Ένα διαρκές καλοσυνάτο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Ο πιο πρόσφατος Θεόφιλος της παντοκρατορινής ιστορίας. Μόνο τυχαίο δεν θεωρούμε το γεγονός ότι με ιδιαίτερη ευλάβεια μας καλεί να ασπαστούμε και το δεξί χέρι ενός μεγάλου αγιορείτη Αγίου. Του συνονόματού του, Μυροβλήτη Αγίου Θεοφίλου. Στο παντοκρατορινό κελίον του Αγίου Βασιλείου στην Καψάλα πέρασε τα τελευταία έτη της εισαγγελικής του πολιτείας. Λίγο πριν την οσιακή του κοίμηση, ο ταπεινότατος Θεόφιλος κάλεσε τον υποτακτικό του Ισαάκ και του είπε: «Μόλις κοιμηθώ, δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα. Δεν θα τελέσεις τίποτα από τα ιωθώτα αγιορείτικα ταφικά. Θα δέσεις με ένα σκοινί τα πόδια μου και πήγαινε με σε ένα απόμερο μέρος του δάσους, να με φάνε τα άγρια ζώα. Όμως, κάμε σε παρακαλώ όσες περισσότερες λειτουργίες και μνημόσυνα να μπορείς». Ο Κύριος όμως επέτρεψε να φανερωθεί έτη αργότερα το λείψανό του, το οποίο και μεταφέρθηκε στο κελί του, όπου και 5 αιώνες τώρα μυροβλίζει. Παρατηρούμε τον Παπαθεόφιλο με την ίδια ζεστασιά που αγκάλιασε τον μικρό Χρυσόστομο να υποδέχεται και έναν μεγάλο σε ηλικία λαϊκό άνθρωπο που κάτι θέλει να τον ρωτήσει για το πρόγραμμα του μοναστηριού. Αγάπη ανεξαίρετη και στον τρόπο του ταπεινού ηγουμένου γέροντος Γαβριήλ, με ξεχωριστή χάρη και χαρά ευλογεί τους προσκυνητές. Κάθε φορά που τον βλέπουμε φέρνουμε στη μνήμη μας και τον μακαριστό προκατοχό του, το γέροντά του Βυσσαρίων, δίκαιη εις τον αιώνα ζώση. Ο τάφος εκείνου πίσω από το καθολικό, σημείο αναφοράς και προσκυνήματος για όλους μας. Το 1992 ήρθαν μαζί από την Ξενοφόντος και ξεκίνησαν τη νέα κοινοβιακή εποχή του μοναστηριού. Ξεκίνησε μια φωτεινή περίοδος κοινών αγώνων, συνδημιουργίας και άφατης χαράς. 10 χρόνια σχεδόν μετά ο πατήρ Βυσσαρίων, μόλις στα 47 του, μετά από σύντομη ασθένεια που υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία, με χρυσή την ψυχή περασμένη από το χωνευτήρι του χρυσοχώου Θεού, εξεδίμησε προς Αυτόν να λάβει πλέον τον μισθό μια σύντομης, αλλά τόσο καρποφόρας βιωτής. Τον διαδέχτηκε ο Γαβριήλ του, τέκνο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Κρίς Γαβριήλ, ο κριτικός Γαβριήλ, πεδιώθεν ποθών την μοναστική ζωή από τότε που σαν παιδί εισερχόταν στο ιερό του Αγίου Νεκταρίου στα Χανιά. Στις γερόντισα στην Οικεσία καταφεύγει, υπό το όμα της μάνας, με ρημνά για τις ψυχές όσων εκείνη του εμπιστεύθηκε, να οδηγήσει στην πνευματική μάντρα της. Το ξημέρωμα μας βρίσκει στην Λυτή. Το σκοτάδι διασχίζουν αθόρυβα οι φιγούρες των παντοκρατορινών μοναχών που κινούνται πάντα.

πάντα με αιτία δοξολογική. Ακούμε την γνώριμη πλέον φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, του Ηρακλιώτη. Αυτή την φορά έρχεται όχι από το ψαλτήρι, όπως χθες, μα μέσα από το ιερό. Σήμερα ιερουργή, αρμονικός και ειδής, ιεροπρεπής και ταπεινός. Νιώθουμε πόσο ξεχωριστές είναι τούτες οι στιγμές για εκείνον. Πόση τιμή και συγκίνηση πρέπει να αισθάνονται οι ιερείς του έξω κόσμου όταν οι αγιορείτες τους καλούν να εισέλθουν στους τόπους του υπερτάτου διακονήματος σε αθωνικό φοβερό βήμα να κατεβάσουν τον Θεό στη γη και να ανυψώσουν τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Το Άγιο Ποτήριο πλησιάζουν με δέος και μηδενός εξαιρουμένου τα πνευματικοπαίδια του Παπά. Το «Συν» εορτάζει μπροστά στην γερόντισσα. Σύναξη κριτικών, συναγωγή στο ένα, το ομοθυμαδόν και οι νέες σελίδες των Πραξαπόστολο. Μεταλαμβάνουν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλων τα πρόσωπα εκείνη την ώρα παίρνουν την μορφή του πνευματικού τους. Είναι λαμπερά και αλλοιωμένα, σε έκσταση απερίγραπτη και τρισευλογημένη. Το φως του κόσμου στα μάτια τους. Είναι η τελευταία παντοκρατορινή εικόνα που χαράσει στις καρδιές μας την λέξη «ελπίδα». Ελπίδα Αθανασίας πλήρης, κατά τον σοφό Σολομώντα. Όσοι κάποιοι συνειδητοποιημένα θα πλησιάζουν τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής, τόσο θα σμικρύνεται η απόσταση ανάμεσα σε ουρανό και γη, όσο θα υπάρχουν πνευματικοί πατέρες που θα βιώνουν και θα εμπνέουν το «Η Ναώση Εν», που θα νοιάζονται στην πράξη και θα γρυπνούν για τις ψυχές που ακουμπούν στο πετραχύλι τους, τόσο θα αυξάνεται η παρησία εκείνων των λίγων που εκλιπαρούν για παράταση στην παράταση του ελέους.

Ζωντανή ηχογράφηση από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, από λαμπρή πανήγυρη της γεροντήσης κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας, όρος ασύνορο το τρίτο μέρος της φετινής ραδιοφωνικής μεταφοράς αυτών των εικόνων. Επόμενος σταθμός, η Ιερά Μονή Καρακάλου. Ό,τι μνήμες μας γεννά αυτό το μοναστήρι, το κάστρο της, το κημητήρι της, τα κατάφορτα περιβόλια και η πολύχρωμη κήπη της, οι πατέρες συμπαμφίλτατοι, ο Άγιος Γεδεών, ο γέροντάς της, ο βιβλικού παραστήματος Φιλόθεος. Πριν το μοναστήρι διαβαίνουμε το κατόφλι των Αγίων Αποστόλων. Ο εναγκαλισμός των πρωτοκορυφαίων ακολουθεί παντού γνώριμα βήματα. Να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ το καλοκαίρι στην δωδεκάωρη αγρυπνία, στο ξαχουστό πανηγύρι των Καρακαλινών. Ως τότε εδώ θα μας φέρνουν λίγοι στίχοι από του μηνού Ιούνι την ψυχή. Από την Πνίκα ως τον Ισθμό και ως την Καρακάλου αχολογούν τα ρήματα εθνών του διδασκάλου. Σμίγουν ξανά πρωτόθρονοι κρατώντας εκκλησία. Κλειδιά βαστούν και επιστολές που ανοίγουν σωτηρία. Και πίσω τους οι πάνσοφοι όλοι οι μαθητάδες που τους υμνούν στο τέλος του οι διαλεχτοί οι ψαλτάδες. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Καρακάλου υπάρχει παράδοση σε αγγελόφωνους ψάλτες. Στο ίδιο δωμάτιο αρκετά χρόνια μετά, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, ο πατήρ Νεκτάριος με χαρά μας υποδέχεται. Με τον Φώτη στις λίγες ώρες που μένουν ως τον Εσπερινό, αποφασίζουμε να ανηφορήσουμε ως την Φιλοθέου. Διαδρομή που όσοι την έκαναν ένιωσαν Θεού παρουσία συνεχή. Τα φιδίσια υγρά ανηφόρια, ανήλιαγα από μινάρια από ησυχίας καλύβες, το ξαπόσταμα του Αηγιώργη, η ήχη των πουλιών και της ευχής που πρώτη καρδιά ακούει. Δεν άλλαξε τίποτα ο σεβαστικός χρόνος. Ούτε μια λέξη από τις παλιές δεν έχασε το χρώμα και το αρωμά της. Όπως 10 χρόνια πριν. Κι έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες. Χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, Κοσμά τον Έτολο. Την ώρα που τούτες οι γραμμές γράφονταν στον ουρανό, στηνόταν πανηγύρι. Είχε υποδοχή Αγίου. Ο φιλοθεήτης άγγελος στη χώρα των ζώντων, συνόμιλος Αγίων. Έπειτα από μισή ώρα φτάσαμε στο πανέμορφο μοναστήρι. Και εδώ ο χρόνος σταματημένος. Το πράσινο χαλί που αγκαλιάζει το καθολικό, η χαμηλή είσοδος με την καμπάνα, το κοδωνοστάσι που αγγίζει ουρανό. Έξω από την πύλη συναντάμε μόνο κάποιους προσκυνητές. Κανέναν πατέρα δεν βλέπουμε. Ούτε θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Στο καθολικό του Ευαγγελισμού μπαίνουμε να προσκυνήσουμε. Μας αρέσει η νέα ξύλινη και γυάλινη σκεπαστή κατασκευή που ενώνει την εκκλησία με την τράπεζα. Τα πάντα εμφορούνται από την πνευματική θρέψη. Όλα εκείνα στοχεύουν. Καθόλου να μην ξεχνιέσαι σαν το σώμα συντηρείς. Σαν να προσπαθούν οι πατέρες να εγκλωβίσουν τις ανεπανάληπτες λατρευτικές στιγμές. Να συνεχίσεις να υμνείς και να προσεύχεσαι και όταν τρως. Να αποζητάς την τρυφή του πνεύματος. Να υποτιμάς το μέτρο που σου είναι αναγκαία και μόνο την τροφή του σώματος. Βγαίνοντας συναντάμε έναν δόκιμο νεαρότατο μοναχό. Σαν να μην πατά στη γη, με μια ζωντάνια εντυπωσιακή και την μονολόγιστη ευχή να ακούγεται καθαρά και συνεχώς από το στόμα του. Εγγονός Αγίου Παπά Εφραίμ, δυσέγγονος Αγίου Ιωσήφ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας, εδώ, σε αυτό το εργαστήριο της νοεράς προσευχής. Μας μεταφέρει αυτό το ολόχαρο καλογεράκι στη μικρά Αγία Άννα, πριν από 70 ολόκληρα χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Αδολεσχίας και της Ευχής. Ο σπηλαιώτης Άγιος Ιωσήφ διδάσκει ένα κούτσικο καλογέρι, τον κατοπινό μεγάλο Ιεραπόστολο γέροντα Εφραίμ. «Παιδί μου, την ευχή, θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή και όχι να οργολογείς. Μη ζητάς τίποτε άλλο. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο πολύτιμος ουράνιος θησαυρός. Απόλαυσέ τον».
Από εσένα θέλω μέρα νύχτα, σιωπή, ευχή, μετάνοια και κυρίως δάκρυα. Τίποτε άλλο δεν θέλω, μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα, δάκρυα, μέρα νύχτα. Μόλις ανοίξετε τα μάτια, αμέσως την ευχή. Μην αφήσετε το μυαλό σας να πετάει εδώ και εκεί και χάνετε την ώρα σας που είναι πολύτιμη για την ευχή. Όταν έτσι βιάσετε τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει μια άγια συνήθεια. Με το άνοιγμα των ματιών, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για όλη την ημέρα. Στη συνέχεια θα εργάζεστε και θα λέτε την ευχή. Ευλογείται η εργασία, αγιάζεται το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος και όλος ο άνθρωπος που προφέρει το όνομα του Χριστού. Ο μοναχός που λέει αδιαλείπτος την ευχούλα οπλίζεται με τέτοια θεϊκή δύναμη που καθίσταται απρόσβλητος από τους δαίμονες, αφού αυτή τους καίει και τους μαστιγώνει.

Δίπλα στην έκθεση της Μονής, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, στη Φιλοθέου, ένα καλαθάκι με μια ταμπέλα. Ευλογίες. Μέσα πολύ ψηφιακή δίσκη με κηρύγματα συγχρόνων και θεοφωτίστων πατέρων. Ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεώνος Κραγιόπουλου, του υπέροχου πατέρα Θανασίου Μυτιληναίου, του πεφιλημένου πνευματικού παιδιού του γέροντος Εφραίμ, πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Πολύ προσεκτικοί οι φιλοθεήτες στην ανθολόγησή τους. Πατρικές διδαχές από πατερικές και μόνο φωνές. Τις πήραμε με την ευχή να βοηθηθούμε κι εμείς και άλλοι αδελφοί μας τα πυκνά σκοτάδια να φωτιστούν. Επιστροφή στην Καρακάλου για εσπερινό αναστάσιμο. Πολλά τα χρόνια και τα οδηπορικά μας, μα πρώτη μας φορά αξιωνόμαστε να ψάλουμε στο όρος αναστάσιμο από Λυτίκιο. Ο ήχος τρίτος, ένθερμος και διασταλτικός. Η μνήμη του φιλοθεήτη Αγγέλου παντού διάχυτη. Εφρενέστο και εφρεμέστο τα ουράνια.

Έτσι τελείωσε το έκτο κεφάλαιο. Στις γραμμένες, θύμισες. Και κάπως έτσι ξεκινά το έβδομο, επίλογο στη σημερινή τρίτη εκπομπή. Κάπως έτσι συνθεώθα ξεκινά η τέταρτη και τελευταία αυτής της σειράς. Σε ήχο τρίτο οι φωνές, Ανάστασης γιορτάσει, λέξεις σαν πέπλο απλώνονται όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν, ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν.

Περιπλάνηση ξανά στο όρος του Θεού και των ανθρώπων. 10 χρόνια με τη χάρη του Θεού συμπληρώθηκαν φέτος και ένας κύκλος άκλειστος. Μια ορθάνυχτη αθωνική αγκαλιά. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Με τη χάρη του Θεού ξαναπερπατήσαμε και σήμερα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Όρος ασύνορο.

είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η αλήθεια του Άθωνος αποκαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου, αν δεν αποκαλύψει ο Άθωνος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του.

Στην επόμενη Συνθέω εκπομπή θα βρεθούμε σε ένα αναστάσιμο πανηγύρι εκεί στην Καρακάλου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου μητέρας μας να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
2: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Ο επόμενος ιρμός του Πέτρου Μπερεκέτη είναι ένας από τους πιο λαμπρούς ιρμούς, ο άγνωστος «Χαίρε φωτός νεφέλη» σε ήχο «Τέταρτο Άγια της Παπαδικής», ο οποίος ερμηνεύεται από τον Λεωνίδα Σφίκα. Ως κείμενο είναι ένα εγκομιαστικό θεοτοκίο με πλήθος ποιητικών παραβολών από το οικείο και πλούσιο υμνολόγιο των χαιρετισμών προς την Παναγία. Ως μέλος είναι από τα πιο έντεχνα με πολυχρωματικό πλούτο, δεξιοτεχνική πλοκή, υψίτονη και έντονα εγκομιαστική υφή. Οι υψηλότονες προσφωνήσεις του χαίρε, οι συχνές αναδιπλώσεις του, ο συνθετικός ίστρος, οι διαστηματικοί χρωματισμοί, οι περιγραφικές μουσικές θέσεις όλα καθιστούν το μέλος ένα από τα αριστουργήματα του είδους. Στην ουσία ένας εγκομιαστικός και δοξαστικός ηχητικός ύμνος, ο οποίος πρέπει να παραβληθεί προς το ομόλογο οκτάηχο μέλος ψάλλοντέσου των τόκων του ίδιου. Το ίδιο λαμπρεί και η ερμηνεία του Λεωνίδα Σφίκα. Τεχνικά άρτια, με τονική σταθερότητα, χρωματική και διαστηματική ακρίβεια και εξαιρετική απόδοση των ποιοτικών εκφραστικών στοιχείων. Ακόμη με ίστρο δοξαστική και εγκομιαστική διάθεση, ανεπιτίδευτη και σεμνότροπη εκφορά. Όλα αυτά, καθώς και η επάρκεια της υψηφώνου διατύπωσης, καθιστούν την ερμηνεία μια από τις ωραιότερες και τις πιο ενδιαφέρουσες της παρούσας συλλογής. Μια ερμηνεία η οποία υπηρετεί, δεν χρησιμοποιεί το μέλος.

Ακόμη ένα σειρμός του ήχου Τετάρτου Άγια είναι ο άγνωστος επίσης σε το Καθαρότατον, ο οποίος εκτελείται από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά και παράλληλα από τον Λεωνίδα Σφίκα. Ως κείμενο εδώ είναι ένα παρακλητικό και ηγετευτικό θεοτοκίο με ιδιάζουσες επικλήσεις και ποιητικές αποχρώσεις. Ως μέλος ενδιαφέρει κυρίως για τη δομή και την πλουσιότροπη πλοκή του. Το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι και εδώ, όπως επίσης και σε άλλο νομό ηχοειρμό, συμπλέκονται αριστοτεχνικά, αντιστοιχτικά και εναλλακτικά οι δύο μελικοί τρόποι του τετάρτου ήχου, Άγια λέγετος, με ιδιαίτερη επιπλέον πεπικυλμένη ανάπτυξη των μουσικών γραμμών και φράσεων. Ειδικά μάλιστα εδώ χωρίς υπερβολική ψηφωνία, αλλά μέσα στη φυσική τονική διαδρομή των δύο αυτών μελικών τρόπων. Και ο ηρμός αυτός αποδεικνύει την ανεξάντλητη και ριζοσπαστική συνθετική έμπνευση του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού μουσικού συνθέτη. Οι ερμηνείες του Μητροπολίτου Νικοδήμου Βαλινδρά και του Λεωνίδα Σφίκα κινούνται μέσα στα ιστορικά και αρχετυπικά κυρίως πλαίσια. Ακριβείς και διαγραμματικές, περισσότερο ωστόσο ανημένοι του Μητροπολίτου Βαλινδρά, συνεκτική και στενότερα συμμετοχική του Λεωνίδα Σφίκα και εδώ ένα μέλος από τα πιο χαρακτηριστικά και ιδιώσιμα του είδους. Ακούμε τώρα την ερμηνεία του Μητροπολίτου Νικοδήμου Βαλινδρά.

Ο τελευταίος καλοφωνικός σειρμός του ήχου αυτού είναι ο γνωστός «Εσείς της Ανλαΐ σε ήχο τέταρτο Άγια», ο οποίος ερμηνεύεται επίσης από το Θρασίβουλο Στανίτσα. Αντίθετα από τους προηγούμενους, είχε μεγάλη ψαλτική παράδοση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Κωνσταντινούπολη γενικότερα. Στο καλοφωνικό ηρμολόγιο, ο ίδιος ηρμός φέρεται μελοποιημένος επίσης από τον Δαμιανό το Βατοπεδινό, ακμή περίπου 1670-1700, δάσκαλο τον Περεκέτη και τον Δημήτριο Δομέστιχο Δοκιανό γύρω στο 1700. Ωστόσο, και οι δύο αυτοί καλοφωνικοί ηρμοί απολείπονται πολύ από την εξαιρετικά έντεχνη σύνθεση του Πέτρου Περεκέτη. Στη χειρόγραφη παράδοση φέρεται και ως Θεοτοκείο της Παπαδικής Ιωάννου του Κλαδά και Κωνσταντίνου του Εξανχιάλου. Καταρχήν το κείμενο του ηρμού, ειδικό και πεποιημένο, είναι αρκετά υπαινικτικό και από την άποψη αυτή ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το μέλος και εδώ είναι δυναμικό και εξαγγελτικό, όπως απαιτεί η έννοια του κειμένου, με χρωματική ποικιλία και περίτεχνη ανάπτυξη, με μια χαρακτηριστική κάθοδο στον κάτω δι στη λέξη «έκλειναν», κατά τη σταθερή πρακτική του Περεκέτη. Στην εκτέλεση του Στανίτσα διαπιστώνονται και πάλι όλες οι ειδικές αρετές της ερμηνείας του μεγάλου αυτού ερμηνευθεί και στη λίστα. Το λιτό και στιβαρό ύφος, η πειθαρχία και η ομοιογένεια στην έκφραση, η ακρίβεια της ρυθμικής αγωγής, το συναισθηματικό υπόστρωμα, η πλούσια φαντασία. Ωστόσο, πρέπει να τονιστούν επιπλέον η σε απόλυτο βαθμό επάρκεια και σιγουριά και η εξαιρετικά λεπτουργημένη αναλυτική επεξεργασία του μέλους. Στοιχεία τα οποία οφείλονται όχι μόνο στη μεγάλη ψαλτική παράδοση του ηρμού, αλλά και στην μακρόχρονη εκτέλεσή του από τον ίδιο τον Στανίτσα στον Πατριαρχικό Ναό και σε άλλους ναούς της Κωνσταντινούπολης. Ένα ιστορικό μέλος σε μια ιστορική ανεπανάληπτη εκτέλεση, η οποία διδάσκει και τέρπει ταυτόχρονα.

0: Οι ηχογραφήσεις των μελών που ακούστηκαν στη σημερινή μας εκπομπή πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο Άξιον από τον Γιάννη Τριφύλλη το 1983 και το 1984 και στο Sigma Sound από τον Γιάννη Σκιαδά το 1988. Ισοκράτησαν οι Παναγιώτης Μάθος, Γιώργος Βαλής, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος και Ηλίας Πουγούνιας. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα, την ευχή σας.
4: Του Κυρίου.
3: Συνεχίζουμε τις διακονικές αιτήσεις της ακολουθίας του Αραβόνος και είμαστε στο σημείο όπου ο διάκονος ή ο ιερεύς παρακαλεί για το εξής: υπέρ του διαφυλαχθήν εαυτούς εν αμέμπτο βιωτή και πολιτεία του Κυρίου δεηθόμεν. Καταρχήν, υπάρχουν άμεμπτοι άνθρωποι?
4: Πολύ ωραία ερώτηση, διότι πολλοί πάσχομαι από αυτό το σύνδρομο του αμέμπτου, του αναμαρτήτου, του αλανθάς ανθρώπου. Και νομίζομαι ότι ο χριστιανός και ο τέλειος εχριστό άνθρωπος είναι ο αναμάρτητος, ο αλάνθαστος, ο άμεμπτος, ο άψογος. Αλλά τέτοιος άνθρωπος δεν υπάρχει. Και διαρωτόμαστε, δηλαδή ο Χριστός μας είπε, όταν μας είπε «Έσαι Θεούν ημείς τέλειοι», μας είπε κάτι που δεν μπορεί να το κάνουμε. Κάτι που είναι δύσκολο, κάτι που είναι απραγματοποιητό, άπιαστο. Όχι βέβαια. Ποιος είναι ο άμεμπτος και ο τέλειος και ο άψογος και ο ευάρεστος εν Χριστώ άνθρωπος? Ο ταπεινός που μετανοεί. Σίγουρα δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη. Στενοχωρούμαστε να κάνουμε λάθη. Και θέλουμε να κάνουμε όσο μπορούμε λιγότερα. Αλλά ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν μας αγχώνει το γεγονός των λαθών μας. Εάν μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε ταπεινά και με μια ψυχραιμία εντός εισαγωγικών και να μετανοούμε για αυτά και να ζούμε συγγνώμη, αυτός είναι ο άμεμπτος άνθρωπος και η άμεμπτος βιωτή. Άρα λοιπόν, λέγοντας εδώ η Εκκλησία ότι να διαφυλαχθούν οι άνθρωποι αυτοί εν αμέμπτο βιωτή και πολιτεία, σίγουρα σημαίνει το να μην κάνουν τραγικά λάθη, να μην τεινάξουν στον αέρα τη σχέση τους και την γνωριμία τους με λάθη τα οποία θα κάνουν, αλλά περισσότερο σημαίνει ότι πρέπει να είναι άμεμπτοι εν Χριστώ, ταπεινοί και μετανοούντες, που να ξέρουν να ζητούν συγγνώμη, να ξέρουν να αναγνωρίζουν το λάθος τους, ταπεινά να το αντιμετωπίσουν και να προχωρούν τη ζωή τους έχοντας υπόψη τον εαυτό τους, τις αδυναμίες τους, τα αδύνατα στοιχεία και να τα προσέξουν.
3: Λένε τα σημερινά σύγχρονα κινήματα «Στάσου στα πόδια σου και προχώρα». Ενώ η Εκκλησία παρακαλεί το Θεό να μας διαφυλάξει, όπως είπατε, όπως λέει η αίτηση, ένα αμέμπτο βιωτή και πολιτεία. Τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο? Στην καλογερική κουρά, μας το έχετε πει πολλές φορές, ο υποψήφιος λέει «Ναι, συνεργούντος του Θεού».
4: Επ' αυτού του συνθήματος «Στάσου στα πόδια σου», να σας πω κάτι που είδα μια φορά σε έναν τοίχο, που γράφουν κάποια πολύ ωραία συνθήματα. Και έγραψαν τότε ένα κίνημα που είχε γίνει κατά των ναρκωτικών, «Στάσου στα πόδια σου». Και έγραψε που κάτω ένας προφανώς ναρκωμανής, «Πρέπει να έχεις πόδια για να σταθείς». Λες σε κάποιον που δεν έχει πόδια, «Στάσου στα πόδια σου». Έτσι μοιάζει όταν λες σε κάποιον άνθρωπο μεταπτωτικό, «Στάσου στα πόδια σου». Δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, γιατί δεν έχει. Γι' αυτό και τι λέει? Με τη βοήθεια του Θεού, ναι του Θεού συνεργούντος, θα το κάνω. Του Θεού συνεργούντος. Άρα λοιπόν, με τη δύναμη του Θεού πάντα ισχύονται δυναμούντι με Χριστό. Αν εφεμού δυναστε πίνου, δεν είπε ο Χριστός. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εναποθέτουμε την ελπίδα μας στο Χριστό και προχωρούμε ταπεινά και απλά.
3: Λέει άμεμπτη βιωτή, πώς μπορεί μέσα στο γάμο το ζευγάρι να βιώσει στην πράξη την εσπλαχνία του Θεού, αλλά και παράλληλα τη δική των αξιότητα, αυτή την ταπείνωση που είπατε?
4: Εάν ο άνθρωπος αντιμετωπίσει και τον εαυτό του και τον αδερφόν του με επίοικια. Και λέει ότι αφού εμένα ο Θεός με ανέχεται και με συγχωρεί και με αγαπά και με περιθάλπει, πόσο μάλλον εγώ θα ανεχθώ τον αδερφό μου με αγάπη και καλοσύνη και με επίοικια. Αυτό το πράγμα τον διδάσκει, τον κάνει να είναι ευγνώμων. Και αυτή η ευγνώμων διάθεση προς τον Θεό επιστρέφει πίσω ως πράξη αγάπης και συμπαθίας στον αδερφό μας.
3: Άρα η ευγνωμοσύνη είναι μεγάλο πράγμα.
4: Η ευγνωμοσύνη είναι φάρμακο που θεραπεύει την αγνωμοσύνη, τη σκληρότητα, τον εγωισμό. Κανένας εγωιστής δεν είναι ευγνώμων. Γιατί θεωρεί ότι ο άλλος, όταν του κάνει κάτι καλό, το κάνει γιατί είναι υποχρεωμένο να το κάνει. Γιατί το χρωστά. Όχι γιατί το κάνει από καλή διάθεση. Χώρια που βάζει και λογισμούς. Ότι μα έκανε αυτό το πράγμα, αλλά για να δούμε τι θα μου ζητήσει. Να δούμε γιατί το έκανε, για να τον επενέσω, για να τον έχω καλή εικόνα. Πάντα βάζει ερωτηματικά στον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν αναπαύεται.
3: Τι σημαίνει ευγνωμοσύνη τότε μέσα σε αυτή τη διαδικασία της γνωριμίας?
4: Σημαίνει να καταλαβαίνω ότι ο άλλος άνθρωπος κάνει και αυτό τον αγώνα του για μένα. Σημαίνει ότι καταλαβαίνω ότι δυσκολεύω τον άλλον άνθρωπο και του είμαι ένας αγώνας. Και αυτό με κάνει τον ευχαριστώ, διότι αγωνίζεται να με καταλάβει, να με αγαπήσει, να με αποδεχθεί, να με αγκαλιάσει, να ενωθεί μαζί μου. Είναι ένας αγώνας, δεν είναι και για τον άλλον εύκολο αυτό το πράγμα.
3: Γέροντα, πώς συνδέεται αυτή η παράκληση που ακούσαμε για άμεμπτη βιωτή με τη σύνεση στη διαδικασία αυτή του αραγώνα?
4: Αυτή η άμεμπτη βιωτή αρχίζει από τα απλά και καθημερινά και καταλήγει στο τέλειο, αυτό που είναι το να το βλέπει ο άνθρωπος ταπεινά και απλά και χαρούμενα. Η σύνεση και σοφροσύνη στον αγώνα του ανθρώπου, σε όλο τον αγώνα της ζωής του, είναι ένα στοιχείο το οποίο τον βοηθά για να καταλαβαίνει τα μέτρα του και να μην αφήνει τον εαυτό του να κινείται άταχτα και παράλογα και προπάντων να μην ζητά παράλογα πράγματα από τον άλλον άνθρωπο και να σέβεται τον άλλον άνθρωπο, να τον σέβεται πάρα πολύ, να έχει ιερή σχέση μαζί του, να καταλαβαίνει ότι ο άλλος άνθρωπος είναι πρόσωπο, είναι εικόνα Θεού, έχει τον δικό του κόσμο, δεν μπαίνεις με τα παπούτσια μέσα στη ψυχή του άλλου ανθρώπου. Θέλει μια σύνεση αυτό το πράγμα.
3: Για να γίνουν όλα αυτά που λέτε, που το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, πρέπει το ζευγάρι να νιώσει ο ένας και ο άλλος, όχι μόνο σαν άντρας και γυναίκα, αλλά και σαν αδελφό, σαν αδέλφια. Και μετά σου λέει, εντάξει, δεν είμαστε αδέλφια, είμαστε άντρας και γυναίκα όμως. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό?
4: Όλος ο άνθρωπος ενούται με τον άλλον άνθρωπο. Και άρα τον βλέπει τον άλλον άνθρωπο και σαν αδελφόν του, και σαν πατέραν του, και σαν φίλον του, και σαν παιδί του ακόμα. Και όλα τα αισθήματα τα έχεις σε αυτήν την καθολική σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Δεν το βλέπει μόνο σαν άνδρα ή μόνο σαν γυναίκα. Το βλέπει και σαν φίλον του. Το βλέπει και σαν αδερφόν του. Έχει ώρα που θα τον δει και σαν πατέραν του. Και σαν παιδί του ακόμα. Εγώ λέω καμιά φορά σε κάποιες περιπτώσεις, όταν έρχονται και κατηγορούν τον άλλον, το έτερο νήμιση, ας το πούμε έτσι, είτε άντρας είτε γυναίκα. Λέω καλά, εάν ήταν ο γιος σου στη θέση του άντρα σου και έκανε αυτές τις ταξίες όλες που μου περιγράφεις ότι έκανε ο άντρας σου, αλλά τι ήταν ο άντρας σου, ήταν ο γιος σου, θα τον έδιωχνες? Λέω όχι, δεν τον έδιωχνα. Γιατί τον διώχνεις τώρα, επειδή είναι ο άντρας σου? Πρέπει να το δεις όπως θα βλέπεις το παιδί σου. Η αγάπη δεν έχει στεγανά διαμερίσματα. Γίνεσαι τη σπάση τα πάντα. Τα λέει τη σπάση τα πάντα, σημαίνει ότι ό,τι χρειάζεται άλλο να γίνεσαι. Χρειάζεται να είσαι πατέρας, είσαι πατέρας. Χρειάζεται να είσαι φίλος, είσαι φίλος. Χρειάζεται να είσαι αστυνομικός, θα είσαι αστυνομικός. Χρειάζεται να είσαι γιατρός που θα τον χειρουργήσεις, να γίνεις γιατρός. Χρειάζεται να είσαι δικαστής που θα τον κρίνει, να γίνεις δικαστής. Κάνεις αυτό που ο άλλος έχει ανάγκη, όχι αυτό που εσύ νομίζω ότι έχει ανάγκη εσύ ο ίδιος. Αυτό σημαίνει τη σπάση τα πάντα.
3: Βέβαια, αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι δύο, έτσι, να είναι αμοιβαίο, γιατί δεν κινδυνεύει κιόλας εκεί να αρχίσουν οι.
4: Ας το καταλάβει ο ένας. Και μετά θα πληροφορηθεί και ο άλλος.
3: Κατάλαβα, το πήρα το μήνυμα. Τώρα, έχω στο μυαλό μου πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις πολύ έντονα Αυτό που είχα ακούσει το γέροντα Ιωσήφ, που μιλούσε πάρα πολύ συχνά στις ομιλίες που σας έκανε, για τα αίτια.
4: Μάλιστα.
3: Μου έχει καρφωθεί στο μυαλό αυτό, σε δύσκολες περιπτώσεις το έχω στο μυαλό μου πάντοτε. Θέλω να πω, ποια είναι τα αίτια που πρέπει να προσέχει ένα ζευγάρι που είναι στη διαδικασία της γνωριμίας?
4: Να προσέξει πάρα πολύ να μην δέχεται επιδράσεις ξένες και που θα του βάζουν κακούς λογισμούς. Δηλαδή να προσέξει τις έξωθεν παρεμβάσεις, είτε από το οικείο περιβάλλον, είτε το συγγενικό, είτε από φίλους και γνωστούς κτλ. Σίγουρα θα ακούσει τις συμβουλές των καλών γονέων, των δασκάλων, των πνευματικών, των φίλων, αλλά να έχει και δική του γνώμη και δική του κρίση και να ξέρει ότι οι άλλοι δεν ξέρουν όσα ξέρει ο ίδιος και δεν βιώνουν αυτά που βιώνει ο ίδιος. Και επίσης να προσέξει πάρα πολύ τις αιτίες των τραυμάτων. Δηλαδή αν βλέπει ότι όταν μιλώ με τις ώρες στο τηλέφωνο με κάποιους φίλους ή φίλες, αυτό ενοχλεί τον σύντροφό μου, τον αραβωνιαστικό μου, τον φίλο μου, να μην το κάνω. Διότι σίγουρα έχει μια-δυο ώρες να μιλήσει μαζί μου και εγώ αρχίζω τηλέφωνα και τα διαδίκτυα και μιλώ με άγνωστους και με άγνωστες, είναι φυσικό να δυσκολευτεί ο άλλος άνθρωπος. Να καταλαβαίνω τη δυσκολία του άλλου ανθρώπου. Και αυτό που είναι αιτία να πληγώσει την σχέση μου, αυτό αποφεύγω.
3: Άρα αίτιο είναι και αυτό που ενοχλεί τον άλλο. Δεν το είχα έτσι.
4: Βέβαια είναι αίτιο. Είναι αίτιο πολλών πραγμάτων. Μπορεί να θέλει ο σύντροφός μου να μην είμαι υπέρβαρος. Να μην με βλέπει να τρώω ακατάβαστα. Να καταλάβει ότι κάνω έναν αγώνα. Να τον αναπαύσω. Να τον βοηθήσω να μπορέσει και αυτό να μου δώσει την καρδιά του. Από πολύ απλά πράγματα μέχρι τα πιο πολύπλοκα. Είναι σημαντικό να αναπαύσω με τον αδερφό μας.
3: Δυστυχώς υπάρχουν και στιγμές που βγάζουμε συμπέρασμα σε αυτή τη διαδικασία της γνωριμίας, είτε από ένα πάθος, είτε από ένα λάθος, και απογοητευόμαστε. Ξεχνάμε τις αγάπες και στιγματίζουμε ένας τον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Και λέμε και κουβέντες διάφορες. Μα ξεφεύγουν, βγαίνουν το στόμα μας άσχημα πράγματα σε αυτή τη διαδικασία γνωριμίας. Πώς αυτή η συμπεριφορά μας συνδέεται με την άμεμπτη βιωτή που λέει η αίτηση?
4: Η άμεμπτη βιωτή, εάν καταλάβουμε ότι είναι η ταπεινή βιωτή και αναγνωρίζουσα τα λάθη και ζητούσα συγγνώμη, τότε θα λυθεί το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα γίνεται όταν και ο ένας και ο άλλος ζητούν από τον άλλον άνθρωπο να γίνει αλάνθαστος, να γίνει άψογος, να μην κάνει τίποτα το λαθασμένο, κατά τη δική τους άποψη. Και το απαιτούν από τον άλλο και τον κρίνουν βάσει αυτών των πραγμάτων, αυτό θα δημιουργήσει τραύματα. Είναι σαν να γδέρνεις τον άλλο με τα νύχια σου και δεν τον απαλύνεις με την καλή επάλυψη των τραυμάτων και να υπολωθούν τα τραύματα και οι ουλές μέσα από την αγάπη και την καλοσύνη.
3: Και όταν φτάνουμε να πούμε ότι βιώνουμε το έλεος του Θεού, ας το πούμε ότι το λέμε, άσχετα με το άμα πραγματικά το βιώνουμε ή όχι, και συνεχίζουμε με το παραμικρό να κάνουμε αυτό που είπατε, δηλαδή να κατακρίνουμε, να απορρίπτουμε ήδη στη διαδικασία της γνωριμίας. Ακούμε αυτό ότι φτάνουμε λίγο πριν το γάμο, είναι όλα έτοιμα, έχει δεθεί πάρα πολύ ο ένας τον άλλον και λέει ο ένας τον άλλον: κοίτα να δεις, εντάξει, όλα καλά, αν μου κάνεις όμως αυτό το πράγμα, εγώ θα αυτοκτονήσω. Και το λέει και το εννοεί κιόλας. Ή το λέει για να τρομάξει. Τι σημαίνει να βιώνουμε το έλεος του Θεού μέσα στο γάμο μας?
4: Σημαίνει να μας συγκινεί η ασπλαχνία του Θεού Πατρός μας. Και αυτό είναι πρότυπο ζωής και ύπαρξης για μας. Ο Χριστός δεν μας λέει ότι αν το κάνετε αυτό θα αυτοκτονήσω ή θα καταστρέψω τον κόσμο ή θα ρίξω κεραυνό σας κατακάψω. Αλλά είναι έτοιμος να ξανασταυρωθεί για μας προκειμένου να μας σώσει. Ο γέροντας μας ο Ιωσήφ μας έλεγε πάντοτε, ιδιαίτερα εμένα μου το έλεγε, που είχα έτσι κάτι εξτρεμιστικές ιδέες και ήμουν αυστηρός και απόλυτος, μου έλεγε ένα παράδειγμα. Θα το πω πως το λέει ο γέροντας. ένα δίηγημα από τον βίο του Αποστόλου Κάρπου, που τον ταλαιπωρούσε ένας αιρετικός, φοβερός αιρετικός, ο οποίος τον μηδένιζε τον Απόστολο και του άρπαζε τους μαθητές του. Είχε πολύ φιλοσοφία εκείνος. Και κουράστηκε ο Απόστολος μαζί με αυτόν τον αιρετικό, τον πλάνο. Και προσευχόμενος είδε την κόλαση. Είδε την κόλαση και τις φλόγες της κολάσεως και τον αιρετικό στο χείλος της κολάσεως έτοιμο να πέσει μέσα. Και είπε, να πέσει μέσα να ησυχάσουμε. Θα γλιτώσουμε από αυτήν την κατάσταση. Χάρηκε. Και είδε τον εσταυρωμένο Χριστό που του είπε, «Κάρπε, εσύ θα πέσεις μέσα με αυτά τα μυαλά που έχεις και γι' αυτόν εγώ είμαι έτοιμος να ξανασταυρωθώ». Δηλαδή, μου το λέει ο γέροντας έτσι απλά, το διάβασα μετά, είναι λίγο παραλλαγμένο, το λέει απλά ο γέροντας. Για να μας δείξει ότι η εσπλαχνία του Θεού είναι απέραντη και ο Θεός δεν μας παίρνει σε αδιέξοδα και να μας πει ότι εάν κάνεις αυτό το πράγμα θα σε κατακάψω, θα σε κατακρεουργήσω, θα ρίξω κεραυνό, σε κατακεραυνώσω. Αλλά είμαι έτοιμος για σένα ακόμα να ξαναγίνω άνθρωπος και να αποθάνω από την αρχή. Δηλαδή η εσπλαχνία του Θεού πρέπει να μας συνέχει. Το εάν κάποιοι από εμάς θα πάμε στην κόλαση, αυτό δεν είναι η απόφαση του Θεού. Είναι δική μας επιλογή. Ο Θεός πάσχει και θλίβεται για τη δική μας απώλεια. Δεν επιχαίρει.
3: Γιατί χρειαζόμαστε να μας επιβεβαιώνει ο άνθρωπός μας κάθε μέρα, κάθε λεπτό που περνάει και ειδικά στη διαδικασία του, στην πορεία του Αραβώνα?
4: Εντάξει, είναι ανθρώπινο. Ο άνδρας θέλει την επιβεβαίωση της γυναίκας του. Είναι μέσα στη φύση του αυτό. Εντάξει, αν φτάσει σε μεγάλα μέτρα πνευματικά θα το ξεπεράσει. Αλλά πρέπει να το ξέρουν αυτό το πράγμα οι γυναίκες. Να μην ακυρώνουν τον άνδρα τους. Δηλαδή, επήγε και αγόρασε πράγματα από τον μπακάλι, από το κατάστημα. Να μην του λες, σου γέλασε, τι τα θέλεις αυτά τα πράγματα, γιατί τα πήρες, δεν τα χρειαζόμαστε, δεν είναι καλά, δεν ξέρεις, αφού δεν ξέρεις μήκο αγοράζεις. Τότε του κόβεις τα πόδια του άλλου, όπως και ο άντρας. Αν κάνει ένα γλυκό γυναίκα του και είναι λίγο, ας πούμε, χαλασμένο, δεν θα της πει ότι η μητέρα μου το κάνει καλύτερο από το δικό σου. Ή το φάγα σε μια συνεργάτηδα μου και ήταν καλύτερο από αυτό που έκαμε εσύ. Ή να επαινεί μια ξένη γυναίκα μπροστά στη γυναίκα του και να λέει, ας πούμε, η άλλη ήταν ντυμένη πολύ ωραία σήμερα στη δουλειά και ήταν πολύ καλή στην εμφάνιση της. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Είναι στη φύση των δεδομένων ότι δεν λέγονται.
3: Πάντως να σε εξομολογηθώ δημοσίως, μια φορά που έγινε αυτό στο σπίτι με εμάς και έφτιαξε κάτι εκεί η Λένα, ήταν η κόρη μου μπροστά και λέω, ωραία σπανακόπιτα ρε Παναγιώτα, αλλά η γιαγιά πραγματικά τη φτιάχνει πιο καλά. Και αμέσως λέει η Παναγιώτα, να πας στη γιαγιά να τη φας τότε. Καταλαβαίνω πάρα
4: είναι
3: πολύ.
4: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
3: Να πας στη γιαγιά, λέει, να στη φτιάχνει. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην επόμενη διακονική αίτηση. Λέει, όπως Κύριος ο Θεός ημών χαρίσεται αυτής τίμιον το γάμο και την κήτην αμίαντον του Κυρίου δεηθόμεν. Σήμερα αισθανόμαστε ότι έχει χαθεί εντελώς αυτή η αίσθηση του τιμίου γάμου και της αμόλυντης συζυγικής κλίνης. Τα ακούει ο κόσμος και καμιά φορά μηδιάζει. Τι εύχεται σε αυτό το σημείο ο ιερεύς, ο διάκονος?
4: Πολλά πράγματα εύχεται ο διάκονος και γι' αυτό λέει, όπως Κύριος ο Θεός μου χαρίσεται αυτής. Δηλαδή ο Θεός είναι αυτός που θα τους δώσει ως χάρισμα να είναι τίμιος ο γάμος, να είναι αμόλυντος, να είναι πολύτιμος, να είναι άχραντος. Πώς θα αποδώσουμε στα νέα ελληνικά τη λέξη τίμιος? Δηλαδή αμέτωχος παντός ατιμίας, παντός κακού. Και να μην είναι ο γάμος μολυσμένος με διάφορα πάθη ή με διάφορες επεμβάσεις εξωτερικές. Να είναι τίμιος, να είναι απόλυτα αμίαντος. Και η κήτη αμίαντος, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί δείχνει ότι η Εκκλησία σέβεται τη συζυγία, τη συζυγική σχέση, τη συζυγική ένωση των δύο ανθρώπων. Και το κρεβάτι των νεονύφων δεν είναι εργαστήριο αμαρτίας ή πορνείας ή ατιμίας, αλλά είναι εργαστήριο μέσα από το οποίο ο άνθρωπος ευρίσκει τον άλλον άνθρωπο και φέρνει στον κόσμο τα παιδιά του και του έχει σαν μία παρηγορία στην πορεία του γάμου του, που ο Θεός του το έδωσε αυτό, η Εκκλησία τον ευλόγησε και είναι αμίαντος οικείτης. Γι' αυτό και η Εκκλησία, είπαμε στην αρχή, ότι δεν δέχτηκε εκείνους τους αιρετικούς οι οποίοι απέρριψαν τον γάμο, τους καταδίκασε. Δεν είναι ο γάμος μολυσμός, δεν είναι δευτέρας κατηγορίας πνευματική ζωή, δεν είναι καθόλου έτσι.
3: Και λέει, η αίτηση αναφέρει κήτην αμίαντων και αμόλυντων. Πώς εξυψώνει αυτό την Εκκλησία, αυτό το κομμάτι της αίτησης?
4: Οι άνθρωποι παλαιότερα που ζούσαν ακόμα πιο έντονα τη ζωή της Εκκλησίας, δεν ξέρω στον ελλαδικό χώρο, αλλά εμείς στην Κύπρο, ήταν ο γάμος διαρκούσε 2-3 μέρες. Και ένα από τα αίθημα του γάμου ήταν και το κρεβάτι των νιονύφων. Το έραβαν και το έφτιαχναν εκεί τραγουδώντας και χαίροντας. Και θυμάμαι που έραβαν σταυρούς στο κρεβάτι των νιονύφων. Και το θυμίαζαν. Το κάπνιζαν, που λέμε εμείς στην Κύπρο, θυμίαζαν. Και το εχόρευαν. Σαν ένα ιερό χορό, όχι κάτι το εσχρό. Δεν είχε καμία αίσθηση σαρκικότητος. Και θυμάμαι που στο κρεβάτι της γιαγιάς μου, όταν εκοιμήθη, βρήκαμε τους σταυρούς του γάμου της. Και γι' αυτό και οι άνθρωποι πρόσεχαν και έλεγαν, φύλαξε το κρεβάτι μου καθαρό. Οι άνθρωποι πρόσεχαν. Δεν μίαναν το γάμο τους και την κήτην τους. Είχαν μεγάλο σεβασμό και μεγάλη σύνεση και μεγάλη προσοχή μεταξύ τους. Και ήταν ιερός ο γάμος, ήταν ιερή σχέση.
3: Άρα από τι μολύνεται η συζυγική κλίνη?
4: Από την αμαρτία. Από την αμαρτία, από την εμπάθεια, από τη φιλιδονία, από τα έργα του διαβόλου και τους ανθρώπους οι οποίοι επιβουλεύονται το γάμο.
3: Γιατί όμως τώρα οι σχέσεις μας μες στο γάμο πολλές φορές γίνονται, το είπατε, σχεδόν γίνονται σχέσεις πορνείας αντί σχέσεις ιερότητος. Μπορείτε να μας μιλήσετε αυτό που λέμε για την ερωτική σχέση του ζευγαριού και πώς πρέπει να τη διαχειριστεί για να μην γίνει σχέση πορνείας και να είναι ιερότητα?
4: Μέσα από όλη την αναστροφή τους, δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά οι όλες σχέσεις είναι σχέσεις σεβασμού, αγάπης, προσοχής. Γι' αυτό βλέπετε και στα ανδρόγυνα, παρακολουθούμε πολλές φορές, που όταν ένα μέλος αρνείται να έχει επαφή με τον σύζυγό του, λέει ότι δεν μπορώ όλη μέρα να είμαστε χάλια και μετά να έχουμε συζυγικές σχέσεις. Αυτό έρχεται σαν αποκορύφωμα της καλής σχέσης. Και στη μοναχική ζωή, μας έλεγαν οι γεροντάδες μας, η προσοχή της ημέρας την νυχτερινή αγιοσύνη απεργάζεται. Αν προσέχεις την ημέρα, το βράδυ που θα πας στο κελί σου και θα προσευχηθείς, θα έχεις πολλή κατάσταση πνευματική. Το ίδιο και στο γάμο. Αν προσέχεις όλη ημέρα και είσαι γλυκής και κοινωνικός με την καλένεια και σέβεσαι τον άλλον άνθρωπο, τότε θα έρθει σαν επισφράγισμα αυτής της καλής διαγωγής και των δύο ανθρώπων μέσα στο γάμο και στη συζυγία. Εάν όλη μέρα είσαι ξινός και ιδιότροπος και κακότροπος και συμπεριφέρεσαι άσχημα, δεν θα σταθεί ο άλλος στη διάθεση να έχει σχέση και επαφή μαζί σου. Διότι μετά αισθάνεται ότι μολύνεται, ότι βιάζεται. Είναι ένας βιασμός. Δεν είναι έκφραση αγάπης.
3: Πολύ σημαντικό αυτό μας λέτε. Γιατί ουσιαστικά η φιλιδονία στο πώς βλέπουμε τον άλλο μέσα από το γάμο είναι εγωισμός?
4: Διότι αποσκοπεί στην εκτόνωση. Αυτό που ο άλλος το θεωρεί σημαντικό. Και ιδιαίτερα οι γυναίκες έχουν αυτό το αίσθημα. Μάλιστα όταν γίνουν μητέρες και μετά που αποκτούν την αίσθηση της μητρότητος, αισθάνονται μία αποστροφή σε αυτήν τη σχέση. Και ταλαιπωρούν και τους σύζυγους τους. Διότι άλλος πως είναι η βιοψυχολογία του ανδρός, άλλος πως είναι γυναικός. Και αυτό το λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος. Και επιπλήττει τις γυναίκες εκείνες οι οποίες αρνούνταν την συζυγική και την έπαφη. Διότι το θεωρούσαν ότι τελείωσε ο σκοπός πλέον, αφού κάνουν τα παιδιά τους και δεν μπορούν να κάνουν άλλα παιδιά, δεν χρειάζεται να έχουν σχέση. Και Ο Άγιος, βλέποντας την αδυναμία του άλλου ημίσεως της υγείας, προέτρεπε τις κοπέλες να μην αρνούνται στους συζύγους αυτή την επαφή. Αλλά είναι γεγονός ότι αυτή η επαφή πρέπει να το αποκορύφωμα της όλης αγάπης. Δεν μπορεί να γίνεται διαφορετικά.
3: Από πού προέρχεται αυτή η φιλοδονία?
4: Από την εμπαθή διάθεση. Από την πτώση μας. Έφυγε η ανιδιοτελής και απαθής αγάπη και μπήκε η ιδιοτελής και εμπαθής.
3: Είπαμε ότι η φιλοδονία έχει εγωισμό και μας έχετε πει ότι ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να αγαπήσει. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό?
4: Ο εγωιστής ζητά τον εαυτό του μόνο. Και αγαπά εάν τον αγαπάς. Και αγαπά όσο τον αγαπάς. Και αγαπά όσο του προσφέρεις αυτά που θέλει. Αν δεν το προσφέρεις, δεν σε αγαπά πλέον. Δηλαδή λέει, εγώ υποφέρω, εγώ δεν παίρνω αυτά που θέλω. Εγώ δεν έχω αυτά που μου αρέσουν. Κριτήριο είναι το τι του αρέσει. Όχι το τι μπορεί ο άλλος και το τι έχει κουράγιο και δύναμη να σου δώσει.
3: Άρα πώς θα σώσει η διαδικασία της γνωριμίας? Μπορεί να βαρέσει καμπανάκι σε αυτά τα ζητήματα.
4: Ακριβώς η διαδικασία της γνωριμίας βάλει και όρια στις αρχικές και φιλίδωνες ορέξεις των ανθρώπων και του λέει ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο μέσα στο γάμο. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το πρώτο. Το πρώτο είναι να αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο ως ολότητα. Και το σώμα του και την ψυχή του και τον νου του και την καρδιά του και το παρελθόν του και το παρόν του και το μέλλον του. Όλο το είναι του.
3: Τι πρέπει να κάνουμε, Γέροντα, για να προλάβουμε να μην φτάσουμε να βλέπουμε τον άνθρωπο στο αντικείμενο ειδονής αλλά με ιερότητα? Τουλάχιστον σε αυτή τη διαδικασία.
4: Είναι η μεγάλη άσκηση η οποία χρειάζεται καλές προϋποθέσεις και καλό και δυνατόν αγώνα. Θυμάμαι εγώ εδώ στην γειτονιά μας, στη Μητρόπολη μας, είχαμε μια αδερφή κυρία Μαρούλα. Ήτανε παράλυτος. Είχε 35 χρόνια στο κρεβάτι. Και ήταν συνεχώς στο κρεβάτι και ο άντρας ήταν ένας εργάτης που εργαζόταν όλη μέρα και όλες τις υπόλοιπες ώρες έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού. Γιατί πήγαινε και πολλοί κόσμος εκεί και κερνούσαν συνέχεια πράγματα και τα έπλυνε όλα ο Χριστάκης. Και του έλεγε, Χριστάκη, άφησε με μένα, βρες μια κοπέλα να σου κάνει παιδιά, να κοιμάται μαζί σου σαν γυναίκα σου. Και της έλεγε, εγώ 1000 φορές να γεννηθώ, πάλι εσένα θα παντρευόμουν. Δεν θέλω άλλη γυναίκα, η οποία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ούτε στα συζυγικά της καθήκοντα, ούτε να γίνει μητέρα, ούτε τίποτα να του προσφέρει από αυτά που ονειρεύεται κάποιος. Και ποτέ δεν της είπε λόγο πικρών, ποτέ δεν της είπε λόγο βαρύ. Της έλεγε πάντοτε τα καλύτερα λόγια. Αλλά και αισθανόταν και ο ίδιος πολύ χαρά και ήταν ευτυχισμένος. Και όταν το έλεγα μια φορά, Χριστάκη πώς είσαι, έλεγε, Πάτερ μου, κολυμπώ σε πελάγια ευτυχίας. Και έλεγα και εγώ, μα τι ευτυχία βρήκε αυτός ο άνθρωπος. Έχει ένα άτομο για σύζυγο σε ένα κρεβάτι.
3: Μα πώς γινόταν αυτό, Γέροντα, όμως?
4: Η χάρης. Ήταν χαριτωμένοι και οι δύο. Μετά κοιμήθηκε ο Χριστάκης και η κυρία Μαρούλα έγινε μοναχή, έλαβε το αγγελικό σχήμα και είχε μεγάλη έτσι, πρόοδο στην πνευματική ζωή.
3: Θα συνεχίσουμε στην επόμενη κουμπή για τα υπόλοιπα της διακονικής αίτησης. Ευχαριστούμε, Γέροντα.

0: Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες της εκπομπής «Ό,τι καλόν», ξανά εδώ μαζί σας. Μια πρόσκληση για ζεστή συντροφιά στην εκπομπή «Ό,τι καλόν», με προσκεκλημένους ανθρώπους που μοιράζονται μαζί μας συναισθήματα, σκέψεις, απόψεις, κυρίως όμως τον ίδιο τους τον εαυτό. Και αυτό θα συμβεί και σήμερα. Σήμερα η εκπομπή «Ό,τι καλόν» έχει χρώμα ασπρόμαυρο. Και αν προτιμάτε, να το κάνω λίγο ακόμα πιο συγκεκριμένο. Σήμερα η μουσική μας, γιατί περί μουσικής πρόκειται και η μουσική είναι προσκαλεσμένη σήμερα εδώ, είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με άσπρα και μαύρα πλήκτρα. Πλήκτρα πιάνου. Ο κύριος Βασίλης Τσαμπρόπουλος, ένας διεθνούς φήμης σολίστας του πιάνου αλλά και μαέστρος, κυρίως όμως επιτρέψτε μου να το πω, ένας πνευματικός άνθρωπος με ό,τι υψηλότερο και αν σημαίνει αυτό. Βρίσκεται λοιπόν σήμερα ο κύριος Τσαμπρόπουλος μαζί μας, ο κύριος Βασίλης Τσαμπρόπουλος. Σκέφτηκα να τον φωνάξω στο στούντιο για να μοιραστεί μαζί μας αυτή την συνοδοιπορία του με τη μουσική, που ουσιαστικά είναι ένας σύντροφος ζωής που τον ακολουθεί μέχρι και σήμερα και μάλιστα με πολύ παραγωγικό τρόπο. Δεν βρίσκεται εδώ για να μας δώσει τεχνικές έτσι, πληροφορίες ή να μας κάνει μουσικολογικές αναλύσεις. Κύριε Τσαμπρόπουλε, εγώ από σας σήμερα, αφού σας καλωσορίσω και σας εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαστε εδώ σε ένα τραπέζι να πούμε πράγματα που και τους δυο μας ήρθαν έτσι στις ζωές μας να μας αφορούν πολύ, έτσι, γιατί και εμένα η μουσική υπήρξε συνοδοιπόρος μου, περισσότερο παιδαγωγικά βέβαια, αλλά και με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Ήθελα σήμερα να παρουσιάσουμε σε όσους μας βλέπουν και σε όσους μας ακούνε αυτά τα συναισθήματα που πηγάζουν από μία ύπαρξη η οποία δέθηκε με τη μουσική. Mm-hmm. Η οποία έδωσε τρόπο και δρόμο έκφρασης ψυχής. Και αν θέλετε να μας κάνετε λίγο κοινωνούς αυτής της εμπειρίας του να παρουσιάζουμε σε ένα μεγάλο κοινό ξαφνικά και όλοι να κρέμονται από 10 δάχτυλα και 2 χέρια. Τι είναι αυτή η εμπειρία? Έτσι σας έδωσα περίπου ένα περίγραμμα.
1: Κύριε Λιαμή, να σας ευχαριστήσω θερμά για το πολύ όμορφο πρελούδιο που κάνατε. Αναφερόμενος στο όνομά μου, στο πιάνο, τον ασπρόμαυρο αυτό θα έλεγα μικρό τύρανο, ο οποίος δεν έχει χρώμα. Ξέρετε, έχουμε συνηθίσει τη ζωή μας πολύ έγχρωμη. Γεμάτη χρώματα. Φοβόμαστε το λευκό και το μαύρο γιατί ορίζει αντίθεση. Και η κάθε έννοια, αν αποφασίσουμε να την υπηρετήσουμε, εμπεριέχει την αντίθεσή της. Θέλω να πω λοιπόν ότι θέλω να έχω αγάπη μέσα μου, θα πρέπει να είμαι έτοιμος να δεχτώ και την αντίθεσή της. Γιατί αν δεν δεχτώ την αντίθεσή της, ποτέ δεν θα καταφέρω να υπηρετήσω την έννοια. Το πιάνο είναι ένα ασπρόμαυρο όργανο, ακαλόπιστο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα όργανο που ο ενδυνάμει, πάντα μιλάμε για τη δυνατότητα, δεν υπάρχει πραγμάτωση στην τέχνη. Πάντα είμαι...
0: Ενωδώ.
1: Ναι, ενωδώ. Είμαι ενδυνάμει. Κανείς δεν πραγματώνεται, δεν υπάρχει... Ίσως η αριστοτελική πραγμάτωση, το κάθε τι δηλαδή που είναι προδιαγεγραμμένο για ένα συγκεκριμένο σκοπό, το δυνάμει ενεργεία, να μην υφίζεται καθόλου στην τέχνη. Και αυτό καθιστά την τέχνη ένα λαβύρινθο που η δυσκολότερη στιγμή για αυτόν που καλείται να την υπηρετήσει είναι να επιλέξει την ορθή έξοδο. Η είσοδος είναι εύκολη. Υπάρχουν όμως πολλές έξοδοι, δεν είναι μία. Είναι ένας περίος λαβύρινθος που δεν υπάρχει ορθότητα. Γιατί η τέχνη είναι ταυτισμένη με την έκφραση. Και η έκφραση ως έννοια δεν εμπεριέχει τη μία αλήθεια ή ψεύδος. Εφόσον αποτελεί μη κοινοποιήσιμη και μη απαλωτριώσιμη κατάσταση που εμπεριέχεται στη συνειδητότητά σας. Τι θέλω να πω? Πώς γεννιέται η έκφραση? Καλό είναι να ξεκινήσουμε ψηλαφώντας, προσεγγίζοντας τις έννοιες. Είπατε προηγουμένως, και ναι το δέχομαι, ότι η μουσική αποτελεί κύριο μέρος των εμπειριών μου. Τι είναι λοιπόν οι εμπειρίες? Θα μπορούσα να πω πως οι εμπειρίες είναι όλες οι καταγεγραμμένες παραστάσεις, τα γεγονότα που υφίστανται εντός των τυχών της συνειδητότητάς μου. Είναι οι εμπειρικές καταστάσεις, δηλαδή τι, ό,τι έχει εκλειφθεί, ό,τι δηλαδή είναι αντικείμενο και έχει αποτυπωθεί μέσα μου, μέσω της λειτουργίας των αισθητηρίων μου οργάνων. Η αισθητικότητα, ο τρόπος δηλαδή που προσλαμβάνω κάθε τι που με περιβάλλει, κάθε τι που υφίσταται στην πραγματικότητα, δηλαδή στον κόσμο που αντίκειται, τον αντικειμενικό κόσμο, αυτό που αποτελεί δηλαδή αντικείμενο του εγώ, της συνειδητότητάς μου. Κάθε τι λοιπόν που υπάρχει μέσα μου ορίζει το εγώ μου, ορίζει τη συνείδησή μου, αυτόν το δυσερμήνευτο όρο της συνείδησης. Συνείδηση δηλαδή είναι αυτό που στην κυριολεξία να βάλω μια έτσι περίεργη λέξη, ταξινομεί, κάνει την ταξιθεσία όλων των διαφορετικών υφιστάμενων καταστάσεων που ενυπάρχουν στο είναι. Τους φόβους μου, τις επιθυμίες μου, τις ιδέες μου, τις σκέψεις μου, τις απογοητεύσεις μου, τις αγάπες μου, όλες μέσα, τι κάνουν, συνθέτουν τον κόσμο των εμπειριών. Έτσι λοιπόν, τι συμβαίνει, η εμπειρία στην πρωτόλια μορφή της, όταν δηλαδή ως γενική καταγεγραμμένη πληροφόρηση υφίσταται εντός της συνειδητότητάς μου, είναι μη κοινοποιήσιμη και μη απαλωτριώσιμη. Δεν μπορεί δηλαδή να έρθετε εσείς να πάρετε τις εμπειρίες μου, γιατί μου ανήκουν, ούτε μπορούν οι εμπειρίες μου να δοθούν σε έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να επέμβω εγώ μέσω του λόγου μου και να τις κάνω, να τις εκθέσω σε εκείνο. Αυτός είναι ο κόσμος των εμπειριών. Άρα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ως δεύτερο επίπεδο συλλογισμού ότι αυτό που είμαι πρωτίστως σε ένα μεγάλο βαθμό είναι μία δέσμηση ψυχικών γεγονότων. Αυτό που συνθέτει το εγώ μου. Πριν φτάσουμε δηλαδή στην εκφορά του λόγου, στην αποτύπωση της έκφρασης, θα πρέπει να βρούμε ποιος είναι αυτός ο νους, τι είναι αυτός ο νους, ποιο είναι αυτό το εγώ το οποίο αφενός ορίζει τον εαυτό του, αυτοτίθεται, το αυτοτισθένο του εγώ, και αφετέρου έχει τη δύναμη, την ικανότητα, την ενάργεια, την ενόραση, τον τρόπο, τη δυνατότητα να κάνει τι, να προσεγγίσει τον αντικείμενο κόσμο, τον κόσμο εκτός των τυχών της πραγματικότητας, έτσι ώστε να πάρει τις εμπειρίες από το περιβάλλον, να τις καταγράψει μέσα του ως εμπειρίες και μετά να κάνει τι. Αφού λοιπόν καταγραφούν οι εμπειρίες μέσα μας, δημιουργώντας δηλαδή τι, διαμορφώντας τι, το εγώ. Αυτές οι εμπειρίες λοιπόν θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να βγουν προς τα έξω. Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν. Είναι ο νους του ανθρώπου από δύο πράγματα διακατέχεται. Πρώτον, από την ανάγκη της ανάλυσης. Είμαστε αναλυτικοί νόες. Δεν έχουμε μάθει να παρατηρούμε. Θα μπούμε αργότερα σε αυτό, στην παρατήρηση. Έχουμε μάθει να λύνουμε γρίφους. Πάντα θέλουμε να αναλύουμε. Μας αρέσει η πολυπλοκότητα στη σκέψη. Τι γίνεται τώρα? Η καταγεγραμμένη εμπειρία λοιπόν πρέπει να εξωτερικευτεί. Αυτή η διαδικασία της εξωτερίκευσης τώρα των ιδιωτικών πληροφοριών, των φόβων, της απελπισίας, της αγάπης, των επιθυμιών, είναι η έκφραση. Άρα, σε πρώτο επίπεδο, η έκφραση δεν είναι προνόμιο της τέχνης. Όλοι είμαστε εκφραστικοί, γιατί όλοι διαθέτουμε τη δυνατότητα να εξωτερικεύσουμε τις καταγεγραμμένες μας παραστάσεις. Κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας, ποια είναι η διαδικασία, παρίσταται εντός μας ως εντύπωση, καταγεγραμμένη παράσταση. Αυτή η παράσταση θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι είναι

0: Γίνεται εικόνα, γίνεται ιδέα, η ιδέα γίνεται μνήμη. Και η σκέψη τι είναι λοιπόν? Η απόκριση στη μνήμη. Αποκρίνομαι στη μνήμη. Άρα ό,τι είναι σκέψη είναι μνήμη και ό,τι είναι μνήμη είναι χρόνος. Έτσι η σκέψη μου είναι περιορισμένη. Γιατί η μνήμη μου είναι περιορισμένη? Γιατί οι ιδέες που είναι εικόνες των εντυπώσεων είναι περιορισμένες. Γιατί οι εντυπώσεις, επειδή είναι παραστάσεις, είναι περιορισμένες. Και επειδή όλα αυτά με κάνουν περιορισμένο. Άρα η έκφραση είναι περιορισμένη. Η έκφραση δεν μπορεί να είναι, είναι τεράστιο άλλο. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Προσπαθώ να αναλύσω με μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία το γιατί ο άνθρωπος εκφράζεται. Για ποιο λόγο φτάνω στο σημείο να επιθυμήσω τη μουσική και αν αυτό πραγματικά αποτελεί κάτι που είναι κανόνας ή εξαίρεση. Αυτή τη στιγμή θυμάμαι τον εαυτό μου, κύριε Λιαμή, σε πολύ μικρή ηλικία, πριν αρθρώσω λόγο, πριν εκφραστώ μέσω του λόγου, να ζητώ τη μουσική. Θυμάμαι επίσης ότι υπήρξαν καταγεγραμμένες εντυπώσεις, παραστάσεις πραγμάτων που ερέθησαν το νου μου να θέλω να ταυτιστώ μαζί τους. Για να γίνομαι ξεκάθαρος, όπως σας έχω πει και σε άλλη συνομιλία μας, θεωρώ ότι το 99% της προσέγγισης του ανθρώπου στην έννοια της πραγματικότητας, στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει, όλες είναι διεργασίες του νου, της σκέψης, χωρίς να υποβαθμίζω τίποτα άλλο. Όλα ξεκινούν από μία σκέψη, όπως είπα, γιατί και η σκέψη είναι εκείνη που θα απαντήσει στη μνήμη μας. Γιατί αν το σκεφτούμε αυτή τη στιγμή, στα πιο απλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι να παίξω κάποιο σονάτες Μπετόβεν. Είναι στη σκέψη μου. Γιατί είναι καταγεγραμμένες μέσα μου ως πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή θα πάρω το αυτοκίνητό μου και θα επιστρέψω στο σπίτι μου. Αν κάποιος έρθει και όλη αυτή την ψυχική, τις δέσμες μάλλον καλύτερα, των ψυχικών γεγονότων μου τις αφαιρέσει, τι θα μείνει από μένα? Τίποτα. Ούτε το πιάνο, ούτε τον Μπετόβεν, ούτε τον Μπα. Αν έρθει κάποιος δηλαδή και κάνει το πιο απλό πράγμα, σκεφτείτε το και έτσι παρακαλώ και οι τηλεθεατές να το σκεφτούν. Αυτή τη στιγμή ισχυρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του εγώ, της συνειδητότητας, είναι δέσμη ψυχικών γεγονότων. Που σημαίνει ότι είναι άθροισμα ποικιλόμορφων πληροφοριών οι οποίες παρίστανται εντός μου. Αν αυτές οι πληροφορίες φύγουν, εγκύπτοντας δηλαδή, αν εγκύψω στη ψυχή μου,
1: είστε άδειος.
0: Είμαι άδειος. Α, πάρα πολύ ωραία. Άρα, από τη στιγμή που είμαι άδειος, ποιο είναι αυτό το εγώ που θα ορίσει το θέλω? Ποιο είναι αυτό το εγώ που θα υπερβεί τη μορφή, το όνομα, τις επιθυμίες, τους δεσμούς, τις προσκολήσεις? Γιατί η σκέψη, οι εντυπώσεις, οι επιθυμίες και κυρίως οι ιδέες μας οδηγούν σε προσκόλληση. Εγώ, να θέσω το παράδειγμα έτσι προς διευκόλυνση για τον εαυτό μου. Εφόσον η εικόνα της μουσικής από τα 5 μου χρόνια εντυπώθηκε σε ένα σημείο μέσα μου τόσο σημαντικά, έτσι, με μία τεχνική χαρακτική, θα μπορούσα να πω. Ξέρετε, η ζωγραφική μπορεί να σβηστεί, μπορεί να διαγραφεί, η χαρακτική όμως δεν φεύγει από πάνω σου. Τι κάνει όμως αυτή η χαρακτική, κύριε Λιαμή? Με διαμορφώνει. Με καθιστά κατ' ουσίαν ανελεύθερο. Με καθιστά απολύτως διαμορφωμένο, έτσι ώστε όλος ο εσωτερικός μου κόσμος πια, όντας ανελεύθερος, επειδή είμαι διαμορφωμένος.
1: Και αυτό γίνεται σταδιακά, φαντάζομαι.
0: Και αυτό δηλαδή γίνεται σταδιακά. Είναι λοιπόν...
1: Η αφετηρία σας από τα 5 χρόνια συνεχίζει και εξελίσσεται.
0: Φυσικά. Εγώ για να γίνω ακόμα σαφέστερος, έτσι και λίγο να βάλω ίσως θέματα για την πολύ όμορφη συνομιλία μας, πρεσβεύω πως δεν υφίσταται κατά μία έννοια, όσο και να σοκάρει ορισμένους, ελευθερία στον άνθρωπο. Ελευθερία σημαίνει πρωτίστως, εκτός τη βουλητική ελευθερία, την υπαρκτική ελευθερία που ορισμένες φορές προσεγγίζουμε στον χώρο της θεολογίας, την απέκθεση δηλαδή των παθών, των υπαρκτικών αναγκαιοτήτων, ή τη βουλητική ελευθερία ότι πιστεύω ότι επειδή είμαι κύριος των αποτελεσμάτων μου, είμαι ελεύθερος να πράξω, αγνοώντας κυρίως τα αίτια. Αν βάλουμε στη γωνία αυτές τις δύο ελευθερίες, οι οποίες είναι το μεγαλύτερο, σε μεγαλύτερο ποσοστό οι άνθρωποι, αυτό πιστεύουν ότι είναι, ή στο πνευματικό επίπεδο.

0: Εδώ το υπαρκτικό, ότι είμαι άγομαι και φέρομαι βάσει των παθών μου, των αναγκαιοτήτων μου, ή μπορώ να διαλέξω το κόκκινο, το πράσινο, να παίξω τώρα μουσική, να παίξω αύριο, να μην παίξω καθόλου. Αν το βγάλουμε αυτό, συνήθως, μάλλον, πιστεύω πως η ελευθερία δεν υφίσταται μέσα μας. Γιατί ποτέ δεν έχουμε συναντήσει έναν ελεύθερο εαυτό, ώστε μη διαμορφωμένος να μπορεί να επιλέξει. Αυτή τη στιγμή ο καθένας συναντά τον εαυτό του απόλυτα διαμορφωμένο να είναι ήδη προσκολλημένος κάπου. Όλα αυτά ξεκινούν από τις καταγεγραμμένες μνήμες που έχουμε μέσα μας, για τις οποίες ποτέ δεν έχουμε δράσει ελευθέρως ώστε να τις αποκτήσουμε. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή γεννιέται ένας ταλαντούχος ή εν δυνάμει μουσικός στην Ελλάδα, γεννιέται στην Αίγυπτο, γεννιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες με το ίδιο ταλέντο, την ίδια δηλαδή δυνατότητα παρέκκλησης των φυσικών λογικών εντός εισαγωγικών ιδιοτήτων ενός ανθρώπου και να μπει σε μια κατηγορία του περίεργου του φαινομένου ταλέντο. Κάθε άνθρωπος από τους τρεις του παραδείγματος, ο Έλληνας, ο Αιγύπτιος και ο άνθρωπος της Αμερικής, πάρα πολύ γρήγορα θα βρει τον εαυτό του απολύτως διαμορφωμένο. Έτσι, η κοινή συνείδηση, και συνείδηση αναφέρω τον κοινό χώρο που θα μπορούσαν να συνευρεθούν, να συγκροτιστούν αυτοί οι άνθρωποι, αρχίζει και πάει, εξαφανίζεται, πάει στη γωνία, δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί εγώ σαν Έλληνας, από πολύ μικρή ηλικία, θα διαμορφωθώ απολύτως, θα προσκοληθώ σε συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, σε συγκεκριμένο τρόπο ακουσμάτων, σε συγκεκριμένο τρόπο εκφραστικότητας, σε συγκεκριμένο τρόπο ηθικών επιταγών. Τι κάνω λοιπόν? Όσο πάω, απομακρύνομαι. Και πού φτάνω? Φτάνω σε ένα σημείο να ορίσω την απόλυτη διαίρεση. Έτσι γίνεται εγώ, εσείς, εκείνος, ο Α, ο Β. Και κάθε διαίρεση πού οδηγεί? Σε σύγκρουση.
1: Δηλαδή τώρα, έτσι όπως είστε εσείς διαμορφωμένος,
0: όχι μόνο
1: έχετε
0: εγώ,
1: κάνει,
0: όλοι μας.
1: Σύμφων, έχετε κάνει την καταγραφή της μουσικής σας μνήμης, πώς φτάσατε αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκεστε. Ναι. Τι σας διαμόρφωσε ως μουσικό?
0: Κοιτάξτε, οι εικόνες που εντυπώθηκαν μέσα μου, που αυτές οι εικόνες, κύριε Λιαμή, αναπτύχθηκαν σε μία υπερβατική ιδέα, η οποία κυρίευσε όλο το νου μου και η σκέψη μου ανταποκρίθηκε σε αυτή και πια όρισε τον κόσμο της συνειδητότητάς μου. Δηλαδή θεωρώ πως κάθε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι, εξαρτάται υπό ποιο πρίσμα κάποιος μπορεί να εξερευνήσει, να ψηλαφίσει την πραγματικότητα, ο κόσμος που βιώνουμε, ο κόσμος που θέλουμε να ορίζουμε ως πραγματικότητα, είναι ένας κόσμος που υπάρχει στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας, στη συνείδησή μας. Ή θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, αν πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, ότι η πραγματικότητα υφίσταται αυτοτελώς, ανεξάρτητα από την αντιληπτική ικανότητα κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, αυτή η καρέκλα είναι μια καρέκλα και για τον ευφυή και για τον λιγότερο ευφυή και για τον καθυστερημένο πνευματικά υφίσταται αυτοτελώς. Ή είναι ο τρόπος που τη βλέπω. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η τέχνη υφίσταται αυτοτελώς. Το καλό, η ηθική πραγματοκρατία, το καλό είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι αυτό που ορίζεται καλός. Και έτσι όλοι οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να οδηγήσουν τις επιθυμίες τους, τις πράξεις τους, τη ζωή τους την ίδια στην επίτευξη αυτού του καλού που είναι αυτό το καλό. Θα μπορούσε όμως κάποιος να ισχυριστεί ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή δεν υπάρχει πάντα ο νους του παρατηρητή και το αντικείμενο που πρέπει να καλύψει την ευλογία. Δηλαδή ο Μπετόβεν είναι καλός, ορίζει μια ηθική πραγματοκρατία. Είναι καλή αυτή η μουσική? Είναι καλή επειδή εγώ τη θεωρώ καλή? Αυτό θα με οδηγεί να θυμηθώ το μύθο του Ευθύφρονα, όταν ο Σοκράτης με τον Ευθύφρονα είχε ένα διάλογο προσπαθώντας να ορίσουν την έννοια του καλού, αυτή τη δισερμήνη, αυτή πολύ πιο εύκολο να ορίσουμε το κακό παρά το καλό. Τη δισερμήνη αυτή έννοια, και έλεγαν ότι τελικά το καλό είναι αυτό που επιθυμούν οι θεοί και γι' αυτό ο άνθρωπος καθορίζει τη συμπεριφορά του, οδηγείται στην επίτευξη αυτού του καλού, ή καλό είναι αυτό που κάνει ο άνθρωπος και ανταμείβεται, δηλαδή είναι κάτι που ορίζεται πια πραγματοκρατικά, συνταγογραφείται, είναι κάτι που είναι ενιαίο για όλες τις εποχές, για όλους τους ανθρώπους, ή ορίζεται. Έτσι λοιπόν και η τέχνη. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο κανείς να ορίσει. Σίγουρα όμως, σίγουρα, στην παιδική ψυχολογία αποτελεί μία διαμόρφωση. Αποτελεί κάτι που κυριεύει τη σκέψη, κυριεύει το νου, και όταν αυτό το πράγμα αρχίζει πια και βγαίνει από τα χέρια, δηλαδή υπάρχει τι, υπάρχει μία ευχέρεια, μία δεξιοτεχνία, ένα ταλέντο, που πολλές φορές πολλοί με ρωτούν αν το ταλέντο, με έχουν ρωτήσει πάρα πολλές φορές, θεωρώ ότι είναι κάτι θεόδοτο, ότι αποτελεί ένα θείο κληροδότημα, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Έρχεται πια και γίνεται μία δεύτερη φύση, γίνεται έξις. Η μουσική λοιπόν, η τέχνη, αν κινδυνεύει από κάτι, είναι ότι πάντα πρέπει να παλεύει, να παραμείνει έξις και όχι πάθος. Γιατί ως έξις καθιστά τον άνθρωπο ενεργητικό, ενώ ως πάθος καθιστά τον άνθρωπο αδύναμο. Και έτσι το πνεύμα καταστέλλεται, ο νους αδυνατεί και ο άνθρωπος βυθίζεται σε βαθιά λύπη. Γιατί υπηρετώντας μία έξι προάγει το πνεύμα, τα πάντα είναι έξις, όλα είναι διαμορφώσεις, όλα είναι ρυθμίσεις, ακόμα και η ιδεολογία, το πιστεύω, είναι έξις.
1: Δεν θα ήθελα να τελειώσουμε την εκπομπή πριν μου πείτε ακριβώς για σας τι ισχύει, γιατί στα ελάχιστα λεπτά που μένουν ήθελα από σας να ξέρω κάτι.
0: Ναι.
1: Σας κράτησε η μουσική τελικό σας αυτή την υπαρξιακή εγρήγορηση που περιγράφετε?
0: Όχι.
1: Αισθάνεστε ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος απλώς την υπηρέτησε χωρίς προσωπικότητα?
0: Όχι. Να σας πω, να αιτιολογήσω, γιατί ίσως σας ξενίζει η απάντησή μου.
1: Όχι, πέστε το με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά είναι και ο επίλογος πια δικό σας.
0: Θα σας εξηγήσω.
1: Είναι η τελευταία σκέψη που μένει στην εκπομπή.
0: Θα προσπαθήσω να σας πω κάτι. Προσέξτε, η μουσική με βρήκε. Δεν τη βρήκα. Με διάλεξε. Με τη μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Όταν υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο νου ενός ανθρώπου, όταν υπάρχει μια δεξιότητα, δεν έχει καταβληθεί προσπάθεια. Με διάλεξε. Προσπάθεια καταβάλλεται να υπηρετήσεις, να είσαι σταθερός, να είσαι πιστός. Δεύτερον, δεν υποστηρίζω την έννοια της ιδιότητας. Έχω παλέψει στη ζωή μου να μην αγαπήσω τις ιδιότητες. Δεν αγαπώ την ιδιότητα. Δεν θέλω να νιώθω μουσικός. Θέλω να νιώθω παρατηρητής της μουσικής. Και σε γενικότερο επίπεδο προτιμώ να παρατηρώ. Δεν θέλω να εγκλωβίσουμε στη λέξη. Λέγοντας τη λέξη πιάνο, είναι τόσο οριοθετημένο μέσα μου τι σημαίνει πιάνο, ώστε πια δεν υπάρχει ουδής λόγος να το παρατηρήσω. Λέγοντας άνθρωπος, λέγοντας φίλος, λέγοντας αγάπη, είναι τέτοια εσωτερική διαμόρφωση της υποτιθέμενης γνώσης,
1: ώστε είστε αυτό.
0: Προσέξτε, έτσι τι επιθυμώ? Ως παρατηρητής να ταυτιστώ με το παρατηρούμενο. Ως σκεπτόμενος να ταυτιστώ με τη σκέψη. Αποφεύγοντας την ιδιότητα. Γιατί η ιδιότητα πια δεν είναι φορέας αγάπης. Αλλά είναι φορέας ναρκισιστικής διαδικασίας, εφήμερης διαδικασίας, ανέτειας προσήλωσης του ανθρώπινου πνεύματος σε κάτι το οποίο είναι πολύ ευτελές. Και δόξα τω Θεώ, κύριε Λιαμή, αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος στη ζωή μου για τις μη ιδιότητες που δεν επεθύμησα.
1: Ας μείνει λοιπόν σήμερα το όνομά σας. Αυτό που είστε.
0: Παρατήρηση.
1: Νομίζω ότι θα είναι μια εκπομπή η οποία κλείνει αυτή τη στιγμή, όμως ο συνδυασμός του λόγου και της εικόνας, του παίξηματός σας, νομίζω πως θα δώσει σε όλους μας και ιδίως σε εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, μια εικόνα του συγκεκριμένου ανθρώπου που έρχεται, αφιερώνει στη μουσική τη ζωή του ή τον επιλέγει η μουσική για να τον κάνει ένα κομμάτι της πορείας του μέσα στα ανθρώπινα. Με αυτή την έννοια, κύριε Τσαμπρόπουλε, πραγματικά, επειδή επιλέξατε πλήρως τον προσανατολισμό της εκπομπής και με θρησκευτική ευλάβεια άκουσα τι συμβαίνει πίσω από έναν άνθρωπο που κάποιοι τον βλέπουν να κουνάει τα δάχτυλά του. Ναι. Και σας είμαι ευγνώμων, διότι δεν είναι συχνή η ευκαιρία σε έναν μέσο ακροατή ή τηλεθέατη να εμβαθύνει σε αυτό που ονομάζεται ερμηνεία και αφοσίωση στη μουσική. Και πολύ σας ευχαριστώ.
0: Η χαρά και η τιμή είναι δική μου, κύριε Λιαμή, γιατί σαν μουσικός αλλά και σαν σκεπτόμενος πρέπει να καταθέσω πως ο ακροατής συνυπάρχει και με τον δημιουργό και με τον άνθρωπο που βρίσκεται στο...
1: Εντάξει. Εύχομαι πραγματικά αυτό να συμβεί και στην εκπομπή αυτή. Πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και σας, αγαπητοί τηλεθεατές, για τη συντροφιά σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα από την εκπομπή. Ό,τι καλόν χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Δόξασμον δόξα Σύ, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κυρίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έγκυσαι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον.

προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά δοσκυνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου σε σαυλά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν το επιθεόν ζώντα και γάλστρου θείον έβρινε αυτό οικείον και τριγώνωση άνε αυτή ουθήσε την ουσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντεσαν το οίκο σου, ίσως αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος αν ήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, η συγκλάδα του πλαθμόνου σε στον τόπο να έθετο, και γάρε βλαγίας Θεούς εν ομαθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσε το Θεός των Θεών εν σιών, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσαν της προσοχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία της ευλές σου περ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτίσταν το οίκο του Θεού με μάλλον, ή κοιν μας κινόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσε τα αγαθά της προβεμένης ανεκακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζον επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκασας ανομίας το λόγο σου, εκάλυψας πάσας τα αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής τιμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη ίσως αιώνας οργιστείς εμήν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενεάσεις γενεών. Ο Θεός επιστρέψα σώσεις ημάς και ο λαός εφρανθίσετε επί σύ. Δείξον εμήν, Κύριε, το λαό σου και το σωτηριόν σου δώσε εμήν. Ακούσαμε τη λαλήσεν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί το λαόν αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβωμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη.

0: δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσο και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος είμαι, σώσον το δούλο σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξε με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου, ότι είσαι, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της θέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξε προσέω την επικουσάς μου. Οκαίστε νομιώς εν θείς, Κύριε, και οκαίστε κατά τα έργα σου, πάντα τα εύνοια σου. Ήξωση και προσκυνήσωση εν ενωπιόν σου, Κύριε, και δοξάζωση το όνομά σου, ότι μέχρις εσύ και ποιον θεωμάσια, σύ Θεός μόνος, οδηγήσον με, Κύριον, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου, εφρανθήτω η καρδία μου, το φοβήσα το όνομά σου, εξομολογήσου με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το λαό σου μέγα επεμέ, και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνο μη επανέστησαν επ' εμέ και εις εναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο πρόθεντος ενώπιον αυτών και εις Κύριο Θεός μου εκτήρημον και λέημον μακρόθυμος και πολυελός και αληθινός επίβλεψαν επ' εμέ και λαϊσόν με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου πίσον με τεμούν σημείων εις αγαθών. Και είδε τους ανεμισούντες με και σκενθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών, και είδε τους ανεμισούντες με και σκενθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κήρυξε δε δώσε τη οικουμένη, σοι βλεκύτατος εν θεολόγης, της του Χριστού αγάπης θρησόλουβιε, των ταπεινών χαρκεπράων αιώρακας, και την εκείνου καρδίαν κατέμαθες, όθεν άπαντες υλών ελαμπόμενη, σύστε ο γλώσσης ρήμασι, δοξάζομεν το Πνεύμα το δοξάσαν σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, το Παύλος εν έκδημος ως καθαρά την ψυχή, και πρώτεθλος πέφυνας εν γενεξήν ευκλαιός, Χριστόν αγαπήσασα, σίγαρ της ευσεβίας, τερωθήσα το πόθο, ήθλησας υπερφύσιν εις απόσελε θέκλα, διώσε που ενεκτήρι μονή φινιγάγε το, και νυν και αήκε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκελεύσας και έγιρ συνδείξους ως Θεός, μη παρήδησος έπλασε στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τη τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσαν σωτηριμών λαών επιγνωσμένων. Μη διπαραδόηση μας εις τέλος, εις το όνομά σου το Άγιο.

Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίες ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, εν εκείν του ονοματός σου. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και

ουρανού και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανάγκης εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσα εμάς από του πονηρού. Ως πολύ αγάπη σας.

Κοσμία, της Παρθενίας το κάλλι εξέλαμψας, του μαρτυρίου Στεφάνου και κόσμησε, αποστελήν πιστεύει Παρθένος ένδοξος, και το πυρός με τη φλόγα, εις δρόσο μετέβαλες, του τάβρου δε των θυμών, προσευχήσου ημέρος σας ως πρωτόφλος. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον.

Κυριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπώ.

Χριστός κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίησον και ηλείς, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης.

0: την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελή μας ή κι άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και ενομίσαμεν και ουκεσμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύτημεν της θελήμας των καρδιών ημών, αλεκετεύομεν την συνανίκας των αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέον σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς της το δικημένου χειρός, κι άφεσε μην τα αμαρτήματα, και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εντισώμεθα, και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπωμεν, σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσου αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ο στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο το σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν, αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν συν παιδεία, εις τον τόπον ανεθεμελίωσες αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων κόρτων της κτίνεσαι και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και είνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλάτε σε λάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λίνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους σκότους και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασε μπέζιν αυτή. πάντα προσέ προσδοκώσει, βούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντου σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται.

0: Εκλείπει εν αμαρτωλοί από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσι πάστας ενέσεις αυτού. Μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνη παντή καιρό. Νήσιτη ημών, Κύριε, εν τη ευδοκία του λόγου σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου. Του ειδύνετη Χριστό των εκτεκτών σου, του εφρανθύνετη ευφροσύνη του έθνου σου, του επενείστε μετά της κληρονομίας σου. Η μάρτυμεν μετά των πατέρων ημών, η νομίσαμεν, η δικήσαμεν, η πατέρης ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου, και ου κεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραν να βαίνονται σε τη ερυθρά θαλάσση, και έσωσαν αυτούς ένα και το ονόματος αυτού, του γνωρίσε τη δυναστεία αυτού, και πετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και ξηράνθη, και οδήγησαν αυτούς να βήσουν ερήμου, και έσωσαν αυτούς εχειρός μισούντος, και λυτρώσαν τα αυτούς εχειρός εχθρών. Εκάλυψαν ίδρο τους κλείβοντας αυτούς, εις εξ αυτών που πελήφθη. Και πίστευσαν το λόγο αυτού, και ήσαν την ένεση αυτού. Τάχυραν επελάθω των έργων αυτού, ουγ επέμειναν τη βουλήν αυτού. Και πεθύμησαν επιθυμία εν τη ερήμου, και πήρασαν το Θεό έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στο έτοιμο αυτών, και ξαπέστειλε πλεισμονήν στα ψυχά αυτών. Και παρόργησαν το Μωυσή την παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη γη κατέπιδα θάν και κάρυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών. Και ξεκάφτη πήραν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξαν ομαρτωλούς. Και επίησαν μόσχων χωρίδ και προσεκίνησαν τον γλυπτό. Κυλάξαν την δόξα αυτών ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων. Και πελάθω του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεθάλλην Αιγύπτο, θαυμάσιαν γη χάμ. Φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς και είπε του ξεοθρεύσε αυτούς. Ημί μου εσύ ο εκλεκτός αυτού, έστε τη θράψη ενώπιον αυτού, το αποστρέψω το θυμόν αυτού, του μη ξεροθρέψει αυτού. Και εξουδένωσαν γίνε επιθυμητή, νου και πίστευσαν το λόγο αυτού. Και όγησαν τη σκηνόμαση αυτών, νου και σήκουσαν τη φωνή Κυρίου. Και πήρε την χείρα αυτού επ' αυτού, του καταβαλήν αυτού εν τη ερήμου. Και του καταβαλήν το σπέρμα αυτό εν τη έθνεση, και διασκοπήσε αυτού εν τι χώρε. Και τελέστησαν το Βελφεγόρ και έφυγαν θυσία νεκρών. Και παρόξαν αυτό εν τη επιτιδεύμαση αυτών, και πληθύνθην αυτή η πτώση. Και έστειφιν έσχε ξυλάσατο, και κόπασαν οι θράψει. Και λογίστη αυτό ει δικαιοσύνη, ει γενεάν και γενεάν έω θεόνο. Και παρόργησαν αυτόν επίδοτο αντιλογία, και κακόθη μου εσύ δι' αυτού, ότι παρεπίκραν το πνεύμα αυτού και διέστειλαν τι χείλε αυτού. Ού εξολόθρευσαν τα έθνια, είπε Κύριος αυτής, και μίγησαν τις έθνες και έμαθαν τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών, και γεννήθη αυτής σκάνδαλων, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα θυγατέρας αυτών της δαιμονής, και ξέχιαν αίμα αυτών, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, όν έθισαν τις γλυπτής Χανάν. Και φωνοκτονήθηκε εν της αίμαση και μοιάνθη της έργης αυτών, και πόρνευσαν της επιδεύμασιν αυτών. Και οργίστη θυμό Κύριος επί το λαόν αυτού και ευδελίξω την κληρονομία αυτού. Και παρέδωκεν αυτού ισχύρα εθνών και κυρίωσαν αυτών οι μισούντες αυτούς. Και έθριψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα ισχύρα αυτών. Πλεονάκησε ρίσε το αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραν αυτό εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν τις ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς εν το αυτόν εισακούσε τις δέησεως αυτών. Και μνήσει τη διαθήκη αυτού και μεταμελήθηκα το πλήθο του ελαίου αυτού, και έδωκεν αυτού εκτιμού συναντίον πάντων εχμολοδεξάντων αυτού. Σώσον ημά, Κύριε Θεό ημών, και βυσυνάγαγε ημά εκ των εθνών, διξομολογήστε το όνομα τη σου το Αγίο, το εκαφράσε εν τη ενέση σου. Ευλογητό Κύριο ο Θεό Ισραήλ από του αιώνο και έω του αιώνο, Κύριε Πάσο λαός γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, οι πάτος είναι λυτρωμένοι που Κυρίο, ους ελυτρώσει το χειρός εχθρού. Εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς, από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης, επλανήθησαν τη ιερή Μαργίαν Ίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου Χεύρων, και πεινώντας και διψώντας η ψυχή αυτών αυτής εξέλιπε, και έκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερίσσατο αυτούς και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνης πόλην κατοικητηρίου. Ξομολογησάστουσαν το Κυρίο το ελέη αυτού και τη θαυμάση αυτού της ίης των ανθρώπων ότι εχόρτασε ψυχή καινή και ψυχήν ποινώσαν έπληση αγαθών καθημένους εσκώτηκες και αθανάτου προβεδημένους επτωχία και σιδήρο ότι παρεπίκραν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν και ταπεινώθην κόψη καρδία αυτών, εις θέληση κοκκινοβοηθών. Και έκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου, και τους δεσμούς αυτών διέριξεν. Ξομολογησάστουσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού, και τη θαυμάση αυτού της ίης των ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς ιδηρού συνέθλασεν. Δελάβεται αυτόν εξοδό ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών ταπεινώθησαν. Χαν βρώμα φερίξα την ψυχή αυτών και ίγκυσαν έως των πυλών του θανάτου. Και έκραξα προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς και τον αγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Απέστειλε το λόγον αυτού και άσα το αυτούς και ρίσα το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Ξομολογησάστον το Κυρίο το ελέη αυτού και το θαυμάσιο αυτού της ίης των ανθρώπων. Και δυσάτωσαν αυτό θυσίαν ενέσιος και ξεγγυλάτωσαν τα έργα αυτού να γαλιάσει. Καταπέντες εις θάλασσαν πλοίης, ποιούντες εργασίαν είδας οι πολλοίς. Αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και ψώφθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτού εν κακής ετίκετο. Μεταράχθησαν εσαλεύθησαν σωματείων και πάσα. Η σοφία αυτών κατεκόφη. Και έκρεξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς και τον αγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς και πέταξαν την καταιγίδη και έστησαν αυράλ και εσήγησαν τα κύματα αυτής και φράνθησαν ότι εισήχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Ξομολογησάρτησαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τη θαυμάσια αυτού της ίης των ανθρώπων και ψωσάτωσαν αυτό εν εκκλησία λαού και εν καθέντρα πρεσβυτέρων εσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμού σε έρημο και διεξόδου υδάτων ει δίψαν, γέν καρποφόρων ει άλμην, από κακίας των κατοικούντων αυτήν. Έθετο έρημον ει λίμνες υδάτων και γίν άνυπνο ει διεξόδου υδάτων, και κατόκισαν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικησίας, και έσπρωναν αγρούς και φύτευσαν αμπελώνας και πείσαν καρπών γεννήματος, και ευλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα, και τα κτίνη αυτών ο θεσμίκρινε. Πολυγόθησαν και κακόθησαν από θλίψεως κακών και δίνης. Ξεχύθη εξουδένους επάρχοντας αυτών και πλάνησαν αυτούς ένα βάτο και οπωδό. Και βοήθησε πέντε εκπτωχίας και έθετας πρόβατα πατριάς. Πόψονται ευθύς και φρονθήσονται και πάσουν αμία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ετοίμη καρδία μου, Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσου με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθη η δόξα μου, εξεγέρθη η ψατήρι και η κιθάρα, εξεγέρθη η σουμόρφρου. Ξομολογήσουμε σε λαϊς Κύριε, ψαλώσιν έθνησιν, ότι μέγα πάνω των ουρανών τα ελαιός σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθη επί τους ουρανούς αυτός και επί πάσαν την γύρη δόξα σου. Όπως άριστος είναι η αγαπητή σου, σώσαν τη δεξιά σου και πακουσών μου. Ο Θεός ελάλησεν το Αγίο αυτού, υψωθήσουμε και διαμεριώσει η κοιμά και την κοιλάδα του σκηνών διαμετρήσω. Εμώσε στη Γαλάθ και εμώσε στη Μανασής και φρέμα αντίληψη τη κεφαλή μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μα βλέπεις τις ελπίδες μου, επί τη δουμένα επιβαλώ το υπόδημά μου, εμεί αλόφιλοι πετάγησαν. Τι απάξει με τη πόλη περιοχή, ή τι οδηγήσει με ω τη Ιδουμαία, που γύσει ο Θεό από σάμενο ημά, που ξελεύσει ο Θεό από τι δυνάμει συνημών. Δώσει μην βοήθεια εκλήψεω και ματέα σωτηρία ανθρώπου, δεθώ πίσω με δύναμη και αυτό εξουδενό του εχθρού ημών. Ο Θεό την Ασίου παρασιωπήσει, ίσω από στόμα μορτολού και στόμα δουλείο επεμένει ηχθεί. Ελάλησε κατά μου κλώση δουλεία και λόγοι μίου κύκλωσαν με. Και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάνουν διαβαλών με, εγώ δε ψυχόμην, και έθεν το κατέ μου κακά αντί αγαθών, και μίσου αντί της αγαπησεώς μου. Κατάστησαν από αυτόν ομαρτωλών, και διάβολος τίτω και δεξιών αυτού. Εδοκρίνηστε αυτόν, εξέρθη καταδικασμένος, και προσευχή αυτού γενέστη σωματείαν. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού λίγε, και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η αυτού ορφανή, και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν οι αυτού και επαιτησάτωσαν εκπληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστείς πάντα όσο υπάρχει αυτό και διαρπασάτωσαν με λότρι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρημα της ορφανής αυτού. Γεννηθεί ούτε τέκνη αυτού εις εξολόθρευσήν, εν γενναία μία εξελιχθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθήτως εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευτεί η γη στο μνημόσυνον αυτών. Αθώρου καμνίστη πείσε έλεος και τεδίωξεν άνθρωπον πέντε και πτωχών και κατανενικμένο την καρδία του θανατώσε. Κι γάψε κατάρα και ήξε αυτό και όποιο θέλει στην ευλογία και μακριθήσετε από αυτού. Και αναδύσε το κατάρνο σημάτιον και σύθενο σίδωρη στα έγκατα αυτού και ως ιέριον της καυστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό σημάτιο να περιβάλλεται και ο συζώνει διαπαντό περιζώνεται. Τούτο το έργο των διαβαλώντων παρακυρίου και των αλλούντων πονηρά κατά τη ψυχή μου. Και εσύ, κύριε, κύριε, πίσω με τεμού, έλεγχε το όνομα του σου, διχριστών το έλεό σου. Χρήσε μου διπτωχώ και παίρνει σημεί εγώ, και η καρδία μου φτάρεται εντό μου. Ο συσκιέν το εκκληναχτή, όταν ηρέθη, είναι ξεκινάχθουν σε ακρίδε. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και σάρξου μιλιώθη διέλεον, καθώ η γεννήθην όνειδος αυτής, είδος άνομες άλευσε εγκεφαλάς αυτών. Βοήθησό με, Κύριε ο Θεός μου, και σώσου με κατ' το έλεος σου, και γνώτασον τη χείρη σου άφου και εσύ, Κύριε, ποιήσεις αυτήν. Καταράσσοντα αυτή και εσύ ευλογήσεις, οι πονισταμένοι με σχηθήτωσαν, ο δε δούλος ευπαθήσεται. Ενδυσάξον και ευάλλον δέσμα τροπήν και περιβαλέστασον ως διπλοίδες χήμουν αυτών. Ξομολογήσουμε το Κυρίο σφόδρα εν το σταματή μου και εν μέσω πολλών ενέσεις αυτών. Ότι παρέστηκε δεξιών παίρντες τους όσοι εκ των κατωδιακών ψυχήν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιωδή συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρή συμνείς τε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς,

Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεον Σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεον Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και στους αιώνας των

0: ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσου μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Μονή ταύτη εις αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρανα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη και ύμνη στη κτήτωρες.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου, μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Στην προηγούμενη σύναξη μιλήσαμε για τον Άγιο Σιλοανό τον Αθωνίτη επί τη ευκαιρία της ημέρας της γιορτής του που ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Είπαμε σχετικά ότι είναι σύγχρονος Άγιος, εκοιμήθη το 1938 στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελήμωνος, το οποίο την εποχή του Αγίου Σιλοανού ήταν το πολυπληθέστερο μοναστήρι. Για να φτάσει όμως ο Άγιος Σιλοανός να γίνει μοναχός, πέρασε μια ζωή λίγο περιπετειώδη, όπως είναι η ζωή όλων των νέων ανθρώπων. Ξεκίνησε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό. Εκεί είχε τον πρώτο πειρασμό από ένα πλανόδιο βιβλιοπόλι. Τα λέω αυτά για αυτούς που ήρθαν σήμερα στην σύναξη, για να μπορέσω να συνδέσω τη συνέχεια του θέματος. Ο οποίος είπε στον πατέρα του ότι δεν υπάρχει Θεός, και αυτός ήταν μικρό παιδί 4 χρονών τότε, και ακούγοντας αυτά είπε στον πατέρα του: «Εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι στο Θεό, και αυτός ο άνθρωπος που έφερες εδώ και θεωρείται μορφωμένος, είπε δεν υπάρχει Θεός. Τελικώς υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός?» Και έμενε με αυτή την αμφιβολία μέχρι τα 19 το χρόνια, και στα 19 το χρόνια συνήντεσε κάποιους ανθρώπους που είχαν πάει σε προσκύνημα ενός Αγίου συγχρόνων της εποχής τους, που έκανε θαύματα ο τάφος του, και τότε είπε αφού υπάρχουν θαύματα, άρα Θεός υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τον Θεό. Και ήταν τέτοια η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μέσα στη ζωή του, που αποφάσισε ότι να γίνει μοναχός. Για 3 μήνες ήταν στολισμένος με αυτή τη χάρη, αλλά τότε ο πατέρας του είπε ότι θα γίνεις μοναχός αφού εκπληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρέωσεις, όπως πάντα οι γονείς όταν κανείς θέλει να αφιερωθεί έχουν τις ενστάσεις τους. Εκείνος επάκος έκανε επακοή, και αλλά μένοντας στον κόσμο αυτός ο ζήλος χάθηκε και επανήλθε στην κοσμική ζωή και στις διασκεδάσεις, και είχε εκεί τις εμπειρίες των διασκεδάσεων του, μια γνωριμία, μια κοπέλα, είχε ταυτόχρονα, έπαινε πάρα πολύ βότκα, είχαμε πει μέχρι 3 κιλά βότκα έπαιρνε, αλλά χωρίς να μυθάει, ήταν έπαιζε ακορτιόν, και μια μέρα σε μια συμπλοκή που είχαν με κάποιον άνθρωπο ο οποίος πήγε να τον κάνει τον ταΐ, εκείνος το έδωσε μια γροθιά και σχεδόν τον άφησε με πεθαμένον, και είχε την αίσθηση πλέον ότι πέθανε, αλλά συνήλθε, και μετά από 3 μήνες εκείνος ζούσε την αίσθηση, ας πούμε, της εχθρότητος των άλλων, της βεντέτας, μήπως τον κάνουν κακό, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που είχε και ζούσε, είδε ένα όραμα μια νύχτα ότι κατάπιε κάποιο πίδι, και το είδε σαν εφιάλτη, και ξύπνησε και άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Εσύ κατάπιες ένα φίδι και αηδίασες, εμένα δεν μ' αρέσουν τα έργα που κάνεις». Και σε αυτή τη φωνή ανιγνώρισε την Παναγία, και όπως λέει δεν την είδε την Παναγία, διότι δεν ήταν καθαρή η ζωή του, αλλά αποφάσισε από εκείνη την ημέρα πλέον να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό. Ήταν Σημειών το κοσμικό το όνομα, πήγε στρατιώτης, και εκεί στο στρατό πλέον ζούσε με τον πόθο του Θεού. Φεύγοντας, τελειώνοντας, επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης, έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος ζούσε και έκανε πολλά θαύματα, και οι συμβολές του ήταν ας πούμε ακριβίες και είχε πολύ προσευχή και προσευχήθηκε και έκτοτε λέει ένιωσε δεν τον είδε τον Άγιο, το άφησε ένα σημείωμα απλώς να, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσω για μένα και ένιωθε έκτοτε λέει τις φλόγες του Άδωνα των Κυκλώνων, δηλαδή το αίσθημα της μετανοίας το οποίο ήταν πολύ ζωντανό και αυτό τον ακολούθησε μέχρι που πήγε στο μοναστήρι. Πήγε στο μοναστήρι και στο μοναστήρι για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή τον έδωσαν τη δυνατότητα να μείνει λίγο καιρό μόνος του ή μια εβδομάδα για να μπορέσει να δει τις αμαρτίες του, για να μπορέσει να τις πει στον πνευματικό. Και λέγοντας τις αμαρτίες του στον πνευματικό, ο πνευματικός του είπε ότι όλα συγχωρήθηκαν και από εδώ και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή και πλέον να μην θυμάται τα της αμαρτίας. Πηγαίνοντας όμως εκείνος στο κελί του, ήταν ενθουσιασμένος με τη χαρά που έννηθε και έπεσε θύμα λογισμών με πορνείας και εκεί πήγε ξανά, εξομολογήθηκε και του είπε ο πνευματικός να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς και έκτοτε ο δέποτε συγκατατέθη στους λογισμούς. Και μετά τον έλεγε ο λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι πρέπει να φύγεις να πας στην έρημο και εκεί το συνείδησε και το είπε ότι τον είπε στο διάβολο που ο οποίος παρουσιαζόταν και το έλεγε όλα αυτά πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από το μοναστήρι και τώρα μου λες να μην πάω στον ηγούμενο να του πω αυτόν τον λογισμό μου, άρα λοιπόν ο λογισμός δεν είναι κατά Θεόν. Και είπαμε τότε ότι είναι χρήσιμη για την κάθε απόφασή μας, είτε κανείς θα πάει στο μοναστήρι, είτε κανείς θα πάει στο γάμο, η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υποχρέωση να μείνει στο μοναστήρι και ο θάνατος ελευθερώνει τον έγκαμο από τα δυσμά του γάμου. Η φυγή και στις δύο περιπτώσεις και όταν ένας μοναχός φύγει από το μοναστήρι του και ένας άνθρωπος φύγει από το γάμο του είναι μοιχεία μπροστά στο Θεό για τον μοναχό και μοιχεία στη σύζυγό του. Και αυτός ο αγώνας έως θανάτου της υπομονής, αυτός έχει και καρπό πνευματικό, διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προκόψει αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και όχι βάζοντας το στα πόδια. Ο Άγιος Ιουλιανός λοιπόν μετά από αυτή τη βασική του απόφαση μένοντας στο μοναστήρι αγωνίστηκε, εργαζόταν πολύ σκληρά στο μήλο, κοιμότανε μόνο 2 ώρες την ημέρα με συνεχή αγώνα και να σκεφτείτε ότι στο μήλο άλυθε για 2.000 μοναχούς και τόσους άλλους τόσους επισκέπτες αλεύρι και ήταν κουρασμένος και εκεί βγήκε και την πρώτη θεοφάνεια γιατί έφτασε σε ένα λογισμό απογνώσεως και είδε το ζώντα Χριστό, δηλαδή τον Θεό, την εικόνα του Χριστού ζωντανού και το είπε ότι ας πούμε όταν είναι κοντά του παρακολουθεί τον αγώνα του και έτσι από τότε πλέον άλλη μια φορά πήγαινε σηκώθηκε να κάνει προσευχή και ο διάβολος πήγε να πάρει τη μετάνια και είπε στο Θεό τι γίνεται εδώ πέρα και το λέει αυτό το πράγμα παθαίνουν οι επιρήφανοι και από εκεί και πέρα ο Άγιος λέει τι να κάνω και το είπε κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μην φτάνεις ποτέ στην απελπίζεια, διότι ο χριστιανός είπαμε ότι είναι, πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι και ακόμη τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει υπάρχει η έννοια της ελπίδας της μετανοίας, η οποία δίδει την έννοια της σωτηρίας στη ζωή μας. Και προχωρώντας σήμερα για τη συνέχεια της ζωής του Αγίου και για τη μορφή του Αγίου Σιλουανού λέει ο γέροντας Σοφρόνιος ο οποίος μας παρέδωσε το βίο του και ο οποίος είναι εξίσως ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας ο οποίος έζησε στο όρος αρκετά χρόνια και το εμπιστεύτηκε ο Άγιος Σιλουανός τα χειρόγραφα τα οποία έγραφε διότι ο Άγιος είχε αυτό το χάρισμα και έλεγε όταν κάποιος είναι στο κελί του ή θα προσεύχεται ή θα διαβάζει ή μπορεί να γράφει κάτι από αυτά που έζησε με το Θεό όχι για να τα δώσει στους άλλους ανθρώπους αλλά για δική του αδολισχία και πράγματι έγραψε εκείνους σελίδες τα εμπιστεύτηκε όταν γνώριζε τον πατέρα Σοφρόνιο τα διάβασε έμενε κατάπληκτος και όταν η συγχύα τα έδειξε σε ένα μεγάλο σύγχρονο θεολόγο που ζούσε στην Ευρώπη αυτός του είπε Δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Και έτσι ο πατήρης Σοφρόνιος αναγκάστηκε να γράψει το βιβλίο γέροντας Σιλανός στην αρχή, Άγιος Σιλανός ο Αθωνίτης σήμερα, το οποίο γνώρισε πάνω σχεδόν 20 εκδόσεις έχει, και είναι το βιβλίο το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους της Δύσεως να γνωρίζουν το νόημα της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι λογική θρησκεία, αλλά είναι και βιωματική πίστης, που κανείς αυτά που ζει, αυτά μπορεί να εκφράσει. Ο Άγιος Σιλανός, ένας απλός, ένας αγράμματος άνθρωπος, είχε αυτή τη δυνατότητα της θεολογίας μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη σοφία του Θεού και μέσα από το πνευματικό του αγώνα να μπορεί να εκπέμπει αυτό το νόημα της μυστικής θεολογίας, και μπόρεσαν τελικώς άνθρωποι τον ακολούθησαν και σήμερα τον ακολουθούν και γνωρίζουν την Ορθοδοξία. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν την εποχή του 1973 που είχαμε πάει στο Όγορος, και τώρα ακόμη κυκλοφορεί και είναι πολύ αγαπητό αυτό το βιβλίο. Ο γέροντας Σοφρόνιος λοιπόν, ερμηνεύοντας όλα αυτά, τονίζει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό και ιδιόμορφο φαινόμενο. Δεν υπάρχει επανάληψη της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο κάθε ένας μας μπροστά στο Θεό είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Το ίδιο και η πορεία, το κάθε ασκητή είναι ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη. Όπως και επίσης η ζωή ενός Αγίου είναι μοιάζει με τη ζωή κι άλλων Αγίων, αλλά έχει στοιχεία πολύ προσωπικά, αφού είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπικότητα ανεπανάληπτος, έτσι και η ζωή του ασκητού είναι ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως επιδιώκοντας τη σαφήνεια, εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Οι άνθρωποι όμως, κυριευόμενοι από τη λογική, θέλουν να ταξινομούν τα πάντα και έτσι τους χωρίζουν κατά κατηγορίας. Και κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν, η πορεία των πατέρων παρουσιάζει τρεις τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Τρεις τύποι πνευματικής ζωής. Στον πρώτο τύπο ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Μόνο προς το τέλος της ζωής, που χάρη στα παθήματά τους αισθάνονται περισσότερο τη χάρη, επιμένοντας και επομένοντας πριν πεθάνουν, παίρνουν μεγάλη χάρη. Σε αυτή την κατηγορία, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί, διότι πράγματι ξεκινούμε τη ζωή με ένα ζήλο, πάμε στο μοναστήρι, αστοχούμε, δηλαδή επαναπαυόμεθα, και πέφτει ο πνευματικός μας αγώνας. Ο Θεός όμως, επειδή μας αγαπάει, δίδει ευκαιρίες πνευματικές, δίδει δυνατότητες πειρασμών, και έτσι μπορούμε κάποια στιγμή να αισθανθούμε περισσότερο αυτή τη χάρη μέσα στη ζωή, και σε αυτή ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί, και πράγματι μπορώ να σας πω εκ της εμπειρίας και εκ της διακονίας στο μοναστήρι μας, τα 12 γεροντάκια που γνωρίσαμε, τα οποία διαβάσατε ίσως στο βιβλίο, είδατε πόσο απλά ζούσανε, αλλά όλα έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, είχε μια βεβαιότητα και μια σιγουριά ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των δικαιωμένων και των Αγίων εν το παραδείσο, παρόλο που η ζωή της. Γιατί? Γιατί ακριβώς υπέμειναν έως θανάτου την παραμονή τους μέσα στο μοναστήρι, αγόγγιστα και διχόμενα τους πειρασμούς, και ευγνωμονώντας το Θεό όταν πλέον το μοναστήρι επανδρώθηκε, και έτσι δηλαδή είχαν αναζήτηση και ζητούσαν από το Θεό την επάνδρωση του μοναστηριού, και όταν έγινε η επάνδρωση του μοναστηριού δεν έμειναν μόνο στο ζητάω, αλλά έμειναν και στην ευχαριστία, και πράγματι έτσι είναι. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτού που ξεκινούν με μέτρια χάρη, αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδυνηρή αυτή άσκηση, στα μέσα της πορείας της ζωής των αξιώνονται να λάβουν πολύ χάρη, και ζώντας το υπόλοιπο της ζωής τους με εντονότερο ακόμη αγώνα, φτάνουν στα υψηλά μέτρα τελειότητος. Σε αυτή την κατηγορία, αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου, θα δει κάπως έτσι ξεκίνησε. Ζούσε πραγματικά σαν παιδί την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και αγωνιζότανε. Όταν όμως πήγε στο Άγιον Όρος, τότε με το μεγάλο το ασκητικό αγώνα που είχε και με την προθυμία και με τα παθήματα και με την προσευχή και με την άσκηση, οδηγήθηκε σε αυτήν την τελειότητα από την αρχή σχεδόν της πορείας του μέσα στο Άγιον Όρος και αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων τα οποία τα κράτησε έως το τέλος. Γιατί μπόρεσε και ζούσε ταπεινά. Τα χαρίσματα τα δίδει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος δια της υπερηφανίας του στην πορεία της ζωής μπορεί να τα χάσει και μπορεί να κλειστρήσει και να ξαναεπιστρέψει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δεν έπαθε κάτι τέτοιο, αλλά έως το τέλος ήταν ο αγιαζόμενος και αγιάζουν όλους εμάς. Και στο τρίτο είδος, που είναι και το πιο σπάνιο, ανήκουν αυτοί που από την αρχή του ασκητικού τους βίου λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων εξαιτίας του φλογερού ζήλου τους. Έχουν τόσο μεγάλο ζήλο και έτσι λαμβάνουν τη χάρη. Και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως είδατε στα 18 το χρόνια πήρε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα, το μοναδικό χάρισμα και το οποίο και αυτός το κράτησε ταπεινούμενος. Ήτανε τόσο μεγάλος και παρά τα αυτά ζώντας στο κέντρο της Αθήνας, ζώντας στην κλινική, στην πολυκλινική, τον Άγιο Γεράσιμο, δεν κατάλαβε κανείς ποιος ήτανε. Και γι' αυτό βλέπετε προς το τέλος της ζωής αφήνει να φαίνουν τα χαρίσματα και να οικοδομείται ο Θεός. Τα χαρίσματα τα είχε πάντοτε, δεν το λείψανε, αλλά ο Θεός τα άφησε να φαίνονται στο τέλος της ζωής του και μέσα στην ταπείνωσή του. Στο τρίτο είναι και σπάνιο και δύσκολο, αφού κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Είναι δύσκολο γιατί είπαμε παίρνουμε τα χαρίσματα από το Θεό, αλλά δύσκολα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα ζήσει οπωσδήποτε για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Φυσικά δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενική, την οποία βιώνει η ψυχή ως μείωση της ενέργειας της χάριτος. Αυτή η μείωση, τη μείωση ο ασκητής τη ζει ως εγκατάλειψη του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Παίρνει προς το παρόν την χάρη, κάνει μια αναστολή για να φανεί ο δικός μας ζήλος, ο δικός μας αγώνας και ξαναπαίρνει. Δεν, όπως λέει εδώ, δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος. Δεν εκλείπει δηλαδή παντελώς η χάρη, αλλά μειώνεται η χάρη. Η ψυχή όμως του ασκητή που ζει τη χάρη τη νιώθει ως μια εγκατάλειψη, διότι δεν έχει αυτή την πλουσιότητα και νιώθει τον εαυτό του ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την άρση της χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε πολύ μακρά από τέτοια βιώματα, αλλά ένας σύγχρονος ασκητής μετά τον Άγιο Συλλανό, ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, μιλάει για παρόμοιες εμπειρίες της άρσης της χάριτός του και το μεγάλο αγώνα μέχρι που να την ξαναβρει. Όπως επίσης και ο Παπα Εφραίμ, ο Κατωνακιώτης, ο αγαπητός, για τον οποίο μιλήσαμε σε αυτή την αίθουσα, είχε και αυτός τέτοιες εμπειρίες της χάριτος του Θεού και ο οποίος με μια αίσθηση παρακοής ένιωθε ότι τον εγκατέλειπε αυτή η χάρις και γι' αυτό προσπαθούσε ταπεινούμενος και υπακούοντας. Και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατωνακιώτης κράτησε αυτή τη χάρη τη ζωντανή μέσα στη ζωή του, γιατί μπορούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του και να κάνει άκρα υπακοή ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά. Ο Άγιος Συλλανός ανήκει και αυτό στο τρίτο είδος των πνευματικών ανθρώπων και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα λόγια του. Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου. Πράγματι, οι άνθρωποι που το ζούσανε, έστω και πνευματικά όπως ήταν ο γέροντας Σοφρόνιος, δεν μπορούσε να ζήσει το νόημα της θλίψης του, η οποία ήταν θλίψης, διότι ένιωθε να τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Ή όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητεί με δάκρυα. Τον είδε ζωντανόν και πάντοτε είχε αυτή την εικόνα του ζωντανού, το ζώντος Θεού και πάντοτε το ζητούσε. Είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια για αυτό το θέμα του Αγίου Συλλανού στα γραπτά του που άφησε και αν μας δοθεί η ευκαιρία θα δούμε και λίγα από τα κείμενά του Αγίου Συλλανού. Σιλωανού, και αυτό γράφεται ο θρήνος του Αδάμ, που σημαίνει εκεί ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ, ο οποίος κάθισε απέναντι στο παραδείσο και έκλαιγε γιατί έχασε τον παράδεισο. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου που ζει πνευματικά, όταν αμαρτάνει, ζει την έκπτωσή του μέσα από τον παράδεισο. Το αυτοξίσω του ανθρώπου και η ενέργεια της Θείας Χάριτος συνδέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Δηλαδή, για να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το αυτοεξούσιον, ο άνθρωπος είναι αυτοεξούσιος, αλλά χρειάζεται και ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ούτε μόνος το Θεός. Πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι. Εμείς αμαρτάνουμε ελεύθερα. Δεν αμαρτάνουμε, μπορεί όταν ήμασταν παιδάκια να παρεστρώμαστε. Τώρα που είμαστε άνδρες δεν αμαρτάνουμε γιατί παρεστρώμεθα, αμαρτάνουμε γιατί το θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας, δηλαδή το αυτοεξούσιο. Ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος, που σημαίνει ένας διπλός αγώνας, το αυτοεξούσιο και η δωρεά του Θεού. Οι δωρεές του Θεού χρειάζονται και εξαρτώνται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς να το θέλει να ζήσει τα χαρίσματα του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός ενεργεί και έτσι ζει αυτά τα χαρίσματα. Ο Άγιος Σιλωανός, συναισθανόμενος την αμαρτία του και μετανοώντας για αυτήν, δεν ζητούσε μόνο συγγνώμη, την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα, κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αμαρτάνομαι, ζητάμε συγχώρεση και πράγματι ο Θεός μας τη δίδει δια του πνευματικού. Ζητούμε από το Θεό τη δύναμη, ζητούσε από το Θεό την δύναμη να μην επαναλάβει, αν είναι δυνατόν, ποτέ το αμάρτημα. Διότι γνώριζε ότι η αμαρτία θα του στηρίζει την χάρη. Και ζητούσε λοιπόν από το Θεό να μην ξανααμαρτήσει. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Πράγματι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνως, είναι δυνατόν ως δωρεά του Θεού. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τέκνο του Αδάμ και η αμαρτία ενεργεί μέσα μας φυσικά. Αφού είμαστε κληρονομήσαμε και την αμαρτία. Λοιπόν, ζητούσε και αυτή ακόμη τον νόμο της αμαρτίας να μην ενεργεί μέσα. Ζούσε με πολύ θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος, και έτσι φοβάταν την επανάληψη κάθε παρόμοιας αμαρτίας. Για τον Άγιο Σιλωανό, ως δόκιμο Σιμεών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση. Ως δόκιμο Σιμεών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στερείται την αγάπη του Θεού, τότε ήταν το χειρότερο πράγμα για τον Άγιο Σιλωανό. Τώρα να πούμε πώς ήταν ο Άγιος Σιλωανός. Ακούμε κατορθώματα, αλλά ίσως όπως κάποιος που επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο πίστευε ότι θα βρει, όπως λέει διηγείται μάλλον το διηγείται ο Άγιος Λεμισού αυτό, ότι πρόκειται, περίμενε ένα ασκητή με μεγάλα γένια, ρακένδετο κτλ. Και όταν πήγε εκεί βρήκε έναν απλό άνθρωπο, φυσιολογικό καθόλου, και λέει αυτό είναι ο Γέροντας Παΐσιος, για το οποίο λένε τόσα πράγματα. Έτσι είναι, ο Άγιος είναι απλός. Όταν έναν άνθρωπο, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, το γνωρίζεις στην καθημερινή του ζωή, τότε μπορείς να τον εκτιμήσεις και να γνωρίσεις και τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος κρύβει. Πράγματι, μέσα στη ζωή γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Τους πρώτους που γνωρίζουμε είναι οι οικιακοί μας. Αλλά μετά γνωρίζουμε και τους φίλους μας και πολύ περισσότερο όταν εσείς συνάπτετε μια σχέση, γνωρίζοντας και ζώντας μαζί, τότε μπορείτε να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος για πάντα να κρύβει. Κάποια στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Έτσι και στη μοναχική ζωή. Ό,τι να κάνει κάποιος που πάει στο μοναστήρι, όσο να θέλει να κρυβεί, κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται φανερά, και τα καλά και τα κακά. και στον κόσμο, μια και είσαστε νέα παιδιά, θα ξέρετε ότι συναντώντας τον σύντροφό σας θα δείτε και χαρίσματα και ελαττώματα. Και μεν τα μεν χαρίσματα πρέπει να μάθετε να τα θαυμάζετε, τα ελαττώματα πρέπει να μάθετε να τα ανέχεστε. Διότι δεν διορθώνεται ο άνθρωπος από την προτροπή κάποιο άλλο, διορθώνεται ο άνθρωπος μόνον όταν ο ίδιος το καταλάβει, το νιώσει και το ζητήσει από το Θεό. Έτσι και εδώ πέρα ο Άγιος Σιλωανός, κρυβόμενος μέσα στο μοναστήρι των 2.000 μοναχών, έγινε αντιληπτός από αρκετούς. Ο Γέροντας Σοφρόνιος, που έζησε κοντά του τα τελευταία χρόνια, περιγράφει μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ανθρώπου. Η μορφή, όπως είπαμε, στα νιανικά του χρόνια ήταν απλός, ψηλός, μεγαλόσωμος, με ρωμαλαίο κορμί, ισχυρό λιμό, ένας πραγματικός Ρώσος δηλαδή, σκεφτείτε 3 κιλά βότκα είπε, ναι. Πόσο δυνατός ήταν. Πόδια δυνατά, χέρια στιβαρά και εργατικά, μάτια βαθύχρωμα, αλλά κουρασμένα από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και βλέπετε και τα ασκητικά. Τα ένα, τα μεν είναι χαρίσματα φυσικά τα οποία το έδωσε ο Θεός, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε, τα εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος όσο ζούσε στον κόσμο και τον έβαλε παγίδες και πέπισης αμαρτής, αλλά όταν αποφάσισε να μην ξαναμαρτήσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ήταν όπως ήτανε, αλλά είχε κουρασμένα μάτια από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, μαλλιά μαύρα μέχρι τα γεράματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Αγίου. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Άγιον Όρος φωτογράφοι. Τους παλιούς Αγίους, περάστε, δεν έχει, βρέστε κάποιος λίγο τις καρέκλες, έχει εδώ, περάστε. Ας φροντίσει κάποιος λίγο, βερτώ, φρόντισε λίγο. Ελάτε.

Δημήτρη, έλα από εδώ. Και εσείς, κάτσε από εδώ. Ελάτε και εσείς εκεί. Έτσι, ωραία. Έχει και εδώ μερτό τρεις καρέκλες. Ελάτε και εσείς. Κωστάκι, έλα από εδώ. Και εσείς ελάτε. Εδώ, Κώστα. Τους παλιούς Αγίους τους γνωρίζουμε από τις περιγραφές των ανθρώπων της εποχής του, της εποχής των, αλλά τους συγχρόνους Αγίους και τους έχουμε φωτογραφημένους και τώρα μαγνητοφωνημένους και ίσως βιντεοσκοπημένους. Έτσι μπορούμε ως σύγχρονοι τους να τους μιμούμεθα αν θέλουμε. Φαντάζονται στη σκέψη μας πλέον, αλλά και τους βλέπουμε και τους ακούμε. Μόνο θέλουν και να τους αγαπούμε, θέλουν οι Άγιοι να τους αγαπούμε και να τους μιμούμεθα. Μα αυτοί λέμε είναι οι Άγιοι. Σε τι διαφέρουν οι Άγιοι από μας? Διαφέρουν στην αγάπη προς το Θεό, προς τους ανθρώπους και στην ακρίβεια της ζωής τους. Θέλουμε όλοι μας, είμαστε και κλειμένοι, να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορούμε, αρκεί να το πιστεύσουμε, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το ζητήσουμε και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι άλλοι, οι σύγχρονοι Άγιοι μας και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος λίγα γράμματα ήξεραν. Πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο δύο χειμώνες, αλλά από τη σύγχρονη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό έμαθε τόσα πολλά που έδινε την εντύπωση του εγγράμματο ανθρώπου. Το μοναστήρι, ένα σχολείο. Μπορείς να διαβάζεις, μπορείς να μάθεις, αλλά μπορείς καθημερινώς να ακούεις, διότι και οι ακολουθείς είναι πλούσιες ξενοήματα πνευματικά και προτροπές πνευματικές, αλλά και τα κείμενα τα πνευματικά των πατέρων που διαβάζει κανείς, αν τα παρακολουθήσει μπορεί πράγματι να γίνει σοφός εν το Χριστό. Σε αυτά προσθέτουν πρέπει να προσθέσουμε το Αγίο, την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, την έμπονη νοερά προσευχή και τις μεγάλες δοκιμασίες και πειρασμούς, αλλά και τις επισκέψεις της χάρη του στο Θεό, όλα αυτά έκαναν τον απλό μοναχό Σελωνό σοφό και οξυδερκή δούλο του Θεού. Η γνώση, η πνευματική, να έχετε υπόψη ότι έχει τρεις πηγές. Έχει την προσευχή, μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος έχει το φωτισμό. Έχει τη γνώση μέσα από τις μελέτες, αλλά έχει και τη διάκριση μέσα από την αναφορά μας στο πνευματικό, που σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, άνθρωπο, άνδρας, ασύμβολος γίνεται εχθρός του εαυτού του, όταν όμως ο άνθρωπος συμβολεύεται, δεν πλανάται και αυτά που γνωρίζει μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Έτσι ο Άγιος Σελωνός συνέθετε και τα τρία πράγματα. Είχε και την προσευχή μέσα από την οποία γνώριζε το Θεό. Είχε και την μελέτη, την οποία μπορούσε να μην την κάνει πλούσια, αλλά είχε δυνατότητα να ακούει πολλά πράγματα. Είχε και την κρίση μέσα από τη συναναστροφή με τον πνευματικό του. Δεν τον διέφεραν και δεν φρόντιζε ιδιαιτέρως για την εξωτερική του εμφάνιση. Δινόταν με χοντροφτιαγμένα ρούχα, όπως όλοι οι εργάτοι μοναχοί της Μονής. Φορούσε πολλά ρούχα ακόμη και το καλοκαίρι, διότι υπέφερε από ρευματισμούς λόγω της μεγάλης ασκητικής του κακοχίας. Τον καιρό που έζησε στο παλιό Ρωσικού έπαθε και μια ψήξη και υπέφερε από φορκτούς πονοκεφάλους που τον κρατούσαν καθυλωμένο στο κρεβάτι, στο ξύλινο κρεβάτι. Και εδώ πάλι και η αρρώστια μέσα στη ζωή μας είναι άσκηση, διότι πρέπει να μάθουμε να μην ζητάμε μόνο την υγεία, αλλά να δεχόμεθα και την αρρώστια και να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως δωρεά του Θεού. Διότι μπορούμε εμείς να αγανακτούμε και να δυσκολευόμαστε, διότι κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά και μέσα από αυτά, αν τα αξιοποιήσουμε, οφειλούμεθα. Ήταν όμως άνθρωπος με απλή τρυφερή καρδιά. Όσο σκληρός ήταν στον εαυτό του, τόσο μαλακός και ευαίσθητος ήταν στην αγάπη και με πολύ λεπτότητα και συμπόνια και πόνο στις θλίψεις, χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχε συναισθηματισμούς, ήταν αληθινός. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, όπως είπαμε, ακόμη και στον παραμικρό λογισμό, που δεν θα δεσαριστούσε το Θεό. Είπαμε ότι ενδιαφέρον οι Άγιοι μας και γίνονται Άγιοι γιατί
Είπαμε, αγαπούν το Θεό τους εν ανθρώπους και έχουν συνέπεια. Άνθρωπος που έχει συνέπεια προσέχει σε όλα. Προσέχει και να μην λυπίζει το Θεό και να μην λυπίζει τους ανθρώπους. Έτσι και εκείνος ήταν απλός στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, με αγάπη, με απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής του. Δεν ελάμβανε τρόπο ζωής και με τους μοναχούς τους απλούς ήταν απλούς, αλλά και με τους υψηλά προϊσταμένους ήξερε να τους σέβεται και ήξερε να τους τιμά. Μέσα του δεν αποστρεφόταν κανένα, ακόμη και τους ανθρώπους που ήξερε ότι η ζωή τους δεν ήταν αρεστή στο Θεό. Πάντοτε μέσα στο σύνολο που ζούμε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στους φίλους μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ασυνέπειες και έχουν και κάποια ολιστερά, κάποια ξεγλιστρίσματα. Παρά τα αυτά, σε αυτούς δεν τους κατέκρινε, δεν τους κατηγορούσε, θλιβόταν για τις πτώσεις του, στους δεν έκρινε όμως κανέναν, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Γιατί η προσευχή είναι έκφραση της αγάπης και δια της προσευχής ο Θεός και τον ίδιο βοηθάει και τους ανθρώπους τους άλλους, βλέποντας την αγάπη τους βοηθάει. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μαζί του. Δεν μπορεί κάποιος Άγιος να είναι θυμώδης. Ήταν απλός, ήταν ευγενής, καλός, αλλά απόλυτος αντίθετος προς κάθε τι το ψεύτικο, το πονηρό, το άσχημο, την κατάκριση, τη χειδιότητα, τη μικρότητα και τα παρόμοια. Πρόσοχη πολύ να μην προσβάλλει τον άλλον, όχι μόνο με τους τρόπους του, αλλά ούτε και με μια εσωτερική κίνηση της καρδιάς του. Δηλαδή δεν επέτρεπε ούτε κακό λογισμό να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κατάφερνε με την καλλιέργεια της εσωτερικής προσευχής και ησυχίας. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να αγαπάς το Θεό. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να αγαπάς και να κάνεις κρίσεις. Διχόταν στη ζωή του και επέμεινε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Δεν υπάρχει έπαρον τους πειρασμούς και οδύς ο σωζόμενος. Αν από τη ζωή μας βγάλουμε τους πειρασμούς, δεν σώζεται κανένας. Έτσι και στον Άγιο είχε τους πειρασμούς, τους οποίους όμως τους επέμεινε με ανδρεία. Ήταν άνθρωπος άφουγος, ελεύθερος, χωρίς ίχνος θρασίτητος. Άλλο θρασίτης, ο θρασής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον άλλον. Ο άνθρωπος, ο άφοβος, έχει το φόβο του Θεού. Ήταν άφοβος, αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν μην το λυπήσει, έστω και με ένα λογισμό. Δεν ήταν ανέσχετος, ήταν ελεύθερος. Μαζί με την αφοβία είχε και την ανδρεία. Ανδρείο, φρόνημα και συγχρόνος, πράος, που σημαίνει είναι ένας συνδυασμός σπάνιος. Να έχει ανδρεία, να έχει δύναμη και ταυτόχρονα να έχει πραότητα. Ήταν πραγματικά ταπεινός. Είχε βαθιά τη γνώση είχε βαθιά και γνησία ταπείνωση μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Έδινε το προβάδισμα στους άλλους. Αυτό ακριβώς σήμερα λείπει μέσα στην κοινωνία. Ο καθένας εκφράζει το δικαίωμά του. Εκείνος το δικαίωμα το θυσίαζε. Έδωνε το προβάδισμα στους άλλους. Χαιρετούσε πρώτος. Δεν περίμενε να το χαιρετήσουν. Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνική μας ζωή καταστρέφουν τις σχέσεις τους γιατί περιμένει ο άλλος να το χαιρετήσουν. Αυτός χαιρετούσε τους πρώτους, γι' αυτό πάντοτε ήταν αγαπητός. Ζητούσε ευλογία από τις ιερείς, κυρίως από τον ηγούμενο και τους επισκέπτες επισκόπους. Και όλα αυτά τα έκανε όχι για να αρέσει στους ανθρώπους, από ανθρωπαρέσκεια δηλαδή ή κολακία, αλλά γιατί το πίστευε πραγματικά. Τιμούσε ειλικρινά όλους όσους είχαν αξίωμα και θέση πιστός του λόγου του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Η τιμή εις των τιμωμένων». Δεν μπορεί κάποιον που τον τίμησε ο Θεός εσύ να μην τον τιμάς. Μπορεί αυτός να είναι άθεος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι σε αυτή τη θέση. Και να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί προσευχόντουσαν ακόμη και για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ήταν άρχοντας, και αυτός ο οποίος τους βασάνιζε και για αυτόν ακόμη προσευχόταν για να γνωρίσει την αλήθεια. Διότι μόνο η αλήθεια θα ελευθέρωνε και αυτούς τους τυράννους από την τυραννία των παθών. Η τιμή, το τιμωμένο. Δεν υπέρπεπε το αίσθημα του φθόνου και της μνησικακίας, διότι γνώριζε το πόσο εφήμερα είναι τα κοσμικά, το κόσμο τρυπνά
τα οποία δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν αγαπούσε τα εφήμερα πράγματα. Όλα παρέρχονται. Βίωνε το πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του και από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους τους τιμούσε αληθινά και τους σεβόταν όλους. Έτσι είναι οι Άγιοι. Γνωρίζαμε όσοι γνωρίζατε τον Άγιο Παΐσιο, αυτό ήτανε. Δεν υπήρχε κάποιος που τον γνώριζε, που τον επισκέπτεται από μικρό παιδάκι μέχρι γέρον να μην αισθάνεται και να μην εισπράττει από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε τις μέρες μας και τον γνωρίζαμε, αυτό ακριβώς που ζούσε και ο Άγιος Ιλωνός, δηλαδή την τιμή την αληθινή και το σεβασμό. Είχε συμπεριφορά αριστοκρατική. Πρόσεχε πολύ τους τρόπους του. Ήταν απλός αλλά όχι άξεστος. Άλλο άξεστος, άλλο απλότητα. Δεν εκδήλωνε ποτέ αντιπάθεια. Απροσεξία στους τρόπους και λόγια που πλήγωναν τους ανθρώπους. Ούτε προειφρονούσε κανέναν. Ήταν πραγματικά ευγενής και ευγενικός όπως ταιριάζει στον αληθινό χριστιανό. Ο γέροντάς μου, ο Μιλιανός, μια φορά μου είπε ότι ο μοναχός αλλά και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι ευπρεπής απέναντι στους ανθρώπους και ευλαβής απέναντι στο Θεό. Που σημαίνει ότι η ευπρέπεια σημαίνει τιμά των άλλων και ευλάβεια σημαίνει τιμά των Θεών. Είπαμε και στην προηγούμενη σύναξη για το γέλιο. Δεν γελούσε ο γέροντας, ο Άγιος Ιλωνός, δυνατά και δεν μιλούσε διφορούμενα και δεν μιλούσε με υπονοούμενα. Δεν έκανε άκυρα αστεία και δεν κορόιδευε κανέναν. Είχε το πράο χαμόγελο που κάνει τον άνθρωπο προσιτό, προσινή και αγαπητό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατσούφης δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον μιλήσεις, δεν μπορείς να τον ευαισθηθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμόγελο φυσιολογικά και μπορείς να τον πλησιάσεις και μπορεί να του πεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα σε ακούσει. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχε σπάνια δύναμη θελήσεως και ανδρείας, χωρίς πείσμα. Το πείσμα είναι εγωιστικό. Συνδύαζε το πείσμα της τιμιότητος, της απλότητος και της ελευθερίας. Έχουμε δύο πείσματα. Το ένα είναι εγωιστικό, το οποίο μας κάνει να κατεβάζουμε τα μούτρα. Και το άλλο είναι αγωνιστικό, το οποίο μας κάνει αγωνιστάς απέναντι στα πάθη. Από ένα πείσμα να μην ξαναμαρτήσω, από ένα πείσμα να μην ξαναβρίζω, το βάζω μέσα και στη ζωή μου βάζω πείσμα, γίνομαι πεσματάρες και πράγματι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πείσμα της τιμιότητος. Η τιμιότητα με οδηγεί σε αυτή την απόφαση να μην ξαναμαρτήσω. Ο Άγιος είχε αυτό το πείσμα της τιμιότητος και όπως είδαμε σε όλη την πορεία της ζωής του, αυτό το εφήρμοζε. Αφοβία και ανδρεία, την πραότητα, την προσήνεια, την ταπείνωση, την επακοή, χωρίς δολοπρέπεια και ανδροπαρέσκεια. Ήταν αληθινός άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ο πατήρ Σοφρόνιος, που είπαμε γράφει το βίο του, σημειώνει: «Ο ορατός είναι ο κόσμος, δημιούργημα του μεγάλου Θεού, αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο των ιών του Θεού». Όλα ό,τι έκανε ο Θεός είναι αριστοκρατικά, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι ποινητά. Αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι υπερέχει όλων των δημιουργημάτων, διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και είναι ο μόνος ο οποίος κλήθηκε να γίνει Υιός Θεού, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έγινε Υιός ανθρώπου για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Υιοί Θεού. Έχοντας όλα τα ανωτέρω, ο γέροντας Άγιος Ιλωνός μπορούσε να μιλάει με απλότητα, χωρίς καινοδοξία για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Όπως είπαμε, είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο Ανακρατής είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν όσα του ήταν δυνατόν την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Αναλόγως με τη διάθεση του κάθε ανθρώπου ομιλεί ο Θεός δια του πνευματικού. Έτσι και ο Άγιος Σιλωνός, όταν πήγαινε κάποιος και είχε δυνατότητα, μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Όταν όμως δεν είχε δυνατότητα, δεν μπορούσε να
να καταλάβει τα λόγια του. Επειδή η ώρα προχωράει, έχω ένα διάλογο τον οποίο θα αφήσω, αν έχουμε ώρα θα το διαβάσουμε στο τέλος.

Στην έρημο, σε έρημο τόπο, την Καλιάγρα. Καλιάγρα είναι δίπλα στο Βατοπέδι, η σκήτη της Καλιάγρας, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για το θαυμάσιον αυτό να σκητεί. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήστρωκος Στρατόνικος είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον πατέρα Βινιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήρ Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ Βινιαμίν το ρώτησα για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Το ρωτάει για ένα δεύτερο άλλο θέμα. Το ίδιο. Στο τέλος ανοίγει με έκπλησε τα χέρια και θεατρική χάρη και το χαρακτηρίζει, που το χαρακτηρίζει το ρωτά. Πάτε Στρατόνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει? Τι να πω στις ερωτήσεις σας, απαντά ο πατήρ Στρατόνικος. Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σουλανό, ρωτήστε αυτόν. Ήταν δηλαδή ο Άγιος άνθρωπος ο Σουλανός, ο οποίος σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε θα τον αφήνουμε στο τέλος για να προχωρήσουμε λίγο τη σύναξη, έκανε τον γέροντα Στρατόνικο, μεγάλο ασκητή από τον Κάφκασο, να καταλάβει πώς ομιλεί ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού. Ο πατήρ Βενιαμίν τα έχασε, γνώριζε από καιρό τον Σουλανό, τον αγαπούσε και τον τιμούσε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβολές. Αυτό είναι το θαύμα το Αγίο. Ζούσε αφανός, ζούσε ταπεινός, ζούσε περιφρονημένος, έτσι, με την καλή έννοια της περιφρόνησης, όχι την κακή, αλλά την καλή, διότι δεν έδωνε δικαίωμα να φαίνονται τα χαρίσματα. Ήξερε να τα κρύβει και μπορούσε να ζούσε πραγματικά. Κάποτε ένας ασκητής από το παλιό Ρωσικό, ο πατήρ Βινιαμίν και αυτός, περπατούσε στο δάσος μαζί με τον πατέρα Σουλανό. Όταν είναι αργία και έχουμε τη δυνατότητα, ένας περίπατος είναι πάντοτε, και ειδικά στη φύση, είναι πάντοτε απαραίτητος και ζωογονεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος μέσα στη φύση συναντά το Θεό. Περπατώντας στην πόλη, βλέπεις τα κτίρια, βλέπεις τον πόνο, βλέπεις το άγχος. Περπατάς στο δάσος και βλέπεις πραγματικά την παρουσία του ζωντανού Θεού, του Δημιουργού Θεού. Έτσι και εκείνοι περπατούσαν μέσα στο δάσος και τον πρότεινε να επισκεφθούν κάποιον γέροντα σπουδαίο, το γνωστό τότε στο Άγιον Όρος, το σπουδαίο γνωστό τότε στο Άγιον Όρος. Δεν έλειπαν ποτέ οι γέροντες που τον επισκεπτόταν οι άνθρωποι και οι μοναχοί. Τον πνευματικό της Ιεράς Μονής Ζωγράφου του Βουλγαρικού Μοναστηριού, το γέροντα Αυρόσιο. Ο πατήρης Λινωνός συμφώνησε και ξεκίνησαν να πάνε. Όπως όμως πηγαίνανε, ο πατήρ Βινιαμίν είχε την περιέργεια να μάθει τι θα ρωτούσε ο Άγιος Σιλωανός τον γέροντα Αυρόσιο. Και το λέει, εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι το γέροντα, απήντησε ο Άγιος Σιλωανός. Προς το παρόν δεν έχω καμία απορία. Τότε λοιπόν γιατί πηγαίνεις, γιατί έρχεσαι μαζί μου? Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ. Ναι, αλλά στους γέροντας πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς? Ναι, αλλά στους γέροντας κόβω το θέλημά μου ενώπιον σου και αυτό είναι μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσα να με ωφελήσει η συμβολή του γέροντα. Δηλαδή, κόβοντας το θέλημά του μπροστά στο θέλημα το γέροντας, ο οποίος το ζήτησε να πάνε στο πνευματικό, σε λέει εγώ θα έχω μεγαλύτερη ωφέλεια, διότι το θέλημά μας είναι αυτό που μας χωρίζει και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Είναι πολύ λεπτό η αίσθηση να μπορείς να κόβεις το θέλημα. Μια φορά ήμουνα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και ήμασταν με άλλους πατέρες και δουλεύαμε και ρίχναμε μια στέρνα, δηλαδή για να το νερό τους, και ήμασταν πολλοί εκεί. Και μέναμε, μισή μέναμε στο σκυλί του παπά Εφραίμ και άλλη μισή μέναμε στο σπίτι των Δανιηλαίων. Και εκεί που μέναμε στους Δανιηλαίους, ας πούμε εγώ έμενα στον παπά Εφραίμ. Ο υπεύθυνος, ο πατήρ Μητροφάνης, ζήτησε ένα βράδυ να πάω σαν προϊστάμενος του μοναστηριού, σαν επίτροπος, να πάω στους πατέρες. Εγώ δυσκολεύτηκα έτσι και ο πατήρ Μητροφάνης υποχώρησε. Μετά με πήραξε ο λογισμός και το είπα στον παπά Εφραίμ
τον Κατονακιώτη.

0: αυτό το πράγμα. Και μου λέει, έπρεπε να πας, έπρεπε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, διότι και μόνο που θα έκοβες το θέλημά σου, θα είχες μεγαλύτερη ωφέλεια και δεν θα υπήρχε καμιά δυσκολία. Απόρρισε ο πατήρ Βινιαμίν, βλέπετε τόσο πόσο λεπτή διάκριση, βλέπετε αυτό ακριβώς, δηλαδή που μου είπε εμένα ο παπά Εφραίμ ο Κατανακιώδης, αυτό ακριβώς έζησε ο Άγιος Σιλανός εδώ. Και μόνο που έκοψε το θέλημά του θα ήταν το μεγαλύτερη ωφέλεια από κάθε άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει στον αξιόλογο αυτόν πατέρα Αμβρόσιο. Απόρρισε ο Βενιαμίν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το βάθος των λόγων του πατρός Σιλανού. Όπως είπαμε, στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελήμονος είναι το μεγαλύτερο και την εποχή του Αγίου Σιλανού το πολυπληθέστερο. Η διοίκηση των μοναστηριών που έχουν πολύ κόσμο είναι πολύπλοκη και έτσι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για τα διάφορα διακονήματα. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς υπεύθυνο. Ο Άγιος Γέροντας Κατωνακιώτης Εφραίμ έλεγε και δύο να είμαστε, ο ένας είναι πρώτος. Εμείς στην Ελλάδα όλοι είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε κανείς δεύτερος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν, όταν έχετε μια παρέα και βγαίνετε και πάτε κάπου, κάποιος θα είναι αρχηγός, κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Λέει, ποιος είναι υπεύθυνος? Όλοι λέει, είμαστε υπεύθυνοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, χάβρα. Έτσι και εκεί, για να μπορέσει να γίνει η διοίκηση του μοναστηριού, έπρεπε να είναι διάφοροι προϊστάμενοι στα διακονήματα, οι οποίοι ονομαζόταν οικονόμοι. Δεν μπορούσαν όμως λόγω των υποχρεώσεων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μονής και ειδικώ στην τράπεζα. Επειδή ήταν φορτωμένοι με πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα του μοναστηριού και ειδικά με το φαγητό. Έτσι στην τράπεζα υπήρχε ένα τραπέζι το οποίο λιγόταν οικονομικών, όχι από τα οικονομικά. Έτσι και οικονόμος δεν είναι λόγω των οικονομικών, αλλά λόγω της λέξης οικονομώ, που σημαίνει βοηθώ τον άνθρωπο. Οικονόμησα την κατάσταση, δηλαδή ειρήνευσα την κατάσταση. Βρήκα τρόπο να ειρηνεύω. Έτσι και το οικονομικό βρέθηκε τρόπος να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε ανενόχλητα και χωρίς να χαλάει το πρόγραμμά τους. Το οικονομικό από το οικονομό. Όπου έτρωγαν οι οικονόμοι ξεχωριστά όταν τους επέτρεπε δουλειά. Δηλαδή ήταν στρωτό το φαγητό. Στρωμένο το φαγητό και τρώγανε. Εδώ είναι κάτι. Δεν ζητούσαν να είναι ζεστό το φαγητό, να είναι φρέσκο το φαγητό. Το βάζανε εκεί πέρα, το σκεπάζανε και όταν πήγαινε κάποιος το έτρωγε. Οικονόμοι, προϊστάμενοι. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είχαν απαιτήσεις, αλλά οικονομούσαν τους άλλους, οικονομούνταν και οι ίδιοι με αυτόν τον τρόπο. Για πολλά χρόνια, ως το τέλος της ζωής του, ήταν και ο πατήρης Σιλανός, ο Άγιος Σιλανός, οικονόμος, στους εργάτες και έτρωγε τις μέρες που δεν μπορούσε να είναι στο τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι. Όταν είναι εκτός τραπέζης και δεν υπάρχει ανάγνωση και παρευρίσκονται και άλλοι στο ίδιο τραπέζι, τότε γίνονται, δεν αποφεύγονται συζητήσεις. Στο Άγιον Όρος, το μοναστήρι, το μοναστηριακό, όταν τρώμε δεν υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί υπάρχει ανάγνωση και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση. Δεν μπορείς να συζητάς και να παρακολουθείς και αν ας πούμε συζητάς και παρακολουθείς ενοχλείς τον άλλον που παρακολουθεί και έτσι πραγματικά παρακολουθεί η σιωπή. Όταν όμως κάθονται λίγοι άνθρωποι στο τραπέζι, τότε συζητάνε και όπως ήταν και αυτοί οι οικονόμοι, συζητούσαν για τις διάφορες υποθέσεις του μοναστηριού. Ανάμεσα στους οικονόμους λοιπόν ήταν και κάποιος μοναχός, με το όνομα Π θα το πούμε, έτσι ο οποίος ήταν ικανός, αλλά κατά παράδοξο τρόπο πολλές φορές είχε ατυχίες. Ήταν υπεύθυνος των διακονημάτων, αλλά πάντοτε είχε ατυχίες. Έτσι και πολλές πρωτοβουλίες του δεν γινόταν αποδεκτές από τους άλλους προϊσταμένους και από τους άλλους οικονόμους και έτσι εδίδεται ευκαιρία να τους σχολιάζουν. Έτσι τις ημέρες εκείνους κάποια καινούργια ατυχία έχει γίνει και στο τραπέζι αυτό έδωσε αφορμή και συζητήσεις και σχόλια που και το έγιναν σφοδρή κριτική. Βλέπετε εκ της πολυλογίας που εκφεύξεται η αμαρτία. Μέσα λοιπόν όταν συζητάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε την κατάκριση. Ο πατήρ Σιλανός ήταν εκεί με τους άλλους οικονόμους, αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γιατί η κρίση είναι δικαστήριο. Και έτσι εδώ είναι και το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κρίνανε, σε αυτούς που κατακρίνανε, σε αυτούς που επικρίνανε, αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ακροατές, μιας κρίσης, μιας κατακρίσεως, αλλά να μην είμαστε συμμετέχοντες. Τότε γυρίζει κάποιος άλλος οικονόμος και του λέει: «Δεν μιλάς, πάτερ», σου λέει, «ναι». Άρα υποστηρίζεις τον πάτερ, τον πατέρα αυτόν. Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της μονής. Τι ζημία έκανε στο μοναστήρι? Που σημαίνει, συζητούσανε για πράγματα του μοναστηριού, για πράγματα τα οποία αυτός αστόχησε και τα οποία ζημιώθηκε το μοναστήρι. Άρα λοιπόν, αφού δεν συζητάς, αφού δεν λαμβάνεις μέρος, είσαι σύμφωνος με αυτόν. Η σιωπή δηλαδή εκλαμβάνονταν σαν συμφωνία με την αδικία που γινότανε. Ο πατήρης Ιωαννός συνέχισε να σιωπά. Δεν είπε τίποτε, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν απολογήθηκε, σώπησε. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό και πήγε να συναντήσει τον μοναχό που του είπε αυτά τα πράγματα, ο οποίος στο μεταξύ είχε φάει και είχε σηκωθεί από το τραπέζι. Ο πατήρης Αρνός του είπε: «Πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι?» Το βρήκε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος σε πει κάτι, πήγαινε και συνήντησε τον και να το ελέγξεις αυτόν και εσύ. Δηλαδή να τον ελέγξεις και να του πεις αυτό που θέλεις να του πεις, αυτό που σε προβλημάτισε, για να τον κερδίσεις. 35 απήντησε ο πάτερ αυτός μη, δηλαδή που κατηγορούσε τον άλλον. Με άκουσες ποτέ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν? Όχι, δεν σ' άκουσα, απήντησε ο πάτερ. Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα πει? Ο πατήρ μη τα έχασε και απήντησε ντραπιασμένος: «Συγχώρησέ με, ο Θεός να σε συγχωρήσει». Βλέπετε πόσο βοήθησε η ταπείνωσή του. Δεν πήγε να τον κατηγορήσει. Πήγε απλώς και το έθεσε την αλήθεια. Αν τον είχε ακούσει ποτέ να κατηγορεί, αυτό που είπαμε ότι δεν έκρινε κανέναν και δεν είχε κάτι να πει. Και το ομολόγησε και εκείνος. Δεν μπορούσε να το κρύψει, διότι η αρετή δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, και εκείνος ζητήσε συγχώρηση και ο πατήρης Ιωαννός, ο Άγιος Ιωαννός, του συγχώρησε. Όταν πήρε το διακόνημα του οικονόμου, προσευχόταν θερμά για να τον βοηθάει ο Κύριος και να κάνει όλα καλά όπως πρέπει. Διότι το διακόνημα του οικονόμου ήταν δύσκολο και μάλιστα για τον πατέρα, τον Άγιο Σιλανό, ο οποίος είχε 200 εργάτες υπό την ευθύνη του. Όχι έναν, 200 εργάτες, διότι ήταν οικοδομικός οργασμός τα χρόνια εκείνο ακτιζόταν το μοναστήρι. Μετά από πολλή προσευχή η ψυχή του πήρε την πληροφορία. Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε και κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Δηλαδή, μην χάνεις το χρόνο σου πιστεύοντας ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Διατήρησε τη χάρη του Θεού, διατήρησε την ειρήνη, διατήρησε την προσευχή, διατήρησε την αγάπη και όλα θα πάνε καλύτερα. Έκανε λοιπόν το διακόνημα με πολλή προσευχή. Κάθε πρωί ξεκινούσε και επισκεπτόταν τα εργαστήρια που είπαμε ήταν υπεύθυνος. Έδινε γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις στους αρχαεργάτες και επέστρεφε στο κελί του και έκανε προσευχή για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα από αυτούς. Άρα λοιπόν έδινε ευθύνη και είπαμε όταν κάποιον θέλεις να τον κάνεις υπεύθυνο πρέπει να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Έτσι και ο Άγιος πήγαινε, μιλούσε στους εργάτες, τους έδωνε τις κατευθύνσεις και τι έκανε? Γύριζε στο κελί του και προσευχόταν για αυτούς. Και λέει χαρακτηριστικά, θυμόταν το Μιχάλη και δηλαδή έφερε τους κάθε έναν εργάτη και το πρόβλημα του κάθε ενός εργάτη το έκανε θέμα στην προσευχή του. Θυμόταν το Μιχάλη που άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται για λίγα γρόσια. Θυμάται τον Νικήτα που μόλις παντρεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του. Θυμάται τον Νικολάη και παιδί ακόμη, πόσο θα λυπήθηκαν οι γονείς του που τον άφησαν να φύγει μακριά σε ξένους ανθρώπους. Διότι Έλληνες ήταν, εργαζόταν στο ρωσικό μοναστήρι. Πόσο φτώχεια θα έχουν, πόσο δύσκολα θα ζει ο λαός του Θεού. Έπασχε ο Άγιος Σιλανός περισσότερο από τους ίδιους, γιατί ο ίδιος έβλεπε τη ζωή τους και όσα αυτοί δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες δεν μπορούν να έχουν την καθαρή διάκριση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των προβλημάτων μπορεί να έχει καλύτερη γνώση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σιλανός είχε καλύτερη γνώση των προβλημάτων των εργατών και μπορούσε να προσεύχεται για αυτούς. Εργάτης το αισθανόταν αυτό και τον αγαπούσαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη του, η προσευχή του έβριξε ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία και την επιτήρηση κατά την εργασία και εκείνοι πρόθυμοι εργαζόταν, μόνον χαρούμενοι και πιο δραστήριοι από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγαπούσαν τα συμφέροντα της Μονής. Οι άλλοι ήταν αυτοί που τους επιτηρούσαν, οι άλλοι ήταν αυτοί που προσέχανε να μην χάσουν τίποτε, να μην ζημιωθεί το μοναστήρι. Όμως, όταν όμως παρεμβάλλεται ημέρημνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος περιθωριοποιείται. Αυτό είναι και μάλιστα ο Άγιος Σιλωανός έβλεπε το συμφέρον της εργασίας των εντολών του Χριστού. Ο χειρόκτερος χαρακτηρισμός που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο χαρακτηρισμός του εργοδιώκτη, δηλαδή αυτός ο οποίος κυνηγάει τους εργάτες για να δουλεύουν. Δηλαδή που σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεσαι αίμα, έλεγε ο Άγιος Σιλωανός, όχι στα λόγια αλλά στο βίωμά του. Ο Άγιος Σιλωανός όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να τον καταδιώκεις, δεν πρέπει να βάζεις το έργο μπροστά από τον άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο μπροστά από το έργο. Και έτσι μπορούσε πραγματικά να προσεύχεται και αυτή η προσευχή γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους. Το ρώτησαν αν το πολυάνθρωπο και πολυμέριμνο διακόνημα τον χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε τόσο απασχολημένος σε όλα αυτά. Και ο Άγιος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλεπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η αδιάλεπτη προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινα οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του Οικουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό μοναστήρι, παλιό ρωσικό μοναστήρι που ζήτησα εγώ να πάω χάριν Ιζεκίας κάνοντας το θέλημά μου. Αν η αγάπη, αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Που σημαίνει μέσα στη ζωή του δεν έκανε το θέλημα, έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί κάνοντας την υπακοή στον Εγώμηνο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και στα γεωγραφικά κείμενα, βλέποντας τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές που οι πατέρες της Εκκλησίας επέλεξαν και ενέταξαν μέσα στα μυστήρια, μέσα στις μυστηριακές ακολουθίες και τελετές με τις οποίες συνδέεται η ζωή του ανθρώπου με την εν Χριστώ πνευματική ζωή σε όλες τις σημαντικές, θα λέγαμε, στιγμές της ζωής του ανθρώπου, όπως είναι το βάπτισμα, ο γάμος, το μυστήριο του Ευχελαίου και τα υπόλοιπα μυστήρια τα οποία θα δούμε στη συνέχεια καθοδόν. Είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά στην ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του βαπτίσματος και είδαμε ότι όλες οι ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές συνδέονται πάντοτε με τα τελούμενα εντός του μυστηρίου. Έτσι λοιπόν και στην ευαγγελική περικοπή του βαπτίσματος, η οποία είναι από το κατά Ματθαίον, υπενθυμίζω, Ευαγγέλιο, από τον 16ο μέχρι τον 20ο στίχο, έχουμε την εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητές στο όρος της Γαλιλαίας μετά την Ανάσταση και τις τελευταίες υποθήκες, θα λέγαμε, και οδηγίες που δίνει ο Θεός, ο Κύριος, προς τους μαθητές του να πορευθούν σε όλα τα έθνη και να διδάξουν και να κηρύξουν όσα έζησαν και είδαν και άκουσαν κοντά του και βέβαια αυτούς που θα αποδεχθούν αυτό το μήνυμα της σωτηρίας να τους βαφτίσουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπενθυμίζω λίγο τους πρώτους στίχους από τον 16ο μέχρι τον 18ο για να δούμε την συνάφεια των κειμένων με τους υπόλοιπους στίχους τους οποίους θα δούμε στη συνέχεια. Έχουμε την συνάντηση και την προτροπή να συναντηθούν οι μαθητές με τον Κύριο στο όρος της Γαλιλαίας. Λέει ο 16ος στίχος, «Στο μεταξύ οι 11 μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία στο όρος που τους καθόρισε ο Ιησούς». Και συνεχίζει ο 17ος, «Εκεί τον είδαν και τον προσκύνησαν μερικοί, όμως είχαν κάποια αμφιβολία αν αυτός ήταν ο Ιησούς». Βλέπουμε λοιπόν τους μαθητές να συναντούν τον αναστημένο Κύριο και κάποιοι από αυτούς να έχουν αμφιβολία αν πράγματι είναι αυτός ο Ιησούς. Ίσως κάποιος δίκαια, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, θα απορρίσει ως προς την υπόσχεση του Κυρίου ότι στη Γαλιλαία θα έλθει και εκεί θα εμφανιστεί στους μαθητάς. Και σημειώνει ο ίδιος πατήρ ότι φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία ο λόγος αυτός του Ιερού Ευαγγελιστού, δηλαδή το «να απέλθω συν εις τη Γαλιλαίαν κακοί όψονται τον Κύριο». Είναι γνωστό πως ο Κύριος πολλές φορές εμφανίστηκε στους μαθητές του στο χρονικό διάστημα των 40 ημερών μετά την Ανάσταση και πριν από την ανάληψή του. Όμως, όπως σημειώνει ο ίδιος πατήρ της Εκκλησίας, προς μίαν ως εξαίρετον παρά τας άλλας αποβλέπει τα της Επαγγελίας. Σημειώνει δηλαδή ότι αυτή η συνάντηση είναι εξαιρετική και σημαντική σε σχέση με τις υπόλοιπες εμφανίσεις και συναντήσεις του Κυρίου με τους μαθητές. Και είναι αυτή η επί του όρους παρουσία του Αναστάντος Κυρίου. Κατά την εμφάνιση εκείνη, είπε στους μαθητές του μετ' εξουσίας θεοπρεπούς, «Εδώ θυμί πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Και όπως είχαμε σημειώσει και στην προηγούμενη συνάντησή μας, αυτή η εξουσία φυσικώς υπήρχε στον Κύριο ως Θεός. Όλα αυτά όμως ως γενόμενος άνθρωπος λέγεται λαμβάνει οικονομικός. Να σταθούμε λίγο σε αυτήν την φράση υπενθυμίζοντας λίγες σκέψεις πάνω στο «εδόθυμη πάσα εξουσία». Θα λέγαμε ότι αυτά είναι τα τελευταία συγκλονιστικά λόγια τα οποία ο Αναστάς Χριστός απευθύνει στους μαθητές τους. «Εδόθυμη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης». Στη συνέχεια θα δούμε τους στίχους «πορευθέντες σου μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Και τρίτον, ως συνέπεια και εγγύηση, θα ακολουθήσει η υπόσχεση «και ειδού εγώ με θυμών ημί». Το παγκόσμια σπουδαιότητας γεγονός με το οποίο επισφραγίζει το Ευαγγέλιο του ο Ματθαίος είναι ότι μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού δόθηκε σε Αυτόν η εξουσία σε ολόκληρο το σύμπαν. Ο διδάσκαλος, ο προφήτης, ο Μεσσίας καθίσταται πλέον ο Κύριος. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει το ρυθμό και το νόημα της ανθρώπινης ιστορίας. Η ουσία των όσων έκτοτε συμβαίνουν είναι διαφορετική από εκείνο που φαίνεται. Η αληθινή εξουσία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια του αυτοκράτορα και της ρωμαϊκής διοικητικής μηχανής. Η πορεία του κόσμου δεν εξαρτάται από τη γνώση που συσσωρεύεται από τους ευφυείς και τους σοφούς της γης. Η εξουσία έχει δοθεί από τον παντοδύναμο και παντοκράτορα Πατέρα, τον Θεό της αγάπης στον Υιό και Λόγο Του, που ενσάρκωσε την αγάπη στην ακρότατη μορφή της με την αποδοχή του Σταυρού. Η αλήθεια αυτή αποτελεί τον άξονα της χριστιανικής πίστεως. Η πραγματική δύναμη και η επίδραση των χριστιανών εξαρτώνται από το κατά πόσο βιώνουν και κηρύσουν αυτήν την πραγματικότητα. Η Εκκλησία εξακολουθεί να κηρύσει το μυστήριο του εν Τριάδη Θεού, τη Θεία Οικονομία εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος, ως μυστικό σώμα του Χριστού, ακτινοβολεί την δόξα του ζώντος Κυρίου σε όλη την οικουμένη. Ζει διαχρονικά με έντονη την εσχατολογική ελπίδα ότι το μυστήριο του θελήματος του Θεού είναι «ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν τον Χριστώ, τα επί της ουρανής και τα επί της γης εν αυτό», όπως θα σημειώσει στην προς Εφεσίους επιστολής ο Παύλος.

0: Συνεχίζουμε με τον 19ο στίχο, όπου ο Κύριος δίνει, θα λέγαμε, την οδηγία προς τους μαθητές του. Διαβάζουμε το πρωτότυπο κείμενο. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όρμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές σας όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Το έργο το οποίο ξεκίνησε ο Χριστός επί της γης συνεχίζεται από τους μαθητές μέσα στον κόσμο. Καλούνται να διδάξουν όσα είδαν, άκουσαν και βίωσαν δίπλα στον Χριστό, λόγο και έργο. Πρόκειται για μία παραγγελία που δίνει ο Χριστός προς τους μαθητές. Ο Χριστός, σημειώνουν οι πατέρες, δεν είπε να βαπτίζουν σε τρία ονόματα, αλλά σε ένα όνομα, διότι το όνομα των τριών προσώπων είναι η μία θεότητα, γιατί και τα τρία πρόσωπα είναι ένας Θεός, τριάς εν μονάδι και μονάς εν τριάδι. Ένας είναι ο σώζον, μία η σωτηρία, ένας είναι ο ζωντανός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ένας είναι ο Θεός και όχι σύνολο τριών, αλλά μία ουσία με τρεις υποστάσεις. Το βάπτισμα στον Τριαδικό Θεό επισφραγίζει την πίστη στην Αγία Τριάδα και ταυτόχρονα την ομολογία της πίστεως στο όνομα της Αγίας Τριάδας, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος. Η πίστη και το βάπτισμα είναι δύο τρόποι της σωτηρίας, αλληλένδετοι και αδιαίρετοι, διότι η πίστη ολοκληρώνεται με το βάπτισμα και το βάπτισμα θεμελιώνεται δια της πίστεως. Ολοκληρώνεται δε ο κάθε ένας τρόπος με το ίδιο όνομα, διότι όπως πιστεύουμε σε Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα, έτσι και βαπτιζόμαστε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Επιφέρει επομένως ο Κύριος τα ανάματα με τα οποία έμελε να σαγηνεύσει όλη η οικουμένη και στα οποία υπάρχει όλο το μυστήριο της ευσεβίας. «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς, τηρήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν». Και εγγυόμενος την έκβαση των λόγων του προσθέτει «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Διδάσκοντάς τους να τηρούν και να εφαρμόζουν, δηλαδή στη ζωή τους, όλα τα παραγγέλματα που σας έδωσα ως εντολές. «Και ειδού εγώ, που έλαβα κάθε εξουσία, θα είμαι πάντα μαζί σας, βοηθός και συμπαραστάτη σας, μέχρι να τελειώσει ο αιώνας αυτός, δηλαδή τη συντελεία του κόσμου. Αμήν». Βέβαια, οι μαθητές, αφού άκουσαν τους λόγους αυτούς, αμέσως δεν πορεύτηκαν προς τα έθνη, αλλά ανέμεναν την ενδυμία του Αγίου Πνεύματος, η οποία σε αυτούς υπομορφή πυρήνων γλωσσών επεφύτησε. «Διδάσκονται στηρήν πάντα όσα εν εντυλάμην ημίν», διαβάζουμε στον 20ο στίχο. Πρόκειται για μια παραγγελία που αναφέρεται στην πολιτεία, στην ζωή δηλαδή και τη συμπεριφορά των βαπτιζομένων μέσα στον κόσμο. Διότι δεν αρκεί για τη σωτηρία του ανθρώπου μόνο το βάπτισμα και η πίστη στα δόγματα, αν δεν συνοντεύονται με μια χριστιανική πολιτεία. Το βάπτισμα είναι η είσοδος του ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας. Τα δόγματα και η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ο κανόνας, είναι ο οδηγός για τον άνθρωπο για να μπορέσει να πορευθεί μέσα στον κόσμο, χωρίς όμως να αλλοιώνεται από τον κόσμο αυτό και τις αγινεύσεις του πλάνου αιώνιου εχθρού του ανθρώπου του διαβόλου. Καλείται μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος να εργαστεί με τέτοιον τρόπο πνευματικά, υιοθετώντας, βιώνοντας και εμπειρικά ζώντας τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, εφαρμόζοντας δηλαδή στην ζωή του όσα διδάχθηκε από τους Αποστόλους, όσα διδάχθηκε στη συνέχεια από τους πατέρες της Εκκλησίας. Δεν αρκεί επομένως η είσοδος του ανθρώπου μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε η βίωση, η εμπειρία του μυστηρίου της Εκκλησίας μέσα από την εν Χριστώ ζωή. Δεν μπορεί εν ολίγης, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, να ομολογεί κανείς μόνο με τον λόγο του την πίστη του στον Θεό, αλλά πρέπει διαρκώς να ομολογεί μέσα στον κόσμο την πίστη του με τον τρόπο με τον οποίο ζει και συμπεριφέρεται, όχι μόνο εντός της Εκκλησίας, αλλά και εκτός αυτής μέσα στον κόσμο. Ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος σημειώνοντας. Λέγει ο Χριστός όχι άλλα με να τηρούν και άλλα να αμελούν, αλλά να τηρούν τα πάντα. Διότι αν δεν ήσαν αναγκαίες για τη σωτηρία μας όλες οι εντολές του Κυρίου, δεν θα προσταζόμαστε να τις εφαρμόσουμε όλες. Και εδώ, αγαπητοί φίλες και φίλοι, σημειώνουμε το μεγάλο κίνδυνο που υπάρχει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και ιδιαίτερα σε όλους εμάς τους χριστιανούς. Ενώ μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις αιρετικές απόψεις και τις αιρέσεις που δρούν εναντίον της Εκκλησίας πολλές φορές από αυτά τα οποία διδάσκουν, υπάρχει ο κίνδυνος μιας αίρεσης μέσα στην Εκκλησία που πολλές φορές δεν την αντιλαμβανόμαστε και δεν την καταλαβαίνουμε. Είναι η αίρεση της επιλογής, είναι η αίρεση της αλλίωσης του ορθοδόξου φρονήματος. Όταν δηλαδή ο χριστιανός έρχεται και επιλέγει και λειτουργεί επιλεκτικά στον τρόπο με τον οποίο θα βιώσει το Ευαγγέλιο και θα υπακούσει στην πρόταση ζωής που δίνει η Εκκλησία στον άνθρωπο. Ό,τι με συμφέρει το επιλέγω, ό,τι με δυσκολεύει, συγγνώμη, το παραμερίζω, αδιαφορώ, το προσπερνώ. Η πρόταση και η πρόσκληση του Χριστού να σηκώσουμε τον Σταυρό είναι ελεύθερη και όχι υποχρεωτική. Από την ώρα όμως που ο άνθρωπος θα επιλέξει να σηκώσει το Σταυρό του μαρτυρίου της συνειδήσεώς του, το Σταυρό του μαρτυρίου των παθών, καλείται να τον σηκώσει έως τέλους και όχι επιλεκτικά. Αυτό το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, για παράδειγμα στην προσευχή, στη συμμετοχή μας στη λατρεία της Εκκλησίας, στη συμμετοχή μας στην νηστεία και στην προτροπή των πατέρων να ακολουθούμε τις νηστείες τις διατεταγμένες κατά τις διάφορες περιόδους του χρόνου, αλλά και γενικότερα επιλέγουμε πολλές φορές πότε θα συμπεριφερθούμε ως χριστιανοί και πότε θα συμπεριφερθούμε ως αντίχριστοι. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτός ο μεγάλος κίνδυνος για τον οποίο ήδη ο Κύριος μας έχει εδώ προειδοποιήσει λέγοντάς μας ότι θα πρέπει να τηρούμε όλα όσα διδαχθήκαμε και λάβαμε από Αυτόν, από τους Αποστόλους και στη συνέχεια από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Όλες λοιπόν τις εντολές και τις γενικές και τις επιμέρους πρέπει να εφαρμόζει ο πιστός, τόσο τις εντολές που αναφέρονται στο σώμα, όσο και αυτές που αναφέρονται στη ψυχή και με το νου και με την πράξη. Κυρίως όμως ο πιστός καλείται να εφαρμόσει τις γενικές και περιεκτικές εντολές. Και αν δεν μπορεί να εφαρμόσει όσες εντολές εφαρμόζονται δια του σώματος, πρέπει να εφαρμόζει τις εντολές που εφαρμόζονται με τη σκέψη, όπως λόγου χάρη είναι οι εντολές της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Οι εντολές της καταλλαγής, οι εντολές της νοεράς προσευχής, της επικοινωνίας δηλαδή με τον Θεό. Επομένως το βάπτισμα είναι η ολοκλήρωση της πίστεως στον Χριστό, αλλά και ομολογία της πίστεως. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει μόνο να πιστεύει κανείς στον Χριστό, αλλά και να ομολογεί, να φανερώνει δηλαδή δημόσια την πίστη του στον Χριστό με τον τρόπο με τον οποίο ζει, εργάζεται και λειτουργεί μέσα στην κοινωνία. Η χριστιανική πίστη δεν είναι απόκριφο προσωπικό δεδομένο, αλλά δημόσια ομολογία προς τους έξω. Αν δεν ήταν έτσι, τα εκατομμύρια των χριστιανών μαρτύρων ή έκαναν λάθος ή ήσαν, επιτρέψτε μου να πω, ανόητοι που ομολογούσαν δημόσια πως ήσαν χριστιανοί και δεν κρατούσαν την πίστη τους κεκριμένη και ανέκφραστη μέσα στην καρδιά τους. Η πολυμορφία και η πολυπροσωπία της εποχής μας δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρύβουμε την πίστη μας και να μην την ομολογούμε δημόσια. Η ιδιότητα του χριστιανού προχωρεί ακόμη πιο πέρα από την πίστη και την ομολογία. Ο ίδιος ο Χριστός τονίζει εξ αρχής τη σημασία της χριστιανικής πολιτείας, της εφαρμογής δηλαδή στην ζωή μας των εντολών και διδαχών του Χριστού. Και όχι μόνο μίας ή δύο ή πολλών εντολών, αλλά όλων των Ευαγγελικών διδαχών. Η ιδιότητα επομένως του χριστιανού δεν συνεπάγεται αλλαγή μόνο του ονόματος ή έστω των πεποιθήσεων, αλλά το σπουδαιότερο συνεπάγεται αλλαγή του τρόπου ζωής. Γι' αυτό και παρατηρείτε το φαινόμενο, ενώ οι βαπτιζόμενοι είναι πολλοί, οι συνειδητοί χριστιανοί να είναι λίγοι, λίγοι αλλά αγωνιστές. Και ολοκληρώνει το Ευαγγέλιο του μυστηρίου του βαπτίσματος με τον 20ο στίχο από το 28ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον. «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας». Είπε ο Χριστός πως δεν θα είναι μαζί μόνο με τους Αποστόλους, αλλά και με όλους εκείνους που θα πιστεύσουν μετά τους Αποστόλους, καθώς οι Απόστολοι δεν πρόκειτο να παραμείνουν μέχρι το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό και ο Χριστός εδώ αναφέρεται σε ολόκληρο το σώμα των πιστών, τονίζοντας «Μη σκέπτεστε την δυσκολία των όσων σας παραγγέλω, διότι εγώ θα είμαι μαζί σας και θα τα κάνω όλα εύκολα». Οι 11 μαθητές εξαποστέλλονται σε Οικουμενική Ιεραποστολή. Η Εκκλησία έχει Οικουμενική Αποστολή γιατί στην ανθρώπινη φύση του Κυρίου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Με τη βασική αυτή εξουσία στέλνει τους μαθητές σε όλα τα έθνη. Η Αποστολή είναι να μαθητεύσουν και να βαπτίσουν. Πρώτα η ορθή πίστη εκ της μαθήσεως και μετά η του βαπτίσματος τελείωση. Η τελετή του βαπτίσματος θέτει τους βαπτιζομένους σε κοινωνία με τον Θεό. Τους βυθίζει μέσα στην Θεία Χάρη. Οι μαθητές, στην επίπονη και κατ' υπερβολή βαριά αποστολή τους, θα έχουν βοηθό και παραστάτη τον Κύριο. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος, όπου προσεγγίσαμε την ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του βαπτίσματος. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ με τον βιβλικό πάντοτε χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Μακάριος είναι ο μοναχός ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του κάθε ώρα ανάξιο για κάθε ατιμία και κάθε εξουθένωση. Μακάριος εκείνος που ενέκρωσε τελείως το θέλημά του και παρέδωσε τη φροντίδα της ψυχής του στον Κύριο σαν οδηγό και διδάσκαλό του, αυτός θα σταθεί στα δεξιά του σταυρωθέντος. 38. Όποιος αποκρούει τον έλεγχο, είτε δίκιο είτε άδικο, αυτός αρνήθηκε τη σωτηρία του, ενώ εκείνος που τον δέχεται, είτε με δυσκολία είτε χωρίς δυσκολία, αυτός γρήγορα θα πετύχει την άφεση των πτεσμάτων του. 39. Δείχνε νοηρός ενώπιον του Θεού την ειλικρινή πίστη και αγάπη που τρέφεις προς τον πνευματικό σου πατέρα και ο Θεός με μυστικό τρόπο θα τον πληροφορήσει ώστε και εκείνος να τρέφει απέναντί σου ανάλογη εύνοια και οικειότητα. Όποιος φανερώνει στο γέροντά του τον όφι που κρύβεται μέσα του, το φίδι της κακίας δηλαδή, αυτός αποδεικνύει ότι έχει δυνατή και αληθινή πίστη. Όποιος όμως τον αποκρύπτει, αυτός περιπλανάται ακόμη σε δύσβατα μέρη. 40. Εάν κάποιος επιθυμεί να διαπιστώσει την πραγματική φιλαδελφία και αγάπη που έχει, ας το βεβαιωθεί ως εξής. Θα παρατηρήσει αν πενθεί για τα σφάλματα του αδελφού του και αν αγάλεται για την πρόοδο και τα χαρίσματά του. 41. Εκείνος που στις συζητήσεις επιθυμεί να επιβάλλει τη γνώμη του, η οποία μπορεί να είναι και ορθή, ας γνωρίζει ότι νοσεί από την όσο του διαβόλου, δηλαδή από την υπερηφάνεια. Και αν μεν αυτό γίνεται στις συζητήσεις με ίσους, ίσως να θραπευτεί κάποτε με την επίπληξη των μεγαλυτέρων του. Αν όμως με μεγαλυτέρους ή πιο σοφούς, τότε το πάθος του είναι ανθρωπίνως αθεράπευτο. 42. Αυτός που δεν υποχωρεί στα λόγια, είναι φανερό ότι δεν υποχωρεί και στα έργα, διότι ο εν ολίγο άπιστος και εν πολλό άπιστος εστί, Λουκάσιο τα σίγμα, και ανένδοτος και μάταια κοπιάζει, και από την ευλογημένη υποταγή τίποτα δεν κερδίζει, παρά μόνο ενοχή. 43. Αυτός που απέκτησε τελείως καθαρή συνείδηση στο θέμα της υποταγής του στον γέροντα, δεν φοβάται το θάνατο, αλλά τον περιμένει κάθε μέρα σαν ύπνο ή καλύτερα σαν ζωή. Και τούτο επειδή είναι βέβαιος ότι κατά την ώρα εκείνη του θανάτου, όχι αυτός, αλλά ο γέροντάς του θα δώσει λόγο για τα έργα του. 44. Εάν κάποιος αναλάβει εν κυρίω, χωρίς πίεση εκ μέρους του ηγουμένου, κάποια υπηρεσία και πάνω στην εκτέλεσή της υποστεί κάποια ανέλπιστη πτώση, ας μην αποδίδει την αιτία σε αυτόν που έδωσε το όπλο, αλλά σε αυτόν που το έλαβε. Διότι του επήρε το όπλο για να χτυπήσει τον εχθρό και αυτός το έστρεψε κατά της καρδιάς του. Αν όμως δέχτηκε την υπηρεσία για την αγάπη του Κυρίου με πίεση του γέροντος και αν είχε αναφέρει από πριν στο γέροντα την αδυναμία του, ας έχει θάρρος, διότι κι αν έπεσε δεν απέθανε.

Περί υπακοής 45. Μου διέφυγε, αγαπητοί μου, να σας παραθέσω και τούτο το γλυκό ψωμί της αρετής. Είδα σε εκείνο το κοινόβιο υποτακτικούς, οι οποίοι με τρόπο θεάρεστο επέδευαν οι ίδιοι τον εαυτόν τους, με ύβρις και εξευτελισμούς. Έτσι ήταν προετοιμασμένοι να υπομένουν τις ύβρις που τους έρχονταν απ' έξω, εφόσον συνήθισαν να μην ταράζονται από τους εξευτελισμούς. 46. Την ψυχή που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη της εξομολογήσεως τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Ας το ξαναδιαβάσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Την ψυχή εκείνη που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη ότι θα εξομολογηθεί εκείνο που έχει κάνει το κακό, τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Αντιθέτως, τις αμαρτίες που δεν σκέπτεται κανείς να τις εξομολογηθεί, συνεχώς, σαν μέσα σε σκοτάδι, τις διαπράττει άφοβα. 47. Όταν την απουσία του γέροντος τη φανταζόμαστε σαν να παρευρίσκεται ανάμεσά μας και αποφεύγουμε κάθε συζήτηση ή λόγο ή φαγητό ή ύπνο ή οτιδήποτε άλλο από εκείνα που γνωρίζουμε ότι δυσταρεστούν το γέροντα, τότε εξασκούμε αληθινά ανώθευτη υπακοή. Οι νόθοι μαθητέ χαίρονται για την απουσία του διδασκάλου, ενώ οι γνήσιοι την θεωρούν ζημία τους, την απουσία του δασκάλου τους. 48. Ερώτησα κάποτε ένα από τους καλύτερους μοναχούς, παρακαλώντας τον να μου εξηγήσει πώς η υπακοή κρύβει μέσα της την ταπείνωση, και εκείνος μου απήντησε. Ο ευγνώμων υποτακτικός και αν ακόμα αναστήσει νεκρούς και αν αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων ή την απαλλαγή από τους πολέμους των παθών, οπωσδήποτε συλλογίζεται ότι αυτά τα κατόρθωσε η ευχή του πνευματικού του πατρός, και έτσι ο ίδιος παραμένει ξένος από τη μάταια ίηση, περηφάνεια δηλαδή, διότι πώς θα μπορέσει να περηφανευτεί για εκείνο που, όπως λέγει, το πέτυχε με τη βοήθεια του πατρός του και όχι με τη δική του αξία και προσπάθεια. 49. Ο ησυχαστής που ασκείται μόνος του δεν μπορεί να τα εφαρμόσει αυτά. Η δε ίησης ασκεί δικαιώματα επάνω του και του υποβάλλει τον λογισμό ότι με τη δική του αξία και προσπάθεια πέτυχε τα κατορθώματά του. Ενώ ο υποτακτικός νικά και εξουδετερώνει τους δύο δόλους των δαιμόνων και μένει για πάντα δούλος ή υπήκοος του Θεού. Μένει για πάντα δούλος και υπήκοος του Χριστού. 50. Αγωνίζεται σαν πυγμάχος ο δαίμονας εναντίον των υποτακτικών και προσπαθεί άλλοτε να τους ρίχνει σε σαρκικούς μολυσμούς για να τους κληρύνει την καρδιά, άλλοτε σε ξαφνική οργή και ταραχή, άλλοτε σε πνευματική ξηρότητα και ακαρπία ή στη λεμαργία και την οκνηρία, την τεμπελιά για προσευχή, άλλοτε στον ύπνο και στο σκοτισμό του νου. Και όλα αυτά γίνονται για να τους απομακρύνει από την άθληση της υπακοής με την ιδέα ότι τίποτα δεν ωφελήθηκαν από αυτήν, αλλά και με το ότι έμειναν πίσω στα πνευματικά. Και δεν τους αφήνει να εννοήσουν ότι πολλές φορές επιτρέπει σκόπιμα ο Θεός να απομακρυνθούν οι αρετές που νομίζουμε ότι έχουμε για να δημιουργηθεί μέσα μας βαθύτατη ταπεινοφροσύνη. 51. Αποκρούστηκε πολλές φορές με την υπομονή η απάτη του προηγουμένου δαίμονος. Κατόπιν έτη τούτου λαλούντος ήλθεν έτερος άγγελος, Ιώβ, πρώτο κεφάλαιο. Ήλθε δηλαδή άλλος δαίμονας, ο οποίος προσπαθεί να μας εξαπατήσει με διάφορο τρόπο. Για τον τρόπο αυτό γίνεται λόγος ευθύς στη συνέχεια.
Πεστικοστό δεύτερο. Συνήντησα υποτακτικούς, οι οποίοι με την ευχή και σκέπη του γέροντός των έγιναν ευκατάνικτοι, δηλαδή εύκολοι στη ροή των δακρύων, γλυκομήλυτοι, εγκρατείς, με αγωνιστικό ζήλο, απολέμητοι από πάθη, με πνευματική θερμότητα. Σε αυτούς λοιπόν κατέφτασαν οι δαίμονες και τους έσπηραν μυστικά στο λογισμό ότι είναι ικανοί και άξιοι τώρα για το ανώτερο βραβείο της ησυχαστικής ζωής, η οποία θα τους οδηγήσει πλέον στην απάθεια. Κι έτσι εξαπατήθηκαν και από το λιμάνι ανοίχτηκαν στο πέλαγος. Εκεί όμως τους έπιασε τρικυμία και μη έχοντας κυβερνήτη, εκινδύνευσαν να πνιγούν στην αλμυρή και ακάθαρτη θάλασσα των παθών. Πεντηκοστόν τρίτον. Χρειάζεται μερικές φορές να θολώσει και να αναταραχθεί και να εξαγριωθεί η θάλασσα, της ψυχής η θάλασσα, για να ξεβραστούν πάλι στην ξηρά ο βούρκος και η σαπίλα και τα χορτάρια που οι ποταμοί των παθών κατέβασαν μέσα της. Εάν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι μετά από την αναταραχή

55. Μην απατάσε, ο ΙΕ και επίκουε του Κυρίου, από το πνεύμα της Ιησαίος και παρουσιάζεις τα μαρτήματά σου σαν να τα έπραξε άλλο πρόσωπο και όχι εσύ. Διότι είναι αδύνατο να απαλλαγεί κανείς από την εσχήνη χωρίς να αισθανθεί εσχήνη, ντροπή δηλαδή. Συνηθίζουν πολλές φορές οι δαίμονες να μας καταφέρνουν ή να μην εξομολογούμεθα ή να παρουσιάζουμε τις αμαρτίες μας σαν να τις διέπραξε κάποιος άλλος ή να επιρρύπτουμε σε άλλους την αιτία. 56. Ξεγύμνωσε. Ξεγύμνωσε το τραύμα σου στον ιατρό. Μην τραπείς, αλλά λέγε: «Δικό μου, Πάτερ, είναι το τραύμα, δική μου η πληγή. Η δική μου ραθυμία το προξένησε και όχι κάτι άλλο. Κανείς άλλος δεν είναι αίτιος της αμαρτίας μου, ούτε άνθρωπος, ούτε διάβολος, ούτε σώμα, ούτε άλλο τίποτα, παρά μόνο η αμέλειά μου». Την ώρα που εξομολογείσαι, να είσαι και στη συμπεριφορά σου και στην όψη και στους λογισμούς σκεφτός σαν κατάδικος. Αν δεν μπορείς, βρέχε με δάκρυα τα πόδια του πνευματικού γιατρού και δικαστού, σαν να είναι του Χριστού. 57. Αν όλα εξαρτώνται από τη συνήθεια, τότε οπωσδήποτε και τα καλά. Και η καλή συνήθεια έχει περισσότερη δύναμη, διότι δέχεται την ισχυρή συμπαράσταση του Θεού. Το να κοπιάσεις, γιέ μου, πολλά χρόνια, για να αντικρίσεις μέσα σου τη μακάρια ανάπαυση, δεν θα κοπιάσεις, αν από την αρχή παραδώσεις ολόψυχα τον εαυτό σου σε ατιμίες. Εννοεί ο πατέρας της Εκκλησίας ατιμίες, το να δεχθεί κανείς ατιμώσεις. 58. Μην το θεωρείς ανάξιο να ξεμολογηθείς τις αμαρτίες σου στο βοηθό σου, στο γέροντά σου δηλαδή. Με ταπείνωση να τις διηγηθείς και με συντριβή σαν να βρίσκεσαι μπροστά στον ίδιο το Θεό. Εγώ συνάντησα καταδίκους οι οποίοι με την αξιολύπητη και δακρυσμένη όψη τους και με τις απελπισμένες κραυγές και ηκεσίες τους εμαλάκωσαν την αυστηρότητα του δικαστή και μετέτρεψαν την οργή τους σε καλοσύνη και ευσπλαχνία. Γι' αυτό το λόγο και ο Ιωάννης της ερήμου, ο πρόδρομος, από εκείνους που τον πλησίαζαν επιζητούσε πριν από το βάπτισμα την εξομολόγηση, όχι διότι ο ίδιος την χρειαζόταν, αλλά διότι επεδίωκε τη σωτηρία τους.

0: 59. Ας μην εκπλαγούμε, διότι μας πολεμούν οι πονηροί λογισμοί που εξομολογηθήκαμε και μετά την εξομολόγηση. Είναι προτιμότερο να παλεύουμε με τους λογισμούς παρά με την ίηση, δηλαδή την υπερηφάνεια. 60. Ας μη σε ελκύουν και ενθουσιάζουν και συνεπέρνουν οι διηγήσεις για τους ησυχαστές και τους αναχωρητές, διότι εσύ βαδίζεις τη στρατιωτική πορεία του πρωτομάρτυρος, του Χριστού δηλαδή, που εγένε το υπήκος μέχρι θανάτου.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Τη σημασία της ομιλίας του βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα του Δευτέρου, ενώπιον της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπογράμμισε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ιερουσαλήμ, στους Αγίους Τόπους και στην προστασία της χριστιανικής παρουσίας. Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ο Μακαριότατος τόνισε ότι η τοποθέτηση του Ιορδανού Μονάρχη εξέπεμψε σαφές μήνυμα υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη σταθερή θέση της Ιορδανίας για την Ιερουσαλήμ, τα ιερά προσκυνήματα και τον λαό της. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εχθές Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σε ομογενειακή εκδήλωση στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Στο ετήσιο γεύμα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας «Όλοι μαζί» στο Μανχάταν, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Πρωτοβουλία και 27 ελληνοαμερικανικές οργανώσεις, συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Αμερικής κ. Δημήτριος. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ανέφερε στον Πρωθυπουργό.
1: Πρόεδρε, πολύ αγάπη.
2: Και εγώ χαίρομαι που είμαι και πάλι εδώ.
1: Και σας αγαπάει και σας στηρίζει πάντα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: ιδιαίτερη λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης τελέσχε την 5η-24 Σεπτεμβρίου πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παντανάσης στο βατοπεδινό μετόχι του Αγίου Νικολάου στη λίμνη Βιστονίδα στο Πόρτο Λάγος. Της θείας λειτουργίας προεξήρθη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πολυστήλου κ. Σοφρόνιος, ο οποίος πλαισιώθηκε από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ, βατοπεδινούς πατέρες και κληρικούς που συμμετείχαν στην πανήγυρη. Λίγο πριν από την απόλυση της θείας λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας της Παντανάσης στους χώρους πέριξ του μετοχίου. Να φωτίσει ο Θεός τους ισχυρούς της γης να αποδώσουν στην μεγαλώνισο Κύπρο το δίκαιο και η υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει προς τον Σωτήρα Χριστό, ευχήθηκε ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, κ. Παντελεήμων, κατά την ομιλία του από το βατοπεδινό μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος.
1: Ήρθαμε λοιπόν απόψε εδώ και την παρακαλούμε την Παντοβασίλισσα, αυτό σημαίνει Παντάνασα, η Βασίλισσα των Πάντων, να πρεσβεύει στο Βασιλέα Χριστό για όλο τον κόσμο, για όλο το λαό μας, για το Άγιον Όρος, για την Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου, τον Άγιο Καθηγούμενο, τους πατέρες, να φωτίζει τα παιδιά μας και να μας οδηγεί σαν οδηγήτρια στο δρόμο του Χριστού. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους χριστιανούς που έχουν έρθει εδώ από την Κύπρο, από τη μαρτυρική Μεγαλώνησο, και να ευχηθούμε να φωτίσει ο Θεός τους ισχυρούς της γης, να τις αποδώσουν το δίκαιο.
0: Εχθές Τετάρτη, ο Σεβασμιότατος χωροστάτησε κατά την ακολουθία επί τη εορτή της συνάξεως της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Παντάνασας. Ισχυρό μήνυμα προς τη νέα γενιά έστειλε από την Ευρυτανία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος, ανήμερα της εορτής του Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτη, η οποία τιμήθηκε πανηγυρικά εχθές, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.
2: Τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, οι νέοι άνθρωποι, να ακούσουν τη φωνή του Αγίου Νικολάου, να ακούσουν τη φωνή του Αγίου Γερασίμου, των άλλων Αγίων της τοπικής μας Εκκλησίας, να δουν πως ήταν παλικάρια. Δεν ήταν φιλοί, δεν ήταν φοβισμένοι, δεν ήταν παιδιά τα οποία συγκρούονται μόνο μεταξύ τους και σκοτώνονται μεταξύ τους, καθώς αντιμετωπίζουν συνεχώς την ενδοσχολική βία και εκπαιδευτική στην Αθήνα, που λένε ότι δεν μπορούν να επιληφθούν στα παιδιά και σχεδόν καθημερινά καλούν αστυνομικούς από το τοπικό αστυνομικό τμήμα να έρθει να χωρίσει τα παιδιά που αλληλοσκοτώνονται. Υπιούνται βία. Γιατί δεν έχουμε μάθει για αγάπη, για Χριστό, για προσφορά, για θυσία, για σεβασμό στον συνάνθρωπο. Έχουν μάθει τι, μόνο να απαιτούν το δικό τους. Αλλά ξαναλέω, αδελφοί μου, αυτά τα παιδιά, τα τόσο προβληματισμένα, τα τόσο αναπτυσμένα από την κοινωνία μέσα στην οποία ζουν, έχουν πρότυπα. Και η ευχή μας και η ελπίδα μας, και τελειώνω με αυτό, είναι να αφουγκραστούν τους τοπικούς Αγίους, τους νεομάρτυρες, αυτά τα παλικάρια της πίστεώς μας και της πατρίδος μας, να τα αφουγκραστούν, να τα ακούσουν, να μιλήσουν την καρδιά τους και να βγάλει ο τόπος τούτος καινούριους ήρωες πραγματικούς, ανθρώπους των γραμμάτων, ανθρώπους της πίστεως, ανθρώπους οι οποίοι θα είναι πρότυπα για τους υπολείπους και να γίνει αυτός ο τόπος, όπως και στο παρελθόν, ένα σημείο αναφοράς για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που η Τένεδος είχε να ζήσει στιγμές όπως αυτή της περασμένης Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, όταν ένα μεικτό ζευγάρι βάπτισε τον 20 μηνών γιο τους. Ο νεοφώτιστος έλαβε το όνομα Σιμεών, με Έλληνες και Τούρκους να του εύχονται να ζήσει. Με αισθήματα θλίψεως αλλά και με την ελπίδα της Αναστάσεως και της αιωνίου ζωής, τελέστηκε εξόδιος ακολουθία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Χρήστου Παπά στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσαράκοντα στο χωριό Αλίκο. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ, με τη συμμετοχή πολλών κληρικών από την περιοχή, καθώς και κληρικών από την Ελλάδα. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Παντάνασας είναι ο δεύτερος ναός που βρίσκεται στο βατοπεδινό μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πορτολάγος, στη λίμνη Βιστονίδα. Στο ναό υπάρχει αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Παντάνασας, μία από τις 7 εικόνες της Παναγίας μας, που βρίσκονται στην Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου. Ο ναός χτίστηκε πριν από 30 περίπου χρόνια από τον μακαριστό γέροντα Ιωσήφ των Βατοπεδινών.
3: Η Παναγία η Παντάνασα είναι μία από τις 7 θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας που έχουμε στη Μονή μας, στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, προερχομένη από τη Μικρά Ασία. Είναι του 17ου αιώνα και τη μετέφεραν από εκεί πρόσφυγες μετά την καταστροφή του 22. Ο γέροντας μας Ιωσήφ την παρέλαβε, την δέχτηκε σαν ευλογία και σαν μια πνευματική κληρονομιά από δύο γεροντάκια στην έρημο του Αγίους Όρους όπου τότε ζούσε. Την είχε μαζί του σε όλες του τις αποστολές και περιοδίες και τέλος όταν το 87 μαζί με την αδελφότητα εγκατεστάθη στη Μονή Βατοπεδίου, την μετέφερε εκεί, την τοποθέτησε στον μπροστινό αριστερό κείωνα του Καθολικού, δηλαδή της Μεγάλης Κεντρικής Εκκλησίας του Μοναστηριού, για να είναι έτσι η 7η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας που έχει η Μονή Βατοπεδίου.

0: Τι σημαίνει παντάνασα? Άναξ γνωρίζουμε από την ομηρική διάλεκτο πως σημαίνει βασιλιάς και άνασα πως σημαίνει βασίλισσα. Επομένως, παντάνασα σημαίνει παντοβασίλισσα. Δεν είχε μια ονομασία, μια προσιγορία όπως συνήθως έχουν όλες οι εικόνες της Παναγίας. Την ονομασία αυτή της την έδωσε ο γέροντας μας Ιωσήφ. Σκέφτηκε, εφόσον κάθεται πάνω σε θρόνο, τι άλλο είναι παρά βασίλισσα. Παντοβασίλισσα, και έτσι την ονόμασε Παντάνασα, που σημαίνει Παντοβασίλισσα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πυρά.

0: Άγιο Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγα άρων ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνωσκουσίσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να λιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι κοινος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρετο πόσμη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνος όφρον Ιωσή πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδι, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σου τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιούδης όπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμον των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, Αυγή των φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δουνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γυροντετρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον,

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και εν δοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπρό αιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρον.

0: Ανάξουσι Πάρου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρόγοντα σώζεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστί γεύσαστε, κήρυτε ο Κύριος, διμάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
0: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσω την θεότητα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
1: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενιά δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου ηγή και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ου κόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό του αμαρτωλού τη μετάνοια. Και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκου των ρημάτων μου. Ήμαρτων χαρκύριε, ήμαρτων ει των ουρανών και ενωπιών σου. Και ούκ ημι άξο ετενήσει ο ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάσε ντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμαση. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνεις εν αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιου σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσχέρου ζωή, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τι ετονέ δουλώσα και την σύνεχριό σα εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα ω γεγονό, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρία ο άθλιο. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία, θαρή σα προσέρχομαι. Δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω τον ληστίνο, ω τον και ω τον και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν εις άφησαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την έβδο του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγινη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωσης ελθήν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσή μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένη ομολογισμόν, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου σκήσας, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δέγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, σε ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών του σύλου στην λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δυσαρκώς Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Χριστός γεννάται ή να σώσει τους πάντας. Χαίρετε λοιπόν και αγάλεστε με τα αγγέλων και των ποιμένων, συμπάσει τη χτίση η αγαπημένα τεκνία του Ιησού. Και πρώτον μεν σας κομίζω καθά περιμάκη την είδηση τη λαμπράν, ότι ο γλυκής Ιησούς μας γεννάται και πάσα εφήσεις αγάλεται και βοδιάζει, διότι βλέπει εν χερσί βασταζόμενον το δημιουργόν της, οι άγγελοι συναγάλλονται και μελωδικός ψάλουσι, δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη. Διότι γεννήθη ο ειρηνάρχης Θεός, εκείνος όπου τους αιώνας επίησε και πρώτων αιώνων υπήρχε και εν άκρας ηγήτας ουρανίους δυνάμεις των Αγίων Αγγέλων δημιούργησε. Αυτό σήμερον βαστάζεται εις τα σαγκάλας γλυκητά της Μητρός, γαλακτοτροφείται και θάλπεται δια να σώσει πάντας ημάς. Εγεννήθη ο γλυκής Ιησούς δια να αναγεννήσει ημάς. Έγινε εν άνθρωπος δια να μας δείξει τον τρόπον όπου πρέπει να τον ακολουθήσουμε και να μιμηθούμεν τας πράξεις του. Μας άφησεν εν τολάς δια να μην πλανηθούμεν εις ανωδίαν και βαδίσομεν εις το σκότος. Έλαβε σάρκα ο γλυκής μας Χριστός δια να εστίωμεν και απολαμβάνομεν την μακαρίαν συγγένειαν. Να γινόμεθα αδελφοί του Χριστού μας και τέκνα της Παναχράντου Μητρός του, και εν τέλει να γίνομεν κατά πάντα μιμητέ του Κυρίου και κατά χάριν τέκνα του Επουρανίου Πατρός. Ας εξετάζουμε λοιπόν ο καθής μας, νέοι και γέροντες, μικροί και μεγάλοι, εις τον κάθε λόγον όπου θα υπούμεν, εις το κάθε μας βήμα, εις όλα στα στιγμάς νυχτός και ημέρας, μήπως κάμνομεν, λέγομεν ή διανοούμεθα κάτι που δεν αρέσει στον Χριστόν. Άραγε είμεθα άξιοι πάντοτε οπόταν προσευχόμεθα να κοινωνήσομεν τον Χριστόν. Άραγε βαδίζομεν κατά μίμησιν. Άραγε μένει μέσα μας ο γλυκής Ιησούς. Ήβρεν θέσιν εις την καθαρά μας καρδίαν ή αμέσως αναχωρεί. Ταύτα πάντα οφείλει να εξετάζει ο αληθής χριστιανός εις κάθε στιγμή, και μάλιστα εκείνος που θέλει να βαδίσει τη στενή και τεθλιμμένη οδόν του Κυρίου μας και να έλθει σε τελειότητα. Όπως και εσείς, τα αγαπημένα τεκνία του καλού καγαθού πνευματικού μου Υιού, όπου τόσον υπέφερε και την υγείαν του έχασεν, δια να βρείτε εσείς την ψυχική σας χαράν και υγείαν. Διότι ο κάθε ποιμήν προβάτο λογικών οφείλει να θυσιάζει τον εαυτόν του υπέρ του ποιμνίου, μιμούμενος τον Δεσπότη Χριστόν, ως εισήλθε να δώσει την ψυχήν του λύτρων αντιπολών. Φροντίσατε λοιπόν με τα πολλής τη ψυχή σας αγάπης, εν καθαρά συνειδήσει εν πόνο ψυχής, εν αγάπη Χριστού να του κάμνετε τελείαν υπακοήν, δια να αναπαύεται ο Χριστός και να μη στενάζει και εγωγγίζει ο πατήρ σας αυτός, όπου όλους φροντίζει και όλος σας το συμφέρον ζητεί. Αφήσατε τον ίδιον θέλημα, διότι είναι θάνατος ψυχής των άνθρωπων, και ασκεπάζει ο ένας του άλλου τα σφάλματα, διανασκεπάζει και ο Χριστός τα ειδικά σας. Καθότι, εάν ζητήσεις από τον αδελφό σου το δίκαιον, αμέσως ευρίσκεσαι αντιμέτωπος με τον Θεό, όπου αμαρτάνοντας σε βάσταζε, και τώρα όπου σε ξύπνησε με τη χάρη του, δεν θέλεις να βαστάσεις εσύ τον ασθενή αδερφό σου. Πού λοιπόν η δική σου δικαιοσύνη? Και αν σου πάρει την χάρη το Χριστός και σου ζητήσει τα μύρια τάλαντα όπου χρεωστείς, τι έχεις αχάριστε άνθρωπε όπερου και έλαβες? Η δε και έλαβες, τι καθεκάς την καυχάσε ως μη δίθεν λαβών, λέγε καθεαυτόν. Αν στέκεις ψυχή μου, στέκεις διότι σε βαστάζει η χάρης, και αν πέφτει ο αδελφός σου, πέφτει διότι δεν είναι η χάρης. Ευχαρίστη λοιπόν το Θεόν και μη σφετερίζεσαι το ξένον ως ίδιον, διότι σου παίρνει τη χάρη και τη δίδει εις αυτόν και πέφτεις εσύ και γύρεται ο πλησίος σου, και τότε θα ειδείς το σφάλμα σου, αλλά θα είναι αργά. Όποιος λοιπόν εξ ημών θα ζητήσεις το δίκαιον,
ας ξέβρει ότι είναι αυτό. Να βαστάσει το βάρος του αδελφού του μέχρι σε σχά της πνοής και να κάμνει τελεία ανυπακοήνη των οδηγών του και μόνο με την αγάπη νοικοδομείται ο ασθενής. Και όταν βλέπει ο πνευματικός μας πατήρ την ομόνια και αγάπη, σας έχει χαράν και δίδει χαράν. Αλλά όταν βλέπει γκρίνιες και μαλώματα κλονίζεται η υγεία του και του έρχεται πρόωρος θάνατος και εσείς μένετε ορφανοί. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής όλα ομού τα αγαπημένα μου εγγόνια, ταπεινός πατήρ Ιωσήφ.

Παπά μου, το γραμματάκι εκείνο που σου έστειλα το έγραψα προτού διαβάσω το ειδικόν σου. Επειδή εβιάζοντον να προλάβουν δια την Δάφνη, κατόπιν αφού το ανέγνωσα, μου ήλθε μεγάλη συγκίνηση. Όπου γράφεις πως ενθυμίσαι τα ωραία βραχάκια, τα αμέριμνα και τα ήσυχα. Εγώ κατόπιν της μεγάλης επιστολής όπου σε είχα στείλει για τους δαίμονας, μη εγένετο απέναντί σου μη αλλίωσης. Πολύ αγάπη, συχνά η μορφή σου πτερήγιζε εις τη φαντασία μου. Συχνά σε φιλούσαν ο αιρός και η πόρου, τι άραγε να σημαίνει αυτό. Και έλεγα, η μεγάλη φροντίδα έχει ο αγαθός μου Υιός διημάς, να μας αναπαύσει ή κάτι άλλο τον συνέβη. Και τώρα που είδα το γραμματάκι σου και την κομπάνια που μας φρόντισες, εννόησα ότι ήταν αυτό. Και θαυμάζω τα νοεράς παρακλητικάς και πληροφορητικάς κινήσεις του Πανσόφου Θεού, πως ταχαίως δίδει την είδηση όταν ο έτερος αλλοιούται. Πνευματικός σύνδεσμος, αόρατος επικοινωνία, αγάπης ανταλλαγή, πληροφορία Θεού, ουδέν γλυκύτερον ή θυμιδέστερον, ως το διανοείστε τα αστείες κινήσεις. Δεύρω λοιπόν ο αγαπητός Μοιός και πεφιλημένος, ελθέτον είναι έστω και μίαν ημέραν, να θεολαλήσομεν και θεολογήσομεν, να απολαύσεις όπερ νοσταλγής, να ακούσεις τα άγρια βράχια, τους μυστικούς και σιωπηλούς θεολόγους, να σου αναπτύσσουν βαθέα νοήματα και να οδηγούν καρδίαν και νουν προς το χτίστην. Μετά την άνοιξη είναι ωραία εδώ, από το Άγιον Πάσχανος της Παναγίας τον Αύγουστον. Θεολογούσιν οι άφωνοι θεολόγοι, τα ωραία βραχάκια και ολυφήσεις, το καθένα με την φωνή ή την αφωνία του. Εάν εγγίσεις το χέρι σε ένα μικρό χορταράκι, ευθύς φωνάζει πολύ δυνατά με την φυσική του ευωδία. «Ωχ, δεν με βλέπεις, αλλά με χτύπησες, και καθεξής τα πάντα έχουν τη φωνή τους, όπου με το φύσιμα του αέρος κινούμε να γίνεται εναρμόνιος μουσική δοξολογία προς το Θεόν. Τι δε είπαμε πλέον δια τα ερπετά και τα ενά του πτερωτά, αφού εκείνος ο Άγιος έστειλε τον μαθητή του να επί τους βατράχους να σιωπήσουν για να διαβάσουν το μεσονυχτικό και τον απάντησαν, κάνετε υπομονή να τελειώσουμε τον όθρον». Αυτά λοιπόν και τι αυτά, αγαπητέ μου Ιε, έχει έρημος όπου εσύ νοσταλγείς, και οπόταν θελήσεις παίρνεις έναν δύο από τη συνοδεία σου και έρχεστε. Εγώ αλήθεια αυτές τις ημέρες σε περίμενα να έλθεις ο λίγο να ησυχάσεις. Μάλιστα έλεγα να σε υπό να καθίσεις το κελί μας σε τούτο, να έχεις ησυχία αναπόλυτον. Αλλά αφού δεν ήρθες, θα περιμένουμε άλλη φορά το καλοκαίρι. Δια τη θεραπεία σου κάθισε ο λίγον τώρα το καλοκαίρι, καθότι η ξεκούρασης και ησυχία πολύ συντείνουν εις την διπλή σύσταση του ανθρώπου. Βλέπεις ότι σε αυτά τα άσχημα χρόνια και σημάς πολύ εχρησίμευσες, και έχω ανάγκη να ζήσεις όσον είμαι κι εγώ εις τη ζωή. Όταν δε αποθάνω, τότε αν θέλεις ακολουθείς, να πάμε μαζί όπου ο γλυκής Ιησούς θα μας αναπαύσει στα αιώνια αγαθά του. Να συγχαίρομαι διαρκώς με τη γλυκιά μας μανούλα, τη γλυκητά την ευωδίαν πάσης πνοής των χριστιανών, να εφρενόμεθα μετά των αγγέλων και των Αγίων. Εγώ δεν είμαι τόσο καλά, έχω αυτό το λεύκομα και συνεχώς πρίσκομαι όλος, και ως άλλη υποθυμία μου έρχεται, ίσως ο λίγας ημέρας τα έχω. Παρακαλώ τον Θεό να με πάρει να ησυχάσω, έχω κουραστεί από αυτήν τη ζωή. Εάν αποθάνω μη με ξεχνάσεις τη λειτουργία σου, και εγώ απεκείθεν θα σε προσεύχομαι πιο περισσότερο εάν έβρω πιο ησυχίαν.

Παπά μου, ευλογημένε και αγαπημένε, παρήλθε καιρός όπου δεν επήρα επιστολή σου, μήτε κανενός των πνευματικών σου τέκνων. Η Παναγία μας να σας σκεπάζει από κάθε κακόν, από πάσαν επιβουλήν του αντικειμένου. Τώρα μας έρχεται η Αγία Σαρακοστή να μας ξαλαφρώσει το νου και το σώμα. Λοιπόν εύχομαι με υγεία να την διέλθουμε όλοι και με τη χάρη του Αγίου Θεού να φτάσουμε και το Άγιον Πάσχα. Όμως θέλει περισσότερον αγώνα και πολλή προσοχή. Η συμπροηγουμένη επιστολή όπου έστειλα δεν σου εξήγησα τελείως την έννοια όπου έδωκα εις την αίσθηση της πνευματικής και νοεράς παρουσίας σου, δι' αυτό τώρα σε κάμουν εξήγηση. Επειδή η πανοσιώτη σου αυτήν υπερπάσαν άλλη φοράν μας εφρόντισες να μας αναπαύσεις με τελείαν αγάπην και ο νου σου ήτον ως γράφεις στις ερήμου τα βραχάκια, δι' αυτό και νοερός η μορφή σου πτερήγησε συνεχώς στο νου μου με τα χαράς πολλής και αγάπης. Και θυμήθην τον ιερέαν εκείνον ή μάλλον τον Άγιον όπου έβλεπε την οπτασία όταν ο ιερεύς εθυμίαζεν. Κι άλλοι κάθεντο στο στασίδι και δεν τους εθυμίαζε. Άλλοι έλειπαν σε διακόνημα και άδειο στασίδι και θυμίαζεν, επειδή ο νούστος ήταν εις την εκκλησία, ενώ τον άλλον επειδή εμετεωρίζονταν εις τον κόσμο δεν ήσαν εκεί. Συνέβη και σε μένα ένα παρόμοιο μία φορά με τη συγχωρεμένη τη Θεοδόρα, τόσον ότι και την πρωήν της συστάθην πλησίω μου όταν ζούσε, και ήμουν εγώ εις το Άγιον Όρος εδώ και αυτή εις τον κόσμο. Παπά μου, εύχομαι η παρούσα μου να σε έβρει εν πλήρη υγεία. Ημίσιν Θεό Αγίο, είμεθα με τρίως καλά. Ελάβουμε την επιστολή σου και την φωτογραφία η οποία πολύ με συγκίνησε. Είχον καιρόν πολύ να λάβω γράμμα σου και ήτονος να λαμβάνει κανείς είδηση από την άλλη ζωή. Έτσι μου εφάνει, επειδή και βρίσκεσαι τόσο μακρά. Δεν γνωρίζω πως ευρέθεις εκεί, αλλά ο Θεός να μη σε αφήσει. Να ενθυμηθεί τους αρχαρίους σου κόπους, το ζήλον της νεανικής σου ασκήσεως και να πλατείνει το έλεος αυτού και τους ικτιμούς επί της η μετανία. Δεν σε αλυσμόνησα καμία φορά, μήτε σε έσβησα από το κοιτάπι της λειτουργίας, διότι είσαι παιδί μου, και ότι κι αν κάνει το παιδί πάλι πονάει ο πατέρας, έστω και αν προς στιγμή τον λυπήσει. Η αιτία της σιωπής μου, όπου δεν σε έγραψα, ήταν η εξής. Επειδή με βίασες να σε διαγράψω και δεν ήθελα να κάνω, θέλω να είσαι αγιορείτης, επιτέλους ή να μην παρακούσω το έκαμα, ον ανεύθυνος αφού το βάρος εσύ ανέλαβες και να όπου εις κακόν σε βγήκε. Λοιπόν, εντός του μηνός εζήτησες να σε γράψω και πάλι και επέμενες τη στιγμή όπου δεν έγινε το πλέον. Επειδή έπρεπε να μεσολαβήσουν μύρια ψεύματα και εγώ εφοβούμαι να μην επιβαρύνω τη ψυχή μου, δι' αυτό ελυπήθην και μετεχειρίστην τη σιωπήν να φύγω το βάρος. Όμως τώρα αυτά όλα πέρασαν και εγώ πάντοτε σε ενθυμούμαι, σε αγαπώ, σε πονώ. Δεν άλλης μονώ τις καλοσύνες σου, μόνον όταν βλάπτεται η ψυχή μου δεν συμφωνώ, διότι κατά πολύ υπερτερεί ο Θεός της ανθρωπίνης αγάπης. Και όλα του κόσμου τα αγαθά εάν μου χαρίσεις, εάν εγώ πληροφορηθώ ότι ένα πράγμα δεν είναι κατά Θεόν, δεν το κάμνει στον αιώνα. Αφού ημέρα και νύχτα ζητώ να γίνεται το θέλημα του Θεού, πώς λοιπόν να το παραβώ. Δι' αυτό μη λέγεις ότι δεν σε αγαπώ, αλλά ότι δεν συμφωνεί ο Θεός με το λογισμό σου. Με γράφεις δια τα σλήψη σου. Πληροφορούμε και χωρίς να με γράφεις ότι υποφέρεις πολύ. Σε βλέπω ως σκότεινα θηριομαχής μέσα εις ένα λαβύριθον χωρίς να γνωρίζεις τι κάμνεις. Και εγώ, ως άλλη Αριάδνη, σε δίδω το νήμα για να εξέλθεις. Σου ανοίγω τη θύρα και με αγάπη ανώθευτον πατρικήν σε παρακαλώ να επανέλθεις. Ελθέ τέκνο μου, έλα να ειρηνεύσω με, να συνέλθεις. Ως ιατρός μπορώ να σου θεραπεύσω το πάθος της ταραχής και της λύπης, όπου τον ίν κρατεός σε κατέχει. Έλα και ειδού αλλάσω την πλάκα. Θα βάλω μεν τον πλάγιον του πρώτου που είναι χαρμόσυνος. Θα σφάξω το μόσχο να εφρανθώ με. Είμαι αγάπην γεμάτος και πλήρης συγγνώμης. Θα σε δεχθώ ως πατήρ φιλόστοργος εις την αγκάλη σου καθάπερ των ιών της παραβολής.
Θα σου φιλήσω το στόμα που τυχόν ελάλησε ένα άσχημα, να ευλογηθεί εφ' εξής να λέγει το εύσχημα, και ποτέ πλέον να μην κρίνει κανένα. Εγώ είμαι τόσον χορτάτος από αυτά, ώστε ό,τι κι αν ακούσω, ό,τι κι αν μου πει κανείς, δεν το πιάνω μεράκι. Εξάλλου άνθρωποι είμεθα. Αλέως τα βλέπεις εσύ και αλέως εγώ. Αρκεί να βλέπομαι εν Θεό. Η ταπεινότης μου δεν αισθάνομαι ότι ελείπησα ή παρινόχλησα μήτε εσένα μήτε άλλον κανένα με τη στροφή όπου έκαμα προς τα μοναστήρια. Μην πιστεύεις όσα ακούεις. Η αλήθεια είναι πράγμα ακριβόν και δεν ευρίσκεται εις του καθενός το λόγον. Καθώς ζει έτσι και ομιλεί έκαστος των ανθρώπων, γνώθη εκ του τρόπου της ζωής την αλήθεια των λεγωμένων. Νόη αλέγω. Γνωρίζεις ότι εγώ περίσσα δεν ομιλώ. Ότι έχω κατά πρόσωπο σου τα λέγω, επειδή την ψυχή σου υπερπάντας αγαπώ και θέλω τη σωτηρία σου. Ιδού, ότι αγοράζοντας τα σταφύλια δια το κρασί δεν παρέλειψα και φέτος να πάρω τη διακονιά σου. Οπότε λέγω, έλθει ο Υιός μου να έβρει έτοιμο το ποτήριον της πατρικής μου στοργής και αγάπης. Χαίρεις λοιπόν αγαπητέ μου Υιέ και σε κετεύω. Εν όσο θα είσαι μακράν πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε μη χάσεις τον παπά μου. Μη ξεχνάς δια τι έγινες μοναχός. Προ δύο ημέρας απέθανε εδώ ένας πατέρας βλάχος στη Λακοσκήτη και αναισθήθη όταν επήγαν να το θάψουν και είπεν ότι ευγήκε από την κόλαση όπου εκολάστη διότι μεθούσεν τη ζωή. Λοιπόν τους είπε, προσέχετε να μην έρθετε κι εσείς εκεί, και απέθανε πάλι αμέσως την ίδια στιγμή και τον έβαλαν στον τάφον. Όθεν Υιέ μου, Υιέ μου Αβεσσαλό, άκουσον της πατρικής μου φωνής και ως Δορκάς φεύγε και σώζω αναμέσου των παγίδων. Προσέχω να μη συλληφθήσει στα σπλοκά μου της αμαρτίας, επειδή παραπάντα σωσίδας αληθώς σε αγάπησεν η ψυχή μου. Εκτενώς υπερπερισσού οικετεύωσε περί της αθανάτου ψυχής σου. Φρόντιζε δι' αυτήν ή να μη κλάψεις εν ώρα του θανάτου ανωφελώς. Σε καταφυλώνω σιών μου και σου εύχομαι ως αγαπητών μου. Μετανοίας πορφύρας σε ενέδισα και δαχτύλιον εις τη χείρα σου περιέθηκα. Λοιπόν, φρόντισε να εισέλθεις στον νυφώνα, μην τύχει και κλάψεις έξω πικρός. Ο σως πατήρ και ευχέτης αμαρτωλός Ιωσήφ.

το λαιμόν και δεν το εψήφισα. Το άφησα εις το Θεό και με έφερε παρολίγον εις θάνατον, διότι εδηλητηριάστη όλον το αριστερό μου μέρος του σώματος και ήρχε το θάνατος. Άρχισα να παραμιλώ, να μην τους γνωρίζω τη συνοδεία. Έκλαιαν όλοι, εφώναζαν να φέρουν γιατρούς, τους ελυπήθην και άφησαν να κάμουν το θέλημά τους. Άρχισα λοιπόν τα σενέσεις, φάρμακα, γιατρούς, δύο γιατροί απ' έξω και ο Αρτέμιος, και επιτέλους με γύρισαν πίσω του Θεού συνεργούντος. 50 ενέσεις και άλλες επιπλέον δυναμωτικές χωριστά. 7 μαχαιριές εις όλων των μυρών έως κάτω. Έτρεχαν βρύσεις τα αίματα. 6 φορές αλλαγή την ημέρα. 5 μήνες ακίνητος. Με γύριζα στο Σεντόνι. Ξοδεύσαμε όλα τα μπαμπάκια της Δάφνης. Μεγάλη πληγή. Από το λεμόν με το φλιντζάνι έβγαζαν την ύλη. Χωρούσε ένα λεμόνι στην τρύπα. Και τώρα ακόμη πονάω εις όλον εκείνο το μέρος. Ήταν δοκιμασία μεγάλη. Πολύ ευχαριστώ το Θεό ότι έδειξεν εις εμέ την πολλήν του αγάπη. Ας έχει δόξαν το Θείον του όνομα. Μόνον η αδερφή που γνωρίζεις μου εστάθη από τον κόσμο ο μόνος μου βοηθός. Έστελε συχνά πολλά τα χρήσιμα διάρρωστον ως μία μητέρα. Η Παναγία μας θα της αποδώσει κατά χρέος των μισθών της αγάπης. Τώρα είμαι καλά, πατάω στα πόδια, με τα ξύλα περιπατώ, μαγειρεύω και πάλιν όπως και πρώτα. Και τώρα αγαπητέ μου Ιε, ας ομιλήσουμε και περί σου. Έκλαψα όταν εδιάβασα την επιστολή σου. Εμνήσιν ημέρας του παρελθόντος και μελέτησαν εκτός μετά τις καρδίες μου. Αχ, σπλάχνα μου Ιερά, εθυμίσαι όταν έφευγες όπου είπες ότι όλοι σου έδωκαν ευλογία να πας έξω και να γυρίσεις μετά ημέρας 8. Και λυπήθης ότι μόνος εγώ δεν εσυφώνω. Και εγώ σου είπα ότι αυτά όπου λέγεις τώρα άπραχτα θα μείνουν εδώ, και αυτά όπου υπόσχεσαι πως θα γυρίσεις θα βγουν όταν θα έβγεις εκεί. Βλέπεις ότι είμαι πιο πρακτικός από όλους. Βλέπεις που εμακρύθεις αντίς να γυρίσω πίσω. Λοιπόν, καν τώρα φρόντισε πάλι να έλθεις και πλέον να ησυχάσεις κοντά μας εδώ. Έχεις σπιτάκια πολλά, κοντά εις τους αδελφούς σου. Θα σε κοιτάζουν, έχουν αγάπη. Και όταν αποθάνω, να σε ειδώ κοντά μου. Και εσύ να αφήσεις τα κόκαλά σου στο Άγιον Όρος. Χωρίς τις πλάνες αυτών που σε έβγαλαν από τη μετάνοιά σου και σε παρέδωκαν να κλειδονίζεσαι πάλι στην αλμυρά θάλασσα του κόσμου. Τώρα πλέον δεν θέλω από σένα άλλη βοήθεια, παρά μόνο να φροντίσεις να έλθεις, να γυρίσεις και πάλι στις Παναγίες μας στο περιβόλι. Ευχαριστώ δι' όλα, πολύ σε ευχαριστώ. Εμείς εδώ χάρη τη Χριστού καλά είμεθα. Με τις θείες λειτουργίες αρκετά οικονομούμεθα. Μας θέλουν 40 λίτουργα και κάμνουμε και κάτι ο λίγων εργόχειρων. Ο μικρός παπάς είναι φιλάσθενος. Ο Ιωσήφ είναι δικαίοι εφέτος. Επασχολείται στους ξένους. Δεν προσφέρει σε μας καμία βοήθεια. Ο Αθανάσιος μένει μόνος σε μια καλύβα. Ο Παπαχαράλαμπος κάμνει καμία σφραγίδα. Ο γέρο Αρσένιος κυπουρός και εγώ μάγειρος. Ο Θεοφύλακτος είναι με τον Ιωσήφ. Είχαμε και δυο γεροντάκια. Απέθαναν, δεν τα γνώρισες. Έχουμε και έναν οικόδημον όπου μας πλένει τα πιάτα. Ζούμε χάρη τη Θεού πολύ ευχάριστα. Έτσι θα ζήσεις κι εσύ. Μη σκέπτεσαι διόλου, θα είσαι μια χαρά. Έχουμε και μια βαρκούλα όπου ψαρεύουν. Πιάνουν χάνους, πίνες, αχινούς. Ο Ιωσήφ είναι επί της Λέμβο καπετάνιος. Και πάλιν κύριον έργων η νοερά προσευχή. Πάλιν πέθος και δάκρυα. Πάλιν ύψης και θεωρία. Πλούσια τα πνευματικά ελέησου Κύριε. Μας ήλθε και ένα καλό παιδάκι από αυτού, αλλά δεν εστάθη να το διδάξουμε την νοερά προσευχή. Έφυγε πίσω. Αυτό μας είπε για την υγεία σου. Έχεις ασπασμούς και ευχάς από όλους. Σε ασπάζουμε κι εγώ πατρικός. Όλος ταπεινός γεροντάς σου Ιωσήφ. Τέκνο μου αγαπητόν φωτεινή, σπλάχνα μου θεία και ιερά, εύχομαι να είσαι καλά. Παιδάκι μου, μικρή μου πεταλούδα, έλαβον την επιστολή σου και είδον τα εναυτή. Εχάρινο που είστε όλοι καλά, αλλά εγώ δεν είμαι καλά. Έξοδα πολλά και φάρμακα, αλλά υγεία ουδαμός.
αργά αργά βαδίζω.

Πού και έχουμε ενώδεμένου σαν πόλη. Η συνοδεία προσπαθούμε όλα τα μέσα να με γυρίσουν πίσω. Αλλά δυστυχώς βαδίζω γοργός προς τον τάφον. Θα πάω εκεί να σας περιμένω. Φωτεινή μου, είμαι θακάλικες, έγιναμε άνθος. Έπεσαν τα φύλλα, τα σκόρπισε ο αέρας και αλυσμονήθημε. Ο σιχόρτος εξειράθη και το άνθος αυτού εξέπεσε. Λοιπόν, τι μας απομένει ή τι εκάναμε και το εστήλαμε για την άλλη ζωή εκείνον και μόνον παραμένει άθικτον. Κανείς δεν το παίρνει, κανείς δεν δύναται να το αφαιρέσει. Λοιπόν, φωτεινή μου, εκείθεν ότι μπορούμε να τα μοιεύσουμε. Αυτήν την ώρα ας μας έβρει ο θάνατος, ας αφήσουμε τίποτα πίσω, άλλοι θα τα χαρούν. Εσύ θα ξεχαστείς σαν να μην υπήρξες ποτέ. Μάταιε κόσμε, ψεύτηκε ντουνιά. Κανένα καλό δεν έχεις επάνω σου. Τελείως ψεύδος, τελείως αγπάτη. Μας απατάς, μας γελάς, παίζεις μαζί μας. Μας δείχνεις χρόνους και χάριτας και υγείαν μακράν. Και έξαφνα μας βρίσκει ο θάνατος. Κι εσύ, κομφόλιγες, διαρρήγνεται ιστός αράχνης που διασπάστη. Αυτά είναι, αγαπητό μου παιδί, αυτά είναι οι τέψεις του κόσμου. Λοιπόν, δράξου παιδείες, κλάψον και πένθησον. Πολύ καλά γνώρισες το Θεόν, προσεύχου και φώνασε. Θεέ μου, Θεέ μου, ιδέ την ποτέ φωτεινή σου όντως φως, και ανάξον και πάλι τους ουρανούς σου, και στάλαξον μια σταγόνα τεστίας σου χάριτος. Φώτισον τους οφθαλμούς της ψυχής της και επίησον έλεος μετά αυτής. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, όπου βλέπεις τα κρύφια της ψυχής μας, γλύκανε την καρδιά μας, όπου έχει πικράνει ο πονηρός και αλυσμόνησε την αγάπη σου. Τι αυτά να λέγεις και να φωνάζεις. Αυτήν την ώρα, όπου σου γράφω, ανέβει το πρίξιμο μέχρι των ομφαλών και πήγαινε στην Δάφνη ο παπάς μου και χωρίς να εξεύρω συνεννοήθη στο τηλέφωνο με έναν ιατρόν και τον έφερε λέγον εις εμένα ότι περιοδεύων ήλθεν ο ιατρός και με κοίταξε και μου είπεν ότι έχω καρδιοπάθεια προερχόμενη από ποιόδης αμυγδαλές και έδωσε δια το πρίξιμο χάπια και ενέσει στο νοτικές δια τις αμυγδαλές ως αν αυτές που έστειλαν ο Ιωάννης. Λοιπόν, 1300 δραχμές μία επίσκεψης. Ευτυχώς, όπου έχω πνευματικοπαίδια στην Αμερική και όλοι γράφουν, κοίταξε την υγεία σου, μη μας αφήσεις ορφανούς, και στέλνω άλλη επίσκεψη, 1600 με τα φάρμακα. Αυτά είναι. Καν θέλω, καν δεν θέλω, δεν με αφήνουν να αποθάνω. Λοιπόν, έχει υπομονή. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Στέμμα και στεφάνι. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Στην εποχή των διωγμών του χριστιανισμού, τα σωματικά μαρτύρια ήταν τα πιο σκληρά μέτρα κατά των χριστιανών. Πονούσαν εκεί που όλοι πονάμε, στο σώμα. Με την πάροδο των χρόνων άλλαξαν νομοθεσίες και εξουσίες. Σήμερα δεν επιτρέπονται πια βασανιστήρια. Έτσι, τώρα, όλη η πίεση του διαβόλου και των οργάνων του κατά των δούλων του Χριστού επικεντρώνεται στη βίαιη λογική και στην ψυχολογική πίεση στον καθένα να μην παίρνει στα σοβαρά το Λόγο του Θεού. Με κύριο επιχείρημά του τα λάθη, τα σκάνδαλα, τις αμαρτίες των ιερωμένων. Και όλα αυτά οδηγούν στη σχετικοποίηση της πίστης και του νόμου του Θεού. Βρισκόμαστε στη Ρωσία, λίγο πριν το 1200 μετά Χριστόν, στο Μούρομ, σε ένα μικρό κράτος, περίπου σαν την Ελλάδα μας. Ένας άρχοντας, ένας νεαρός, συνδέθηκε με μια απλή κοπελίτσα. Του άρεσε και την επήρε. Την παντρεύτηκε. Και μετά από λίγο πέθανε ο πατέρας του. Και ο νεαρός έγινε ηγεμόνας στο Μούρομ. Και τότε οι μεγάλοι βογιάροι αντέδρασαν. «Η γυναίκα σου δεν είναι από τζάκι. Δεν μπορεί να τεθεί πάνω από εμάς και τις αρχόντισες συζύγους μας. Να τη διώξεις, να τη χωρίσεις, να πάρεις άλλη. Διαφορετικά, αν δεν θέλεις, να παραιτηθείς, να φύγεις. Διαφορετικά και πέφτουν βροχή οι απειλές των βογιάρων». Και ο νεαρός Πέτρος απαντάει. Λέει ο Χριστός, «Ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Πώς εγώ θα χωρίσω τη γυναίκα μου? Θα χάσεις τον θρόνο». Απάντησε, «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι πιο μεγάλη από τη Βασιλεία του Μουρόμ. Άκουσέ μας», μα δεν τους άκουσε. Άφησε τον θρόνο, όχι τη Φευρωνία. Άφησε το στέμμα, όχι το στεφάνι. Δεν ήταν χαζομάρα για το καλό παιδί να χάσει τον θρόνο για ένα θηλυκό? Πέτρος και Φευρωνία άφησαν τον θρόνο, γιατί ζητούσαν πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Και λίγο αργότερα άφησαν και τον κόσμο για τη Βασιλεία του Θεού. Και έγιναν και οι δύο μοναχοί για τη Βασιλεία του Θεού. Και όταν αργότερα κοιμήθηκαν, ο Κύριος τους εδόξασε. Τους έκαμε και τους δύο θαυματουργούς. Και από τότε γεμίζουν τη Ρωσία, την απέραντη Ρωσία, με τα θαύματά τους, μέχρι σήμερα. Έτσι άμυψε ο πλούσιος μισθαποδότης μας τον δούλο του Πέτρο, που προτίμησε να αφήσει τον θρόνο του μεγάλου ηγεμόνα παρά να καταπατήσει το λόγο του Χριστού.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Τρεις ιεράρχες και παιδεία. Έξοδος στη ζωή. Θερμός Βασίλειος, πρωτοπρεσβύτερος, δόκτωρ θεολογίας, παιδοψυχίατρος. Ζητούμε ένα σχολείο συνδεδεμένο με τη ζωή. Οι προστάτες Άγιοι μας υποδεικνύουν ένα σχολείο συνδεδεμένο με τη ζωή. Διδάχθηκαν από την πείρα τους ότι η ζωή είναι το άνοιγμα της καρδιάς στο Θεό και στον άνθρωπο. Και η παιδεία χρειάζεται να αποβλέπει εκεί. Διαφορετικά γίνεται επικίνδυνη. Σαν ένα όπλο στα χέρια αδέξιου ή εμπαθούς. Όταν η παιδεία αντί για τη ζωή συνδέεται με το θάνατο, τότε αρχίζουν τα εκφυλιστικά φαινόμενα. Στο περιεχόμενο γίνεται τεχνοκρατική και διδάσκει εγωκεντρική χρήση του κόσμου. Στη μέθοδο γίνεται αφύσικη και βασανιστική, ταλαιπωρώντας το μαθητή. Στη δομή της γίνεται ανταγωνιστική και συντεχνιακή, εξωθώντας τον εκπαιδευτικό στην αδιαφορία και τον μαθητή στη βία ή διαμαρτυρία. Κάτω από τις περίπλοκες κατολισθήσεις τις οποίες συσσόρευσαν οι περιπέτειες της σύγχρονης ζωής, η μετάβαση προς μία παιδεία ζωής είναι εφικτή πλέον μόνο με μία έξοδο. Στην πράξη αυτό σημαίνει έξοδο όλων προς την υπευθυνότητα και τη συνάντηση με τον άλλον. Για τους πολιτικούς, έξοδο από τον κομματισμό. Για τους εκπαιδευτικούς, έξοδο από τη συντεχνία. Για τους μαθητές, έξοδο από το βόλεμα. Για τους γονείς, έξοδο από την αδιαφορία. Στη συνέχεια θα αφήσω να μιλήσουν οι προστάτες μας, οι τρεις ιεράρχες. Κατέκτησαν το κύρος τους με την αγάπη τους για την παιδεία, με την ασκητική τους προσπάθεια για διαρκή έξοδο προς τον Θεό και τον άλλον. Συνέντευξη. Δημοσιογράφος. Την ευχή σας, Άγιοι του Θεού. Σκέφτηκα να ζητήσω τη γνώμη σας στα φλέγοντα θέματα της παιδείας και της αγωγής, στα οποία είστε ειδικοί. Βασίλειος. Χαιρόμαστε που ενδιαφέρεστε για την παιδεία. Η πραγματική παιδεία είναι αγωγή ωφέλιμη για την ψυχή, που την καθαρίζει από ελαττώματα, πολλές φορές, με κόπο και πόνο. Γρηγόριος. Νομίζω ότι όλοι οι φρόνιμοι άνθρωποι ομολογούν πως η παιδεία είναι το πρώτο αγαθό που διαθέτουμε. Όχι μόνο η χριστιανική, που είναι και η ευγενέστερη και που περιφρονεί κάθε κομψότητα και κάθε φιλοδοξία των λόγων για να κρατήσει μόνο τη σωτηρία και το κάλλος των νοητών πραγμάτων, αλλά και η εξωτερική μόρφωση, την οποία κάποιοι χριστιανοί από κακή εκτίμηση απορρίπτουν, διότι τάχα είναι ύπουλη και απατηλή και απομακρύνει από τον Θεό. Ιωάννης. Από την τέχνη αυτή δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Τίποτε δεν συγκρίνεται με το να διαπαιδαγωγήσεις την ψυχή και να διαπλάσεις τη διάνοια ενός νέου. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή και ακρίβεια και από εκείνη που έχουν οι ζωγράφοι και οι γλύπτες. Δημοσιογράφος. Γιατί είναι τόσο μεγάλη η σημασία της παιδείας? Βασίλειος. Η δύναμη της παιδείας βασίζεται στο γεγονός ότι ασκείται πάνω σε ψυχή εύπλαστη ακόμη, όπως το κερί. Έτσι, όταν θα έλθει η ανάπτυξη του λογικού, η δύναμη της συνήθειας θα συμμαχίσει μαζί του προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα μαθήματα αρετής που θα εντυπωθούν στο παιδί από την παιδική ηλικία είναι ανεξάλληπτα. Ιωάννης. Μεγάλους θησαυρός είναι τα παιδιά μας και χρειάζονται πολλή επιμέλεια. Όταν πρόκειται να πάθουν μία τέχνη, ψάχνουμε να βρούμε τον πλέον κατάλληλο να τους τη διδάξει. Για αυτούς που θα διαμορφώσουν την ψυχή τους όμως, δεν νοιαζόμαστε ανάλογα. Δημοσιογράφος. Πέστε μας κάτι για τις δικές σας σπουδές. Γρηγόριος. Ο Βασίλειος και εγώ συνδεθήκαμε με στενή και ιερή φιλία στην Αθήνα, όπου επήγαμε να σπουδάσουμε. Δεν γνωρίζαμε δρόμους άλλους από αυτούς που οδηγούσαν στο ναό και στη σχολή μας. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι εκεί και τον Θεό πλησιάσαμε περισσότερο, βλέποντας τα αντίθετα παραδείγματα. Δημοσιογράφος. Μερικές φορές παρατηρούμε να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι της παιδείας. Τι φταίει που δεν γίνεται αποτελεσματική? Ιωάννης. Τον σκοπό της εκπαιδεύσεως τον καταστρέφουν συνήθως τα εξής αίτια: οι περιορισμένες δυνατότητες του παιδιού, η αμάθεια και η οκνηρία των δασκάλων, οι πολλές απασχολήσεις του πατέρα, η έλλειψη δαπανών για την παιδεία και μισθών για τους δασκάλους, καθώς και η κακία και ο φθόνος των συμμαθητών. Δημοσιογράφος. Με ποιον τρόπο παίζει ρόλο και εκπαιδευτικός? Ιωάννης. Με την προσωπικότητά του. Ας είναι κοινό σχολείο σε όλους και υπόδειγμα αρετής η λαμπρότητα του βίου σου, η οποία πρέπει να βρίσκεται μπροστά σε όλους σαν αρχέτυπη εικόνα, έχοντας όλα τα καλά μέσα της και δίνοντας με μεγάλη ευκολία τα παραδείγματα σε εκείνους που θέλουν να αποτυπώσουν μέσα τους κάποιο από τα καλά που έχει. Οι μαθητές τότε προπάντων αγαπούν και μιμούνται το καλό, όταν έχουν τέτοια παραδείγματα από τους δασκάλους τους. Εκείνος που εφαρμόζει πρώτος εκείνα που συμβουλεύει στους άλλους, με την έμπρακτη τήρηση της συμβουλής, πείθει περισσότερο από όλα τον ακροατή. Βασίλειος. Οι νέοι δεν πρέπει να παραδώσουν δια μιας τα πιδάλια της διανοίας τους στους δασκάλους και στους λογίους και να τους ακολουθούν όπου αυτοί τους οδηγούν, αλλά να γνωρίζουν τι να δέχονται από αυτούς και τι να παραβλέπουν. Ιωάννης. Ο καλός δάσκαλος είναι απαλλαγμένος από φθόνο και έπαρση. Θέλει οι αρετές να γίνουν κοινό κτήμα των μαθητών του. Θέλει μόνο να τους εξισώσει σε όλα με τον εαυτό του. Γιατί αυτό κυρίως είναι το γνώρισμα του πραγματικού δασκάλου. Το να συμπάσχει στις συμφορές των μαθητών του, το να θρηνεί και να πενθεί για τα τραύματα αυτών που έχει στην ευθύνη του. Δημοσιογράφος. Πώς πρέπει να γίνεται το μάθημα ώστε να εκπληρώνεται το μορφωτικό ιδεώδες? Βασίλειος. Τα μαθήματα πρέπει να γίνονται με ευχάριστο τρόπο και να προσφέρονται βραβεία στους μαθητές, ώστε να εκπληρώνουν το σκοπό τους άνετα και χωρίς πίεση και λύπη. Μάθημα που έγινε με βία δεν είναι δυνατό να παραμείνει. Όσα όμως εισέρχονται μέσα μας με ευχαρίστηση και χάρη, κάπως μονιμότερα εγκαθίστανται στην ψυχή μας. Ιωάννης. Δεν αρκεί μόνο η ανάγνωση αν δεν προστεθεί και η κατανόηση, διότι όπως ακριβώς αν κάποιος τρέφεται αλλά δεν χωνεύει την τροφή δεν θα ζήσει ποτέ, έτσι και αν κάποιος διαβάζει αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτε δεν θα βρει την αλήθεια. Δημοσιογράφος. Συμμερίζεστε κι εσείς την άποψη ότι δεν πρέπει να υπερφορτώνεται το παιδί με γνώσεις? Βασίλειος. Φυσικά. Όταν η διάνοια αδυνατεί να τα συλλάβει όλα μαζί, παθαίνει το ίδιο με το στομάχι που αδυνατεί να χωνέψει αυτά που έφαγε εξαιτίας του υπερβολικού κόρου. Δημοσιογράφος. Φαντάζομαι πόσο κουραστικό θα είναι το λειτουργήμα του δασκάλου. Ιωάννης. Ο κόπος είναι βαρύς όταν είναι μάταιος. Αν ο μαθητής προσέχει και το αποδεικνύει με έργα, δεν αισθανόμαστε καθόλου τους κόπους μας. Δημοσιογράφος. Γιατί οι περισσότεροι μαθητές βρίσκουν κουραστική την παιδεία και την αποστρέφονται? Βασίλειος. Η παιδεία στην αρχή φαίνεται να προξενεί δυσφορία και όχι χαρά. Αργότερα όμως αποφέρει καρπό ειρήνης και σωτηρίας. Δυστυχώς οι περισσότεροι κουράζονται από τη δυσκολία των πραγμάτων και δεν αναμένουν την ωφέλεια από την έκβαση, αλλά με το να δυσανασχετούν μπροστά στη δυσχέρεια της μαθήσεως παραμένουν στην αρρώστια της αμάθειας. Ιωάννης. Η παιδαγωγία είναι σκληρή αλλά έχει καρπούς γλυκής. Όπως από τον τραχή κορμό του δέντρου βγαίνει γλυκό φρούτο. Δημοσιογράφος. Παρατηρούμε το φαινόμενο να επιδιώκουν σχεδόν όλοι οι ανώτατες σπουδές και να μην καταδέχονται τα πρακτικά επαγγέλματα. Ιωάννης. Κανείς από όσους ασκούν χειρονακτικό επάγγελμα να μην τρέπεται, αλλά να ντρέπονται όσοι τρέφονται άδικα και μένουν αργοί και χρησιμοποιούν πολλούς υπηρέτες. Το να τρέφεται κάποιος πάντοτε εργαζόμενος αποτελεί είδος φιλοσοφημένης ζωής. Οι ψυχές των ανθρώπων αυτών είναι καθαρότερες και οι διάνοιές τους πιο ρωμαλαίες. Βασίλειος. Ο καθένας πρέπει να προσέχει τη δική του εργασία και να τη φροντίζει με ζήλο και προθυμία και επιμέλεια σαν να την εποπτεύει ο Θεός. Και να μην πηγαίνει από τη μία δουλειά στην άλλη, διότι είναι προτιμότερο να εκτελούμε μία τέχνη σωστά παρά να καταπιανόμαστε με πολλές ατελώς. Αυτό φανερώνει επιπόλαιο χαρακτήρα ή, αν δεν υπάρχει, τον δημιουργεί. Δημοσιογράφος. Ποιον θεωρείτε αληθινά μορφωμένο? Βασίλειος. Ανθρώπινη σοφία είναι η εμπειρική γνώση των πραγμάτων της ζωής. Σοφία αληθινή είναι η επιστήμη και των θείων και των ανθρωπίνων πραγμάτων και των αιτιών τους. Πολλοί, εξαιτίας της μελέτης των επιστημών, έχουν παραμελήσει τη γνώση του Θεού. Γρηγόριος. Για μένα δεν είναι σοφός εκείνος που έχει σοφία λόγου, ούτε εκείνος που παρουσιάζει με νεφράδι αλλά έχει άστατη και αδιαμόρφωτη ψυχή, σαν τους τάφους οι οποίοι εξωτερικά μεν είναι εμφανίσιμοι και ωραίοι, ενώ εσωτερικά κρύβουν πτώματα και δυσοδεία. Σοφό θεωρώ εκείνον που λέει μεν λίγα περί αρετής, αλλά παρουσιάζει πολλά με τη ζωή του και επιβεβαιώνει με την πράξη την αξιοπιστία του λόγου του. Σοφία είναι το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του και να μην υπερηφανεύεται. Ιωάννης, θέλετε να σας πω ποια είναι τα γνωρίσματα του αληθινά φιλοσοφημένου και καλλιεργημένου ανθρώπου? Είναι η περιφρόνηση του πλούτου και της δόξας, καθώς και το να είναι ανώτερος από φθόνο και κάθε πάθος. Δημοσιογράφος, τι απαντάτε σε εκείνους που ισχυρίζονται πως η πίστη αναιρεί τις δυνατότητες του ανθρώπινου λογικού? Γρηγόριος, η λογική μας είναι κατώτερη των θείων πραγματικοτήτων. Η πίστη είναι η πλήρωση του λογικού μας. Δημοσιογράφος, πάντως καταλαβαίνω ότι δεν θεωρείτε περιττή τη γενικότερη εκπαίδευση. Βασίλειος, να σας φέρω μία εικόνα. Η αλήθεια του Θεού είναι ο καρπός του δέντρου, ενώ οι επιστήμες είναι τα φύλλα. Άλλωστε και ο Μέγας Μωυσής και ο σοφός Δανιήλ διδάχθηκαν την κοσμική σοφία πριν από τα θεία διδάγματα. Πρώτα μαθαίνουμε να παρατηρούμε το είδωλο του ήλιου στο νερό και κατόπιν μαθαίνουμε για τον ήλιο. Το θέμα είναι να έχουμε κριτικό πνεύμα, ώστε να παίρνουμε ό,τι αξίζει και ωφελεί την ψυχή, να αποφεύγουμε δε ό,τι μας βλάπτει πνευματικά, όπως η μέλισσα επιλέγει τα άνθη ή όπως πηγαίνουμε στο τριαντάφυλλο αποφεύγοντας το αγκάθι. Και τούτο διότι εμείς οι χριστιανοί τα πράττουμε όλα με σκοπό την προετοιμασία για άλλη ζωή. Γρηγόριος, άλλωστε δεν βλέπετε ότι ο σπουδαίος και Άγιος Βασίλειος υπήρξε ο ικανότερος από τους συμφοιτητές του? Προσπαθούμε απλώς να έχουμε σωστή ιεράρχηση. Αυτοί που κατηγορούν τη μόρφωση το κάνουν για να κρύβεται μέσα στη γενική απαιδευσία η δική τους και έτσι να μην ελέγχονται. Δημοσιογράφος, μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι γύρω από το ποια πρέπει να απορρίπτουμε και ποια να κρατούμε? Γρηγόριος, ό,τι οδηγεί σε πλάνη γύρω από το Θεό και τον κόσμο ή οδηγεί σε είδωλα ή αστρολογία και μαντεία, τα πολεμούμε και τα απορρίπτουμε. Κρατούμε όμως την έρευνα γύρω από τον άνθρωπο και τη φύση, γύρω από την ψυχή και τις θεϊκές πραγματικότητες. Δεχόμαστε ό,τι αφορά στην έρευνα και στη θεωρία. Απορρίπτουμε ό,τι οδηγεί στους δαίμονες και στην πλάνη και στον βυθό της απώλειας. Βασίλειος, επίσης δίνουμε προσοχή στη λογοτεχνία που έχει ηθική επίδραση πάνω μας, επειδή εξυμνεί την αρετή και απορρίπτουμε εκείνη που καλλιεργεί πάθη. Φροντίζουμε η επιστήμη να μην υπηρετεί το ψέμα. Γενικά αγαπούμε ό,τι είναι οικείο και συγγενεύει προς την αλήθεια. Ιωάννης, δεν θα γκρεμίσουμε το σχολείο φυσικά, αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε το σχολείο να γκρεμίσει την ψυχή. Όταν η ψυχή σοφρονεί, δεν προέρχεται καμία ζημιά από την άγνοια της ρητορικής τέχνης. Όταν όμως η ψυχή είναι διεφθαρμένη, η βλάβη είναι πολύ μεγάλη, έστω και αν η γλώσσα είναι εξασκημένη. Και μάλιστα η βλάβη είναι τόσο χειρότερη, όσο μεγαλύτερη είναι και η ρητορική δύναμη. Διότι όταν η πονηρία συνοδεύεται και από εφράδια, κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα από την αμάθεια. Γρηγόριος, την κοσμική γνώση πρέπει να την υποτάξουμε στη θεϊκή, διότι αυτή κατάγεται από τον ουρανό. Η γήινη παιδεία πρέπει να την υπηρετεί κόσμια. Δημοσιογράφος, εκτός από το μορφωτικό έργο, εκπαιδευτικός ενεργεί γενικότερη αγωγή. Πώς θα έπρεπε να βοηθήσει το νέο ως προς τον χαρακτήρα του? Βασίλειος, τώρα θίγεται ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο και παραμελημένο. Χρειάζεται ο νέος να μάθει να ερωτά χωρίς εριστικότητα και να απαντά χωρίς υπεροψία. Να μην διακόπτει τον συνομιλητή του, ούτε να παρεμβάλλει τα δικά του λόγια επιδεικτικά. Αν έχει διδαχθεί κάτι από άλλον, να μην το κρύβει σαν να ήταν δική του σκέψη, αλλά να φανερώνει τι νος είναι. Πρώτα να εξετάζει μέσα του τι πρόκειται να πει. Ιωάννης, πρέπει ο δάσκαλος να είναι ελεύθερος εσωτερικά και να έχει το θάρρος της γνώμης του, συγχρόνως δε να είναι συγκαταβατικός όταν αυτό ωφελεί και το απαιτεί η περίσταση. Να είναι συγχρόνως και καλοκάγαθος και αυστηρός. τότε δεν συμβάλλει τόσο στο να πείσει κάποιος τον ακροατή του να δεχθεί τις συμβουλές, όσο το να γνωρίζει ότι αυτές λέγονται με πολύ αγάπη. Μάλλον, όταν υπάρχει αγάπη, δεν χρειάζονται πολλές συμβουλές και εντολές. Δημοσιογράφος. Ο εκπαιδευτικός έρχεται συνεχώς σε επαφή με τη συμπεριφορά του νέου, η οποία δεν είναι πάντοτε η ενδεδειγμένη. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι πρέπει ο δάσκαλος να προσεγγίζει τα παραπτώματα των νέων? Βασίλειος. Να είναι ευπροσίγορος ακόμη και όταν πρόκειται να επιτιμήσει, διότι μόνο έτσι γίνεται ευπρόσδεκτος. Τα σφάλματα των νέων πρέπει να διορθώνονται με πατρική ευσπλαχνία και με επιστημονικό λόγο. Δημοσιογράφος. Τι εννοείται με επιστημονικό λόγο? Βασίλειος. Δηλαδή, κάθε σφάλμα χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Άλλοτε είναι καιρός για ταπεινοφροσύνη. Άλλοτε για εξουσία. Άλλοτε για έλεγχο. Άλλοτε για παρηγοριά. Πότε για καλοσύνη και πότε για αποτομία κτλ. Γρηγόριος. Όπως τα σώματα δεν προσφέρονται η ίδια τροφή και τα ίδια φάρμακα, έτσι και τα ελαττώματα των ανθρώπων δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι είναι οκνηροί και δυσκίνητοι, οπότε χρειάζεται να τους κεντρίζουμε, ενώ άλλοι είναι θερμόαιμοι και βιαστικοί, οπότε χρειάζονται χαλινάρι. Άλλους ωφελεί ο έπαινος και άλλους η επίπληξη, όταν και τα δύο γίνονται την κατάλληλη στιγμή. Άλλους διορθώνει η παρηγοριά και άλλους η επίπληξη. Ιωάννης. Ακόμη, αν μιλήσεις μία φορά και δεν πείσεις, και αν συμβουλέψεις και δεύτερη και τρίτη και πολλές φορές, μην αποκάμεις να επαναλάβεις τα ίδια λόγια, χωρίς όμως δυσαρέσκεια, αλλά χαριτολογώντας. Δημοσιογράφος. Πώς θα το πετύχει αυτό? Και ο εκπαιδευτικός άνθρωπος είναι και μπορεί να θυμώσει. Ιωάννης. Βέβαια, όμως όσο περισσότερο μπορεί ο λόγος, πρέπει να είναι λόγος ανθρώπου, που διδάσκει μάλλον παρά που ελέγχει, που παιδαγωγεί παρά που τιμωρεί, που βάζει τάξη παρά που διαπομπεύει, που διορθώνει παρά που επεμβαίνει στη ζωή του άλλου. Ο δάσκαλος προπάντων πρέπει να διδάσκει και να παιδαγωγεί με πραότητα, διότι μια ψυχή που έχει ανάγκη να μάθει δεν είναι δυνατό να μάθει κάτι ωφέλιμο όταν αυτό προσφέρεται με θρασίτητα και εριστικότητα. Ακόμη και αν έχει τη διάθεση να προσέξει, θα αισθανθεί δύσκολα και δεν θα μάθει τίποτε. Εκείνος που θέλει να μάθει κάτι ωφέλιμο, πριν από όλα τα άλλα πρέπει να διάκειται ευμενός προς τον δάσκαλο. Όπως είναι γνωστό, κανείς δεν αισθάνεται ευχάριστα απέναντι σε εκείνον που βρίζει με θράσος. Βασίλειος. Να μην είσαι αυστηρός στις επιτιμήσεις και να μην ελέγχεις αμέσως και με εμπάθεια, διότι αυτό είναι αυθάδεια. Ούτε να καταδικάζεις τον άλλον για μικρά σφάλματα, σαν να είσαι ο ίδιος ακριβοδίκαιος. Γρηγόριος. Στον φόβο ανάμιξε την υπιότητα. Μετρίασε την απειλή με την ελπίδα. Γνωρίζω πως η καλοσύνη επιτυγχάνει πολλά και παρακινεί στην ανάλογη ανταπόδοση. Ιωάννης. Κι αν ακόμη οι έπαινοι δεν είναι απολύτως δίκαιοι, χρησιμοποιούνται κατ' οικονομίαν, διότι προετοιμάζουν το έδαφος για να ακολουθήσουν τα λόγια μας. Διότι εκείνος που από την αρχή απευθύνει αμέσως οι στάσεις που δυσαρεστούν, έχει ως αποτέλεσμα να μην τον ακούν οι αδύνατοι κατά τη θέληση. Γενικά, τις προτροπές προς το καλό να τις κάνετε μαζί με επαίνους, διότι έτσι γίνονται και ευπρόσδεκτες, όταν δηλαδή υποκινούμε τον ζήλο αυτών των ίδιων που συμβουλεύουμε. Δημοσιογράφος. Καταλαβαίνω ότι δίνεται πολύ σημασία στην ενθάρρυνση. Ιωάννης. Οπωσδήποτε. Εκείνος που δεν κατόρθωσε απολύτως τίποτε γίνεται οκνηρός και χάνει γρήγορα το θάρρος του. Εκείνος όμως που συνειδητοποίησε ότι εκτέλεσε με επιτυχία έστω μία εντολή, παίρνοντας από αυτή θάρρος, θα προχωρήσει με μεγαλύτερο ζήλο προς την πραγματοποίηση και των υπολείπων. Δημοσιογράφος. Σχετικά με τις τιμωρίες, τι θα είχατε να πείτε? Ιωάννης. Πρέπει να εξετάζουμε με μεγάλη ακρίβεια και να μην καταδικάζουμε αυτούς που σφάλουν μόνο από όσα ακούσαμε, ούτε να βγάζουμε αποφάσεις χωρίς αποδείξεις. Δεν είναι μικρή παρηγοριά το να γνωρίζεις και να συναισθάνεσαι ότι τιμωρείσαι δίκαια. Βασίλειος. Κυρίως δεν πρέπει να οργιζόμαστε εναντίον εκείνων που σφάλουν, διότι αυτό δείχνει εμπάθεια. Ιδιαίτερα να προσέχουμε να μην γινόμαστε πιο αυστηροί όταν έχουν προσβάλει εμάς τους ίδιους. Δημοσιογράφος. Φαντάζομαι θα συνιστάτε και φιδό στις τιμωρίες. Ιωάννης. Αν το παιδί συνηθίσει να διαπαιδαγωγείται μόνο με την τιμωρία, θα μάθει και να περιφρονεί τις τιμωρίες. Και αν μάθει να περιφρονεί τις τιμωρίες, τότε πάνε όλα χαμένα. Επίσης, η απειλή τότε είναι αποτελεσματική. Όταν το παιδί πιστεύει ότι θα πραγματοποιηθεί. Όταν δεις όμως ότι ο φόβος τον ωφέλησε, χαλάρωσε την αυστηρότητα, διότι η ανθρώπινη φύση έχει ανάγκη και από επίοικια. Δημοσιογράφος. Απορρίπτουμε δηλαδή την παιδαγωγική του φόβου. Ιωάννης. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κάποιος καλός δια της βίας, διότι μόλις απαλλαγεί από τη βία θα επιστρέψει στην κακία του. Εκείνος όμως που θα γίνει καλός με την προαίρεσή του θα παραμείνει σταθερός στην αρετή. Δημοσιογράφος. Βγάζω το συμπέρασμα ότι δεν σας ενδιαφέρει απλώς και μόνο να εξαλειφθεί πάση θυσία η κακή συμπεριφορά, αλλά δίνετε πολύ σημασία στο σεβασμό της προσωπικότητος του παιδιού. Βασίλειος. Ναι, διότι πρόκειται για εικόνα Θεού. Για παράδειγμα, όταν μας ρωτά κάτι, δεν πρέπει να απαντούμε απρόθυμα, διότι αυτό δείχνει περιφρόνηση προς τον αδερφό μας και έτσι προσβολή προς το Θεό. Ιωάννης. Άλλο παράδειγμα σεβασμού της προσωπικότητας του μαθητή. Είναι πολύ καλό να κάνεις τη συμβουλή χωρίς να γίνει γνωστή στους άλλους. Μην προσθέτεις πληγή πάνω στις υπάρχουσες πληγές. Δημοσιογράφος. Πολλοί μαθητές παραπονούνται πως οι δάσκαλοί τους φέρονται με τρόπο που τους κάνει ανάξιου σεβασμού. Ιωάννης. Οι αρχόμενοι συνηθίζουν να προσβλέπουν στη συμπεριφορά εκείνων που τους διοικούν σαν σε αρχέτυπη εικόνα και να εξομοιώνουν τη συμπεριφορά τους με εκείνον. Βασίλειος. Πράγματι, είναι καθοριστική η δύναμη του παραδείγματος. Η αξιοπιστία του δασκάλου καθιστά ευπρόσδεκτο τον λόγο του και προετοιμάζει τους μαθητές να προσέξουν περισσότερο. Ιωάννης. Εκείνος που διδάσκει άλλους, αν δεν ωφελείται τίποτε άλλο, τουλάχιστον λέγοντας συγκινείται βαθιά και μάλιστα όταν βλέπει ότι είναι υπεύθυνος για αυτά για τα οποία επικρίνει τους άλλους. Ποιο είναι λοιπόν το όφελος της διδασκαλίας όταν δεν διδάσκουμε και δεν διορθώνουμε τους εαυτούς μας? Ο δάσκαλος πρέπει πρώτα να είναι δάσκαλος του εαυτού του. Όπως ακριβώς ο στρατηγός. Αν δεν γίνει προηγουμένως άριστος στρατιώτης, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει στρατηγός. Έτσι και ο δάσκαλος. Δημοσιογράφος. Τι θα είχατε να προσθέσετε πριν κλείσουμε? Ιωάννης. Κάτι προς τους εκπαιδευτικούς. Κι αν ακόμη είμαστε δάσκαλοι, ας μην απορρίπτουμε ως ανάξιες λόγου τις συμβουλές των ανωτέρων μας. Βασίλειος. Εγώ κάτι προς τους μαθητές. Κάθε άνθρωπος να πολλαπλασιάσει το χάρισμα που θα αποδειχθεί κατόπιν δοκιμής ότι έχει από το Θεό, χρησιμοποιώντας το για το καλό και το όφελος των πολλών. Διότι ουδής είναι αμέτωχος της χριστότητας του Θεού, κανείς δεν έμεινε χωρίς χαρίσματα. Γρηγόριος. Κι εγώ κάτι προς όλους. Η παιδεία είναι αγαθό που πρέπει να μεταδίδεται. Ο αδερφός μου ο Κεσάριος, αφού εσπούδασε στην Αλεξάνδρεια κάθε επιστήμη και αρίστευσε, επέστρεψε στην πατρίδα μας για να μεταδώσει και σε άλλους όσα είχε πάρει. Ιωάννης. Μου επιτρέπετε και μία σύντομη δευτερολογία? Δημοσιογράφος. Βεβαίως, παρακαλώ. Ιωάννης. Μία έκκληση προς τους υπεύθυνους. Στους δασκάλους πρέπει να χορηγούμε με αυθονία τα αναγκαία υλικά αγαθά για να μην αποκάμνουν, ούτε να απογοητεύονται. Δημοσιογράφος. Σας ευχαριστώ θερμά. Όλοι. Και εμείς. Ας έχουν όλοι εμπλεκόμενοι στην παιδεία την ευλογία του Θεού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Δόξα σοι ο Θεός που έφυγαν τα πολλά. Γέρον Παΐσιος. Όταν γέροντα βλέπω μέσα μου υπολείμματα από ένα πάθος, στεναχωριέμαι. Πες, δόξα σοι ο Θεός που έφυγαν τα πολλά. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα έβλεπα τις ολοφάνερες μεγάλες δωρεές του Θεού και από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός θα έλεγα το δόξα σοι ο Θεός. Αν θέλεις να ζεις ζωή παραδεισένια από αυτήν τη ζωή, δες και εσύ τις ευεργεσίες και τις πλούσιες δωρεές που σου δίνει ο Θεός και άρχισε το δόξα σοι ο Θεός. Να δοξάζετε το Θεό γιατί σας βοήθησε και προοδεύσατε έστω και λίγο, είτε επειδή εσείς σκοπιάσατε, είτε επειδή σας βοήθησαν οι άλλοι. Όταν ο άνθρωπος λέει «δόξα σοι ο Θεός», βοηθάει ο Θεός, γιατί η ευγνωμοσύνη με το ταπεινό φρόνημα και με τον φιλότιμο αγώνα τραβάει συνέχεια ουράνιες δυνάμεις και ευλογίες θεϊκές. Και όταν γέροντα ξέρω ότι θα ξαναπέσω, δεν ξέρεις. Από φοβία σκέφτεσαι έτσι. Μην έχετε φοβία μήπως ξανακάνετε το ίδιο σφάλμα, γιατί έτσι κλονίζεται η πίστη σας στο Θεό. Μην τα σκαλίζετε τόσο πολύ. Όταν σας λέει ο λογισμός ότι δεν πρόκειται να διορθωθείτε και διαλύεστε από τη λύπη, χρειάζεται να δώσετε ένα ψεύτικο κουράγιο στον εαυτό σας. «Δόξα σοι ο Θεός» να πείτε. «Σήμερα είμαι καλύτερα από χθες. Δόξα σοι ο Θεός» χίλιες φορές. Αν και φαίνεται ψεύτικο αυτό το κουράγιο, μέσα του όμως κρύβει μια μεγάλη δύναμη, την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό είναι ο μοχλός που αναποδογυρίζει την απελπισία, ελευθερώνει την ψυχή από τη λύπη και το άγχος και τονώνει σιγά σιγά τις πνευματικές δυνάμεις με τη Θεία ζωντάνια που δίνει. Γέροντα, στεναχωριέμαι γιατί έχω πολλά προβλήματα υγείας. Όλα να τα δέχεσαι σαν μεγάλα δώρα του Θεού. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Στον ουρανό θα έχεις πολλά να απολαύσεις. Θα έχεις σύνταξη μεγάλη, εάν δεν τη μειώσεις μόνη σου με το χογισμό. Πώς γέροντα, αφού τώρα δεν νιώθω μέσα μου τον ουρανό? Δεν νιώθεις τον ουρανό γιατί δεν δοξολογείς το Θεό. Όταν ο άνθρωπος κινείται στον χώρο της δοξολογίας, χαίρεται με όλα. Υπάρχουν κοσμικοί άνθρωποι που θα μας κρίνουν εμάς τους μοναχούς. Να δείτε οι Βεδουίνοι τι ταλαιπωρία περνούν. Αλλά ευχαριστούν το Θεό και είναι χαρούμενοι. Το σιτάρι δεν το καθαρίζουν για να βγάλουν την πέτρα, αλλά το αλέθουν όπως είναι. Και το ψωμί τους είναι όλο πέτρα. Και οι τροφές τους, φαίνεται, δεν έχουν τα απαραίτητα συστατικά, ασβέστιο κλπ. Οπότε τα δόντια τους καταστρέφονται τελείως. Και βλέπεις Βεδουίνους να έχουν μόνο ένα δόντι και να χαίρονται σαν να είναι το δόντι μαργαριταρένιο. Και άλλος του λέει ένα δόντι και αισθάνεται μειονεκτικά. Με όλα αυτά που ακούτε να κινείστε συνέχεια στη δοξολογία, να δοξάζετε μέρα νύχτα το Θεό για τις ευεργεσίες Του. Μου έλεγε κάποιος επίσκοπος ότι σε ένα ναό, την ώρα που ο διάκος διάβαζε το Ευαγγέλιο της θεραπείας των δαιμονισμένων των Γεργεσινών, ένας άνθρωπος πολύ απλός στεκόταν πίσω από το δεσποτικό και έλεγε συνέχεια «Δόξα σοι ο Θεός». Αρχίζει ο διάκος «Το καιρό εκείνο ελεθόντι το Ιησού εις την χώραν των Γεργεσινών, δόξα σοι ο Θεός», λέγει εκείνος. «Υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι, δόξα σοι ο Θεός. Χαλεπί ηλίαν, δόξα σοι ο Θεός. Και ιδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων εις την θάλασσαν, δόξα σοι ο Θεός». Κατάλαβα, μου είπε ύστερα ο επίσκοπος, ότι είχε δίκιο αυτός ο απλός άνθρωπος που έλεγε «δόξα σοι ο Θεός». Γιατί το «δόξα σοι ο Θεός» ρίχνει τους δαίμονες στη θάλασσα. Και εσείς πάντα να λέτε «δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός», μέχρι να ορμήσει η αγέλη στη θάλασσα. Η δοξολογία αγιάζει τα πάντα. Με τη δοξολογία διαλύεται ο άνθρωπος από ευγνωμοσύνη, παλαβώνει με την καλή έννοια, πανηγυρίζει τα πάντα. Και όταν ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό ακόμη και για τα λίγα, έρχεται μετά τόσο πλούσια η ευλογία του Θεού που δεν μπορεί να την αντέξει και τότε ο διάβολος δεν μπορεί πια να σταθεί και φεύγει.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

περί της σχέσεως Θεού και ανθρώπου. Σοφρόνιος Σαχάροφ, Αρχιμανδρίτης. Ερώτηση προς τον πατέρα Σοφρόνιο. Είπατε ότι αρχίσατε να γράφετε επειδή πολλοί θέλησαν να γνωρίσουν με εύκολο τρόπο τη σοφία της ζωής. Μα όσο και αν διαβάσουν, δεν μπορούν να τη γνωρίσουν. Διότι για να τη μάθουν είναι απαραίτητο να φοιτήσουν στο σχολείο της ζωής από το οποίο εσείς περάσατε. Πατήρ Σοφρόνιος, εν μέρη δεν το αρνούμε αυτό. Αλλά γιατί να μην αποδεχθώ ότι δεν δημιούργησα εγώ όλες αυτές τις σκέψεις που φέρω, αλλά ότι τις δέχθηκα από άλλους, από την Καινή Διαθήκη, από τους δασκάλους μου. Και οι άνθρωποι που ήδη έχουν εγκαταλείψει εντελώς τη μελέτη του Ευαγγελίου, αν ακούσουν αυτό το λόγο, ίσως πούν «Ναι, θα προσπαθήσω κι εγώ». Ο άνθρωπος αυτός δοκίμασε, αποφάσισε και να τι του δόθηκε. Είναι αυτό που έκανε ο γέροντας Ιλουανός. Το παράδειγμά του ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους. Είναι πολύ πιθανό ότι έθεσε τη βάση για μια νέα άνθηση της πνευματικής ζωής. Στον γέροντα Ιλουανό, άνθρωπο απλό και φυσικό, δόθηκε να γνωρίσει και να βιώσει εκείνη τη μορφή της αγάπης, «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», με την οποία ο Κύριος αγάπησε τον άνθρωπο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγάπης αυτής συνίσταται στο ότι όταν δίνεται αυτό το αίσθημα και αυτό δίνεται μέσω της καρδιάς, τότε χωρίς καμία λογική απόδειξη είναι φανερό για τον άνθρωπο ότι δεν πεθαίνει, ότι είναι αιώνιος. Καμία επιστημονική γνώση δεν οδηγεί σε αυτό. Ο Αϊνστάιν έγραψε ένα βιβλίο για τον εαυτό του «Πώς βλέπω τον κόσμο». Βίωσε κάποτε μια κατάσταση κάποιου μυστικιστικού δέους. Οπότε η σκέψη του προχώρησε ακόμη και στο να ανακαλύψει τον τύπο ή την εξίσωση όχι μόνο για την ύλη αλλά και για το Θεό. Αλλά δεν γνώρισε τον Θεό ως πρόσωπο. Η αντίληψή του έφτασε ως εκείνο το επίπεδο όπου υπερτερούν οι φιλόσοφοι. Αυτοί, εξετάζοντας την ύπαρξη, δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να συμφωνήσουν στο ότι η αρχή του παντός είναι το άτομο του υδρογόνου και ότι όλες οι μορφές της δικής μας υπάρξης

έτσι δεν είναι? Πατήρ Σοφρόνιος: ναι, σε αυτό εμπεριέχεται και το τραγικό της πτώσεως, ότι ο Θεός ήρθε και έδειξε ότι Αυτός δεν θέλει να μας εγκαταλείψει, αλλά ότι ο άνθρωπος απομακρύνεται, δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο. Ορίστε, τώρα ζούμε τόσο φοβερά γεγονότα. Πόλεμο στο Βιετνάμ, πόλεμο στην Ιγυρία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πείνα στη γη που πλήττει με θάνατο χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπων. Λογικά μας φαίνεται ότι αν η ανθρωπότητα ζούσε με άλλες αρχές, τότε θα μπορούσε να τους θρέψει όλους. Ότι οι πόροι που δαπανώνται για τον πόλεμο, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αυτός, υπερβαίνουν τους πόρους που θα ικανοποιούσαν τις ανάγκες όλων αυτών που πεθαίνουν. Σε σχέση με αυτά, ρώτησα στην Αγγλία έναν άνθρωπο: αν είχατε απόλυτη εξουσία, τι θα κάνατε με όσους σας φαίνονται υπαίτιοι αυτού του κακού? Η απάντηση ήταν: αν είχα τέτοια απόλυτη εξουσία, τότε δεν θα μπορούσα να κινηθώ. Αυτή η εξουσία θα με παρέλυε. Και τόσο ανίσχυρο βλέπουμε μπροστά μας τον Χριστό Θεό που είπε: μη αντιστείνε το πονηρό. Δηλαδή, δώσε τη ζωή σου ακόμα και όταν σου φαίνεται ότι σε κακοποιούν. Έτσι, αν ο Θεός δεν έχει σχέση με το κακό, τότε το κακό δεν εμπερικλείει αυτόν τον λόγο του Χριστού Θεού. Και έτσι αυτός φαίνεται σαν να μας ρίχνει σε κάποια φυλακή, σαν να μας απορρίπτει κτλ. Τα ίδια τα λόγια «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» μαρτυρούν ότι στο Θεό δεν υπάρχει αυτή η απόρριψη. Είναι εξωχρονικό φαινόμενο, σύμφωνα με τη βιβλική αποκάλυψη, πριν από τον άνθρωπο έπεσε ο αιωσφόρος. Γι' αυτό και η ανθρώπινη πτώση, η οποία υποκινήθηκε από τον αιωσφόρο, φέρει αιωσφορικά στοιχεία. Αλλά ως τώρα μπορεί να συναντήσει στη γη πάρα πολλούς ανθρώπους που σκέφτονται για την αυτοθέωση του ανθρώπου. Ότι δεν υπάρχει κανείς και τίποτε υψηλότερο, ότι στο είναι βασιλεύει ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος θα γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος του κόσμου. Όταν όμως μιλούμε για την αμαρτία, αυτή η έννοια δεν είναι ηθική, αλλά οντολογική, που υπερβαίνει τους κανόνες της κοινωνικής ζωής. Όχι επειδή είναι ενάντια στους κανόνες, αλλά επειδή προχωρεί απείρως μακρύτερα από αυτούς. Οι ηθικοί κανόνες μιλούν για τιμωρίες, ενώ ο Θεός λέει: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, μη φοβήστε από των αποκτενόντων ημάς». Αλλά αυτό είναι αδύνατο να το εξηγήσεις με λέξεις και να το αντιληφθείς αλλιώς, παρά μέσω της καρδιάς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, όσο έχουν την αίσθηση της παρουσίας του θανάτου, είναι φυσικό να προστατεύουν τον εαυτό τους από όλα τα πλάσματα που επιβουλεύονται τη ζωή τους, ή ακόμη και τις ανέσεις της ζωής αυτής. Και μέχρι τώρα ακριβώς γι' αυτό γίνεται η πάλι στον κόσμο. Ο Χριστός είπε: «Είσαι στην ημών ο πατήρ ο ουράνιος. Πάντες δε ημείς αδελφίεστε». Έτσι, οποιονδήποτε πόλεμο και να διαλέξουμε, αυτός θα έχει πάντα χαρακτήρα αδελφοκτόνο. Ο Κάιν φώνευσε τον Άβελ. Και αυτός ο καϊνικός χαρακτήρας διακρίνεται όλα τα χρόνια στην ιστορία. Όταν το κατανοήσουμε αυτό, τότε μας παρουσιάζεται η ανάγκη να νικήσουμε μέσα μας αυτή την τάση. Γιατί αν έχουμε μέσα μας αυτή την αιωσφορική κίνηση, η δυναμική της πτώσεως συνεχίζει να αυξάνεται. Ένας άνθρωπος είπε: «Μπορεί γι' αυτό να απαγορεύτηκε στον άνθρωπο να γνωρίσει το καλό και το κακό. Γιατί μπροστά στην ατέλειά του και την επιδίωξή του να πολεμήσει το κακό, θα καταστρέψει όλα όσα του φαίνονται φορείς του κακού και θα αρχίσει η αλληλοκαταστροφή». Ερώτηση: αλλά και οι Ιησουίτες δεν πολιτεύονται με τον τρόπο αυτόν? Πατήρ Σοφρόνιος: δόξα τω Θεώ, δεν είμαστε Ιησουίτες. Αν οι άνθρωποι ήταν σαν τα παιδιά, τότε θα ζούσαν χωρίς αυτές τις ακατάπαυστες αδελφοκτόνες μάχες. Νομίζω ότι η αιτία αυτών των πολέμων και των ταραχών δεν είναι η υλική κατάσταση, αλλά η πνευματική. Και στη βάση όλων των ιστορικών γεγονότων δεν βρίσκονται υλικές αιτίες, αλλά πνευματικές. Όταν θυμάμαι πως ζούσα στην έρημο του Άθο, νομίζω ότι σε κανέναν δεν είναι δυνατό να περιγράψει τη φτώχεια αυτής της ζωής. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος βρίσκεται σε τέτοια ελευθερία πνεύματος που δεν θα την άλλαζε με τίποτε. Και αυτοί που μαζεύουν θησαυρούς ή ακόμη και σκοτώνουν τα αδέλφια τους ώστε να αυξηθούν οι θησαυροί αυτοί,

0: φαίνονται παράφρονες, εσκοτισμένοι. Ως τώρα δεν δέχθηκαν τον Χριστό. Ακόμη και αυτοί οι λαοί που διεκδικούν χριστιανικούς τίτλους, στην πορεία της ιστορίας ντροπιάστηκαν. Γιατί μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια οι πιο επικίνδυνοι ήταν πάντα αυτοί οι λαοί που αυτοαποκαλούνταν χριστιανικοί. Οι λιγότερο φωτισμένοι λαοί δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν τέτοια μέσα εξολοθρεύσεως, όπως οι λαοί που φωτίστηκαν με το πνεύμα του Χριστού. Αυτό όμως δεν συνέβη επειδή ο Χριστός είναι πατέρας του κακού. Αλλά όπως είπαμε, το μεγάλο δώρο της ελευθερίας πραγματώθηκε σε αυτούς τους λαούς με αρνητική προοπτική.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.